ώρα. Είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

94,2. Ακούστε τον δυνατά.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: άνθρωπό σου.
1: Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Δεν πέφτει πολύ η λύπη.

Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ευχαριστώ πολύ.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942.
2: Είναι πανύψηλη, πανέμορφη και πρώην γυναίκα γνωστού ποδοσφαιριστή. Ποια είναι? Η Ανδριάνα Σκλεναρίκοβα, που γεννήθηκε το 1971 σαν σήμερα. Λίγα χρόνια μετά, το 1973, γεννήθηκε ένας πρώην ποδοσφαιριστής που τον φωνάζαμε Έλληνα Μπέκαμ. Καταλάβατε, εννοούμε τον Ντέμι Νικολαίδη βέβαια. Προχωράμε μπροστά το 2000 σαν σήμερα, τότε η Ελλάδα κέρδισε το αργυρό μετάλλιο στην Άρση Βαρών. Τα βάρη σήκωσε ο Λεωνίδας Σαμπάνης. Τα βάρη της επιτυχίας σήκωσε και η Αντέλ, που το 2011 σαν σήμερα πήγε στο νούμερο 1 των Αμερικάνικων charts με το Someone Like You. Λογικό, το τραγούδι μας άρεσε πολύ.

0: S220.
1: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
0: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM. Η ώρα είναι 6.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα σας, 4 λεπτά μετά τις 6. 17 Σεπτεμβρίου σήμερα γράφει το ημερολόγιο, κυρία Κασιάνη Βραχά.
1: Χρόνια πολλά στο Real FM. Έχουμε τα γενέθλιά μας σήμερα.
0: 19 χρονών.
1: 19 χρονών γίνεται ο Real FM σήμερα.
0: Όχι απλά ενηλικιώθηκε και ένα χρόνο πάνω από την ενηλικίωση.
1: Αύριο, καλά. Του χρόνου στα 20 να δεις.
0: Θα γίνει
1: χαμός και πανικός.
0: Θα κάνουμε πανηγύρι.
1: Θα κάνουμε.
0: Εντάξει.
1: Θα κανονίσω εγώ γι' αυτό. Θα κάνω εδώ κλαρίνα, ζουρνάδες, τέτοια. Θα σου πω εγώ. Απλά περιμένω να είναι στρογγυλά. Να πούμε στην.
0: Στα 20. Σωστό.
1: Καλημέρα σας, γεια σας και χαρά σας και όλα τα καλά κοντά σας. Χρόνια πολλά στη Σοφία, την πίστη, την αγάπη, την ελπίδα, σε όλους όσους γιορτάζετε σήμερα. Στη φίλη μας τη Σόφη, την αγαπημένη.

0: Λοιπόν, σήμερα, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 18 βαθμοί. Και βλέπω, κυρία Βραχά, ότι σήμερα θα πάει μέχρι 26. Σου θυμίζω, χθες πήγε μέχρι 23, σύμφωνα εδώ πέρα με το.
1: Ναι, καλυτερεύει από σήμερα ο καιρός. Ναι. Και όσο πάμε προς το Σαββατοκύριακο, θα έχει ακόμα καλύτερες θερμοκρασίες.
0: Γιατί τώρα έχει μια υγρασία, την έχει. Δηλαδή, εσείς που ετοιμάζεστε, μην μου βγείτε μόνο με το κοντομάνικο, φορέστε και κάτι από πάνω. Δηλαδή, ή κανένα μπουκαμισάκι, ίσως.
1: Έτσι, κάτι ψηλό, κάτι ψηλό. Κατερεχνό ύφαντο. Εσύ Γιώργο ξέρεις τι έπαθα.
0: Τι έπαθες?
1: Λες και πηγαίνω ακόμα σχολείο. Ναι. Κόπηκα με το χαρτί, εσύ Γιώργο.
0: Πού κόπηκες, παιδί μου?
1: Στο χέρι μου.
0: Α, σε έκανες τέτοιο, ε?
1: Ναι.
0: Με την κόλλα.
1: Μπορείς να μου πεις τι κακό με βρήκε? Λες και πηγαίνω ακόμα στο δημοτικό, κόπηκα με το χαρτί.
0: Είσαι νέο παιδί ακόμα γι' αυτό. Γι' αυτό. Δεν σε έχει πάρει ακόμα το ταξίδι καλά. Στο χρόνο, καταλαβες. Δεν έχει κάνει πολλές περιστροφές.
1: Ο ύπνος μάλλον με έχει πάρει και δεν βλέπω μπροστά μου. Ξυπνάτε όμως, ξυπνάτε. Είναι Πέμπτη. Σε μια μέρα έρχεται Παρασκευή και σε δύο μέρες έρχεται Σάββατο. Αυτό
0: και
1: σημαίνει...
0: σε τέσσερις μέρες Δευτέρα. Έτσι όπως το πω.
1: Ας το ρε παιδάκι μου τώρα να πούμε για το Σαββατοκύριακο. Και θα έχει και καλό καιρό και θα και είναι
0: σε
1: πάρα πολύ.
0: Σε πόσες μέρες τα Χριστούγεννα?
1: Αχ, σε πόσες να είναι τα Χριστούγεννα?
0: Μέτρα λίγο ρε παιδάκι μου, είμαστε κάτω από τις 100.
1: Πρέπει να είμαστε κάτω από τις 100. Περίμενα εδώ, να ρωτήσουμε το Ρουφιάνο εδώ να μας το πει. Ναι, ναι. Ακριβώς 100 μέρες λέει.
0: Α, μάλιστα, είδες.
1: Σημαδιακό. Ό,τι βλέπω εδώ στα... Α, όχι καλέ.
0: Τι?
1: 98 μέρες.
0: Δεν σου πάω.
1: 98 μέρες, 18 ώρες και 54 λεπτά. Δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, έχω ετοιμαστεί ψυχολογικά. Λοιπόν, θα πάμε την εκπομπή όπως την πηγαίνουμε. Κάθε μέρα 6 με 8, Δευτέρα με Παρασκευή δηλαδή. Θα σας δώσουμε... τα θέματα, τις ειδήσεις, θα σας δώσουμε τα σχόλιά μας. Έχετε και εσείς τη δυνατότητα μέσω μηνυμάτων να τοποθετηθείτε. Έχουμε και σήμερα εξαιρετική ομάδα, ομάδα που πετάει. Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων.
1: Εύη Βουγιοκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200. Για τα email σας, ο Γιώργος Παγάνης είναι στο ένα μικρόφωνο.
0: Κάσια Νίβραχα στο άλλο μικρόφωνο. Με την Εύη μας να είστε ευγενική, παρακαλώ πάρα πολύ. Προσπαθεί και αυτή ό,τι μπορεί να κάνει για να έρθουν τα ερωτήματά σας και τα αιτήματά σας εδώ μέσα στο ραδιοθάλαμο.
1: Είναι και υπερχαρούμενη σήμερα η Εύη μας. Κάθε φορά που έχουμε γενέθλια είναι λες και έχει ίδια γενέθλια.
0: Βέβαια, virial, παιδί μου. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me singing from heartache. Τι κρατάς, κυρία Κασιανή, από τη χθεσινή ημέρα? Σου πω εγώ τι κρατάω.
1: Για πες.
0: Τη συζήτηση στο κοινοβούλιο,
1: θα
0: διευκρινίσω σε λίγο.
1: Τον πολιτικό πολιτισμό μας και πάλι.
0: Και τον υπνοτιστή.
1: Πώς έχει αποκαλύψει ο θάνατος του Μαζονάκη, αλήθεια? Δηλαδή κάθε μέρα έρχεται και κάτι καινούριο που μας είναι εξίσου απίστευτο με αυτά που ακούσαμε την προηγούμενη.
0: Τους ήταν και στοϊκός εχθές, βγήκε με ένα έφος του τύπου επειδή με κυνηγάτε και... Να ξέρετε ότι δεν ήθελα να κουραστείτε. Γι' αυτό θα σας πω ότι θα τα πω όλα στην εισαγγελία.
1: Και άμα θέλετε, πέραστε από Δευτέρα.
0: Και τα λέγαμε.
1: Και άμα θα το σκεφτώ, άμα μπορώ από Δευτέρα να σας ξαναμιλήσω. Ναι. Δηλαδή, μείνετε στην αναμονή, φίλοι και φίλες ακροατρίες, γιατί θα σε λίγο.
0: Έρχεται το.
1: Θα τον ακούσουμε κιόλα στο τυπά αυτό. Ναι, ναι, έρχεται ο υπνοτιστής.
0: Δεν είναι Νίκο, υπάρχει όνομα τραγουδιστή, υπνοτιστής ή κανένα άλλο. Μηδενιστής, όχι, συγγνώμη. Μηδενιστής. Μηδενιστής. Πώς και δεν έχει καταχωρηθεί αυτός, να το πάρει κάποιος τραγουδιστής, κάποιος τράπεζα. Ο
1: υπνοτιστής.
0: Ο υπνοτιστής. Αυτός που υπνοτίζει, ο υπνοτιστής.
1: Τα πλήθη. Δεν μπορώ. Ο τύπος αυτός λέει και σπουδές ψυχολογία, ναι. Στα Αμερικάς.
0: Ανώτερη σίγουρα.
1: Ναι, ναι. Και μετά για λόγους ανωτέρας βίας αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Λόγια ανωτέρας βίας, δεν ξέρω ποιοι είναι. Έχει μιλήσει και αυτός σε διάφορα συνέδρια. Πού τους πετυχαίνουν αυτούς και τους πηγαίνουν στα συνέδρια, μπορείς να μου πεις.
0: Έλατε. Και το άλλο επίσης που είπε χθες ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, Αθηνών, ο κ. Πατούλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου, στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και το σχετικό βίντεο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο real.gr. Δεν άνοιξαν οι γιατροί σε έλεγχο. Οι δύο αυτοί γιατροί. Την Καρνεάδου στο Κολωνάκι. Στον έλεγχο. Τι να κάνουν, λέει, οι έλεγχοι. Θα μπουν από το μπαλκόνι. Εντάξει, λογικό. Λογικό. Ας πούμε τώρα να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία, να πάρουμε κανένα εισαγγελέα, να τους πούμε ρε παιδιά, εδώ έχουμε κάτι τύπους οι οποίοι διαφημίζουν ένα μηχάνημα παράνομο.
1: Έχουμε και κάτι καταγγελίες ότι μια γυναίκα αρρώστησε εξαιτίας τους.
0: Εμάς δεν μας ανοίγουνε, εμείς δεν είμαστε φορείς εξουσίας, δεν μπορούμε να μπούμε, μας έχουν απ' έξω. Το να ενημερώσουμε δηλαδή τις αρμόδιες αρχές δεν πέρασε καν από το μυαλό μας. Okay. Οι οποίοι διαφημίζονταν κανονικά, έτσι.
1: Σου λέει ο κύριος Πατούλης όμως, όπως άκουγα χθες, ότι υπάρχουν άλλοι ελεγκτικοί μηχανισμοί όπου έχουν τους εισαγγελείς και αυτά. Εμείς δεν έχουμε εισαγγελείς, λέει ο κύριος
0: Πατούλης. Για εκεί πάει το πράγμα, να ξέρεις, τον κατακαιρματισμό της ευθύνης, που αυτό εγγυάται ότι κανείς δεν μπορεί να έχει την ευθύνη.
1: Κάτι πρώτη φορά είναι που το βλέπω αυτό στην Ελλάδα. Πετάμε τον μπαλάκι ένα στον άλλον και όλο τον παράλληλο.
0: Λοιπόν, και πάμε και στο υπέροχο κοινοβούλιο μας, εκεί που κάνουμε εξαγωγή δημοκρατίας. Στην Ελλάδα γεννήθηκε η δημοκρατία.
1: Πολιτικός πολιτισμός.
0: Από όλες τις απόψεις. Πολιτικός πολιτισμός. Ρε Σικασιανή, επειδή είσαι εξαιρετική συνάδελφος, νέα, πολύ πιο νέα από μένα σε ηλικία, αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή είμαι βέβαιος ότι το γνωρίζεις εσύ. Όταν ο νομοθέτης αποφάσισε και είπε, ρε παιδιά, θα νομοθετήσουμε τώρα να δούμε τους κανόνες για την αναθεώρηση του συντάγματος, λέει ο νομοθέτης, εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Και λέει ο νομοθέτης, προβλέπω αυξημένη πλειοψηφία 3/5 του όλου αριθμού των βουλευτών. 3/5 δηλαδή στους 300. Τι προβλέπει με αυτό? Σου λέει, αν θέλετε να κάνετε αλλαγή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα πρέπει να πετύχετε πλειοψηφία 3/5. Γιατί εδώ θα πρέπει να υπάρχει ευρεία πλειοψηφία. Ποιος είναι κοινός παρανομαστής, υποτίθεται? Υποτίθεται κοινός παρανομαστής είναι η βελτίωση, η βελτιωμένη πορεία. Το να έρθει καλύτερη ημέρα από αυτή που πέρασε για τον ελληνικό λαό. Πώς γίνεται αυτό, πώς το διασφαλίζεις? Ένας τρόπος είναι το Σύνταγμα. Επικαιροποιείς διατάξεις που είναι πολύ σημαντικές, διότι μέσα στην πορεία του χρόνου, μέσα στην πορεία μάλλον, μέσα στο ταξίδι αυτό που κάνουμε όλοι, πράγματα αλλάζουν. Και πρέπει ορισμένα άρθρα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, να τα αλλάξουμε. Παράδειγμα, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Και ρωτάω τώρα εγώ, υπάρχει στο και ένα κόμμα, ένα, στο κοινοβούλιο που να μην συμφωνεί για την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών? Υπάρχει έστω ένας? Έχεις ακούσει κανέναν?
1: Από ό,τι φαίνεται υπάρχουν όμως.
0: Ρε παιδί μου, ναι, έχεις ακούσει?
1: Όχι, δεν
0: σε συνεντεύξεις εδώ στο Real FM, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όσοι αρχηγοί έχουν περάσει, έχει πει έστω ένας ότι, α, εγώ ξέρετε κύριε Χατζηνικολάου, είμαι υπέρ της διατήρησης του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Για αυτούς τους λόγους, ούτε ένας. Λοιπόν, τι είχαμε χτες? Είχαμε λοιπόν τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση σε αυτό το μήλο, σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την κουβέντα, τη μικροκομματική. Ενέταξαν εχθές τη συζήτηση για την αναθεώρηση του συντάγματος στο μικροπολιτικό παιχνίδι. Στην πρώτη ψηφοφορία για την αναθεώρηση η κυβέρνηση κατέθεσε 33 προτάσεις. Δεν έλαβε τις απαιτούμενες 180 ψήφους σε καμία από τις προτάσεις.
1: Όχι.
0: Σε καμία. Και πρόσεξε, εγώ δεν λέω, δεν αναφέρομαι μόνο στα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, που υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις, διαφορετικές αποχρώσεις, έτσι, και δεν συμφωνούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης μεταξύ τους, όμως η πλειοψηφία λέει, είμαστε απέναντι. Μάλιστα. Ή στην επιλογή της δικαιοσύνης, δηλαδή για τον τρόπο με τον οποίο θα ορίζονται, θα εκλέγονται η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αυτά εγώ σου λέω δικαιολογημένα, αλλά πάμε στα άλλα θέματα, ρε Σικασιανή. Τι εμπόδιζε δηλαδή τα κόμματα, και αναφέρουμε στα θεσμικά, όπως το ΠΑΣΟΚ, να ψηφίσουν άρθρα, παράδειγμα, για την τεχνητή νοημοσύνη? Τι? Υπήρχε άρθρο μέσα στις θεατές προτάσεις για την τεχνητή νοημοσύνη χθες. Τι τους εμπόδιζε?
1: Δεν θα γίνουμε εμείς, Γιώργο μου, φερέφωνα της Νέας Δημοκρατίας και δορυφόροι. Ναι. Άμα θέλουν να τα ψηφίσουν μαναχοί τους, ναι, να μας λένε μετά ότι σκοπεύουμε να συγκυβερνήσουμε μετά τις εκλογές. Όχι, Γιώργο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ψηφίζουμε.
0: Όχι, γιατί χθες συζητούσαν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και επειδή εγώ θυμάμαι το ΠΑΣΟΚ που ούρλιαζε και φώναζε το 15 με το δημοψήφισμα τότε, χθες υπήρξε διάταξη η οποία προέβλεπε, εισήγαγε κανόνες καλής διενέργειας του δημοψηφίσματος. Δηλαδή, το ερώτημα διατυπώνεται με τρόπο εύληπτο και κατανοητό για τους πολίτες, μεταξύ της προκήρυξης και της διενέργειας του δημοψηφίσματος να μεσολαβεί επαρκής χρόνος τουλάχιστον 20 ημερών. Εγώ τα θυμάμαι αυτά που τα λέγανε τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ τότε. Αλλά χθες δεν το ψηφίσανε. Το άλλο, το οποίο έχει να κάνει με εμάς, με τους δημοσιογράφους, ένα άλλο άρθρο δηλαδή που προέβλεπε διεύρυνση της προστασίας ελευθερίας και της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη. Ποιος διαφωνεί με αυτό? Το λέω διότι, επαναλαμβάνω, ο νομοθέτης προέβλεψε πλειοψηφία 3/5 του όλου, του συνόλου των βουλευτών. Γιατί? Γιατί σου λέει εδώ, αν είναι να κάνουμε κάποιες αλλαγές για το Σύνταγμα, πρέπει να συμφωνούν. Μπορεί να είναι αριστεροί, μπορεί να είναι δεξιοί, μπορεί να είναι κεντρώοι, να είναι ακροκεντρώοι, ακροδεξιοί, ακροαριστεροί. Να συμφωνούν όμως σε μια αναγκαιότητα. Αυτή χθες δεν υπηρετήθηκε ποτέ. Σε κανένα επίπεδο. Η στάση των κομμάτων ήταν προαποφασισμένη, κυρίως της αντιπολίτευσης. Εγώ λέω ναι. Χρεώνω στη Νέα Δημοκρατία και στη συμπολίτευση ότι δεν έκαναν, δεν ανέλαβαν πρωτοβουλία για να τα βρουν με τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε ορισμένες από τις προτάσεις ή σε όλες τις προτάσεις. Απ' την άλλη όμως δεν ξέραμε, δεν ήταν προαποφασισμένοι, δεν είχε αναγγελθεί η στάση των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι δεν ψηφίζουμε τίποτα. Και χτες είχαμε διαξηφισμούς. Απ' τη μία, πρωθυπουργός ο οποίος έλεγε, κατηγορούσε την αντιπολίτευση ότι πάτε σε ένα τυφλό όχι.
1: Και κυρίως το Πασόκ.
0: Και απ' την άλλη, ο κύριος Ανδρουλάκης που απαντούσε, δεν δίνουμε λευκή επιταγή. Τι λέτε ρε παιδιά, για το Σύνταγμα συζητάτε? Υπάρχει πράσινο, μπλε, κόκκινο και φούξια Σύνταγμα? Δεν μπορείτε να καθίσετε να συνεννοηθείτε, να μας πείτε, κοιτάξτε, άρθρο 86, συμφωνούμε όλοι, συνεννούμε. Αλλά έπρεπε πάλι να δοθεί ένα σοου χθες και να έχουμε βουλευτές οι οποίοι να φωνάζουν και λεκτικές υπερβολές και το τι θέλετε εδώ, που το αναφέρουμε στο επεισόδιο με τον κύριο Δουδονή και τον κύριο Φλωρίδη. Τι?
1: Θες να ακούσουμε το επεισόδιο πάμε, με τον κύριο Δουδονή?
2: Κύριε Φλωρίδη,
3: γιατί είναι αρμόδιος.
2: Τι δουλειά έχετε εδώ πέρα? Διαβάστε το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και παρακαλώ πάρα πολύ σκοτείτε και φύγετε. Λάθρα, ήσασταν εδώ όλο το προηγούμενο διάστημα, τεκμέρετε ότι έχει έρθει εδώ για να μας πει πάλι τις αρλούμπες του. Ναι, ναι, ναι. Δες που κατάτησες τον εαυτό σου, Φλωρίδη, κι άσε που κατατήσαμε εμείς το κόμμα μας, εντάξει.
0: Αυτό που ακούσατε τώρα είναι κομμάτι από τη συζήτηση για τη σταγματική αναθεώρηση χθες. Αυτό τώρα είναι ένα επεισόδιο. Διότι εδώ, για να το συνοψίσουμε, ο κύριος Δονής, ο βουλευτής του Πασόκ, επιτέθηκε σε υψηλούς τόνους στον Υπουργό Δικαιοσύνης, τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, ρωτώντας τον τι δουλειά έχει στην αίθουσα, επειδή λέει η αναθεώρηση του συντάγματος είναι αυστηρά κοινοβουλευτική διαδικασία και κάλεσε τους βουλευτές να απόσχουν αν ο κύριος Φλωρίδης μιλούσε. Κασιανέ μου, ήθελα να σε ακούσω τι λες. Προσωπικά πάντως επιμένω. Εγώ επιμένω. Αυτό καταλαβαίνω και αν κάνω λάθος, θα φανεί στο χειροκρότημα που λένε ή στις αποδοκιμασίες. Η πλειοψηφία του κόσμου, έτσι εγώ τουλάχιστον το καταλαβαίνω, γιατί υπήρξαν χθες και δύο δημοσκοπήσεις και εκτιμώ ότι αυτό είναι επιβεβαίωση οι δημοσκοπήσεις, τον όσο από τώρα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η πλειοψηφία του κόσμου ζητά ομόνοια, ζητά συνεννόηση, ζητά ψυχραιμία. Δεν επιβραβεύει ούτε την εχθροπάθεια, ούτε τις λεκτικές υπερβολές. Όσοι ποντάρουν στη δίθεν αντισυστημικότητα, γιατί επαναλαμβάνω, μέσα στο κοινοβούλιο, το να λες είμαι αντισυστημικός είναι λίγο δύσκολο όταν παίρνεις αυτοκίνητο από το κοινοβούλιο, έχεις αστυνομική φρουρά, έχεις κάποια πλεονεκτήματα. Εγώ δεν λέω κακός, εγώ λέω καλός. Αλλά άμα είσαι αντισυστημικός, δεν μεγάλε, πες και όχι στα πλεονεκτήματα που σου δίνει το κοινοβούλιο, αφού είσαι αντισυστημικός. Τέλος πάντων, αυτοί οι οποίοι ποντάρουν στην όξυνση, στην εχθροπάθεια, αυτοί απευθύνονται σε ένα περιορισμένο κοινό το οποίο ούτως ή άλλως έχει πολλές επιλογές. Γιατί είναι πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι με την όξυνση και την εχθροπάθεια θα ωφεληθούν την επόμενη μέρα.
1: Είναι αυτή η ισχυρή αντιπολίτευση που δεν ξέρουν και σε τι απαντάνε και σε τι λένε όχι και σε τι λένε ναι. Δηλαδή, δεν λέω να ψηφίσεις και τα 33 άρθρα της, που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ψηφίσεις κυβερνητικές προτάσεις. Αλλά από αυτά τα 33, ούτε ένα ρε παιδιά, ούτε με ένα δεν συμφωνούσατε. Δηλαδή, αυτό το απλά λέμε όχι στη Νέα Δημοκρατία δεν έχουν καταλάβει. Ότι έχει κοστίσει και δημοσκοπικά δεν το έχουν καταλάβει.
0: Εσύ βάζεις το δημοσκοπικό, σωστό.
1: Ο κύριος Τσίπρας, γιατί με το που βγήκε πήγε στο 15%? Γιατί δεν λέει απλά όχι σε όλα. ξέρει πώς να χειριστεί πέντε πράγματα. Εμείς αυτοί τι έχουν κάνει για να μην κατηγορήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου ή ο κύριος Βελόπουλος ή ο άλλος ή ο Δίνα το οποιοδήποτε κόμμα ότι α, θα πας να συγκυβερνήσεις με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Λένε τα πάντα όχι. Είναι αυτό αντιπολίτευση.
0: Και θα πάμε σε μια.
1: Ποιο πείθεται έτσι.
0: Αναθεωρητική βουλή που θα είναι μέσα διάφορα κόμματα. Εγώ εκτιμώ ότι θα είναι πολλά κόμματα μέσα. Περισσότερα από όσα είναι τώρα. Άντε βγάλε συμπέρασμα εκεί πέρα. Επαναλαμβάνω. Όχι για αυτά στα οποία υπάρχουν διαφωνίες. Πολιτικές, πρακτικές. Είπα πριν δύο θέματα. Δικαιοσύνη, μη κρατικά πανεπιστήμια. Στα υπόλοιπα όμως, πώς θα βγάλεις άκρη. Πώς θα βγάλεις άκρη. Όταν λες ότι θέλω, ναι, θέλω να κυρώσω τα 86 περί ευθύνης υπουργού. Ούτε εκεί θα συνενέσουν. Τώρα δεν συνενέσα. Και μετά συζητάμε για οριμότητα στα πολιτικά κόμματα, για συνεργασίες και εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό που λέμε. Δεν μπορώ να το δω. Με ποιο τρόπο θα συνεργαστούν. Δεν θέλω να πάω τώρα και να περιγράφω κόμματα που μπορεί να συνεργαστούν κυβερνητικά. Θα είναι πολύ δύσκολο, θεωρώ. Άντε και κάνουν και μια συμφωνία. Μπροστά στα πολύ μεγάλα ζητήματα που έρχονται, αναρωτιέμαι με ποιο τρόπο θα βγαίνει, θα βγάλουν πολιτική. Με ποιο. Όταν δεν μπορείς να συνεννοηθείς σε πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα ότι πρέπει να τα αλλάξεις.
1: Το Πασόκ τι έχει πάθει. Δεν υποτίθεται ότι είναι ένα θεσμικό κόμμα. Δεν
0: είναι κόμμα εξουσίας.
1: Ότι κόμμα εξουσίας, μπράβο.
0: Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι βρίσκονται απέναντι στην δημοκρατία σε όλα τα μέτωπα και θέλω να το περάσουν το μήνυμα σε όλη την κοινωνία. Οριζόντια και κάθετα. Πολύ καλά πράττουν. Αλλά όταν κάνεις προτάσεις και βλέπεις ότι ο αντίπαλός σου τις υιοθετεί, γιατί είναι σωστές οι προτάσεις. Μην φτάνεις στο σημείο να λες θα τις καταψηφίσω επειδή τις υιοθέτεις ο αντίπαλός μου. Και επίσης υπάρχει και ένας κόσμος, είτε είναι ένα κοινό το οποίο είναι στην αριστερά, είτε στη δεξιά, είτε στο κέντρο, που την επόμενη μέρα των εκλογών αγωνία και θέλει να έχει κυβέρνηση. Και δεν λέω μπλε, πράσινη ή στα χρώματα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Θέλει να έχει κυβέρνηση όμως. Δεν ξέρω αν αυτός ο κόσμος μπορεί να αισιοδοξεί για την επόμενη μέρα. Λοιπόν.
1: Είναι τώρα. Έχετε ξεκινήσει και στα σχόλια, ρε παιδιά. Να λέτε αηδίες. Δηλαδή, η πλειοψηφία του κόσμου θέλει να πέσει ο Μητσοτάκης, είστε μια μειοψηφία. Ακούς κανέναν ρε Σιγιάννη μου εδώ τώρα να προσπαθεί να βγάλει κυβέρνηση στη Νέα Δημοκρατία? Είσαι σοβαρός? Λέμε για τη στάση της αντιπολίτευσης σε ένα πράγμα που χρειάζεται εθνική ενότητα. Μιλάμε για το Σύνταγμα, για να αλλάξουν άρθρα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα δεν είναι μια νομοθεσία που κάθε όποτε βγαίνει και μια καινούργια κυβέρνηση αλλάζουν και 42 παραγράφους του νόμου.
0: Ναι,
1: μιλάμε
0: επίσης
1: για το Σύνταγμά μας.
0: Γιάννη μου, για την πλειοψηφία του κόσμου και τη μειοψηφία που λες, άσε να δούμε τι θα γίνει στις εκλογές. Γιατί σας βλέπω μερικούς, έχετε επίγνωση, γνωρίζετε μέσα από την κοινωνία, καλύτερα εσείς από την κοινωνία. Δεν χρειάζονται εκλογές, εσείς ξέρετε από μόνοι σας. Αφήστε ρε παιδιά να δούμε τι θα γίνει και στις εκλογές. Αφήστε. Προς το παρόν, αυτό που θα έπρεπε να απαιτούμε όλοι, Γιάννη μου, είναι να ακούμε συγκεκριμένες θέσεις για τα πολύ συγκεκριμένα, πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Εσύ δεν απαιτείς θέσεις. Εσύ το μόνο που απαιτείς είναι να φύγουν από τη μέση αυτοί. Και είσαι ικανοποιημένος. Εδώ έχουμε μια διαφορά. Οι δικές σου οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές από τις δικές μου. Εγώ θέλω να λυθούν τα προβλήματα. Εσύ θες όσοι είναι, ξέρω εγώ, δεξιοί να εξαφανιστούν. Ή αν είναι κάποιος δεξιός που μας ακούει τώρα, μπορεί να θέλει όσοι είναι αριστεροί να εξαφανιστούν. Και το οποίο είναι λογικό, ας πούμε, στο 2026. Είναι λογικό με αυτά που έχουμε περάσει.

0: Καλώς τον Αντών Απαπά. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Ναι, λέει: ωραία η φιλοκυβερνητική αρλουμπολογία σας. Δεν σας άκουσα ποτέ να επικροτείτε τη μη ψήφιση νομοσχεδίων από την αντιπολίτευση, ακόμα και στα πιο επαχθή που έχει φέρει αυτή η εγκληματική κυβέρνηση. Ο Δουδονής, δεύτερον, έχει απόλυτο δίκιο. Άμα σας ενοχλεί η φασαρία που έγινε και όχι η ουσία, μάλλον είναι ύποπτο αυτό αντικειμενική μου δημοσιογράφη. Κόμμα εξουσίας δεν σημαίνει ψηφίζω ό,τι φέρνει η εξουσία. Σώπαρε μεγάλε. Εσύ δηλαδή με τις παρατηρήσεις που κάνεις θες να μας πεις ότι είσαι αντικειμενικός, αυτό διεκδικείς? Αντικειμενικότητα. Με αυτά που γράφεις διεκδικείς αντικειμενικότητα. Η συζήτηση χθες ήταν για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά εσύ όμως είσαι της λογικής ότι επειδή είναι εγκληματίες αυτοί που κυβερνούν, δεν δικαιούνται να φέρουν στη συζήτηση διατάξεις και να συμμετέχουν κιόλας. Και αυτό είναι δημοκρατικό για σένα που είσαι δημοκράτης. Okay. Επίσης, με τέτοιες ανοησίες που γράφεται, όπως εδώ ο φίλος, όταν κατηγορείς με το δάχτυλο και λες ότι κάποιοι είναι ακροδεξιοί επειδή έχουν διαφωνία μαζί σου και γνωρίζεις και εσύ ότι δεν είναι ακροδεξιοί, όταν έρχεται ο πραγματικός ακροδεξιός, εκεί θολώνεις το μήνυμα, θολώνεις και τον κόσμο. Αλλά αυτό, μετά από τόσα χρόνια, δεν το έχετε αντιληφθεί ακόμα. Ότι οι λεκτικές υπερβολές και ο ακραίος λόγος δεν φέρνουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα για σας. Ομίχλοι φέρνουν και ανοίγουν δρόμο για τους πραγματικούς ακροδεξίους, οι οποίοι χρησιμοποιούν τη δημοκρατία για να την ακυρώσουν. Αλλά αυτά είναι πράγματα προχωρημένα τώρα. Για σας που είσαστε πολύ προχωρημένοι τόσο άλλο.
1: Θες να δούμε λίγο τις δημοσκοπήσεις που ήταν χθες το φως της δημοσιότητας. Η μία είναι του Sky, της δημοσκοπικής εταιρείας Pulse. 30,5 είναι η Δημοκρατία, 17 η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα, 12 το Πασόκ, 8,5 η Ελληνική Λύση, 7 το ΚΚΕ, 5,5 η Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, στο 3,5 η Φωνή Λογικής, 3% το Μέρα 25 και 2,5 ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μάστε.
1: Είναι η νέα δημοσκόπηση.
0: Αυτά είπες είναι, δεν είναι πρόθεση.
1: Είναι εκτίμηση ψήφου.
0: Εκτίμηση, μάλιστα.
1: Και για την Opinion Poll που έγινε για λογαριασμό του Action 24, 31% η Νέα Δημοκρατία, 15,9% η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, 12,1% το ΠΑΣΟΚ, 6,8% το ΚΚΕ, 7,3% η Ελληνική Λύση, 5,4% η Πλεύση Ελευθερίας, 4,8% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού, 3,3% η Φωνή Λογικής της κυρίας Λατινοπούλου, 2,5% το ΜΕΡΑ25, 1,8% πολύ κάτω δείχνει τον ΣΥΡΙΖΑ η Opinion Poll, στο 1,1% η Νίκη, στο 1,3% η Σπαρτιάτες, στη μισή μονάδα η Νέα Αριστερά και στο 1,3% η Δημοκράτες του Στεφάνου Κασελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Δείχνει όχι κάτι ιδιαίτερα διαφορετικό σε σχέση με τις, με τις δημοσκοπήσεις. Ας σου πω εγώ πριν το καλοκαίρι, τις τελευταίες του καλοκαιριού, με μια μισή μία μονάδα πάνω κάποια κόμματα, λίγο πιο κάτω κάποια άλλα, πολύ κάτω έχει η κυρία Καριστιανού το η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
0: Θα ανακατευτεί και άλλο η τράπουλα, κυρίως προς τα κάτω που λες και εσύ και κυρίως στο χώρο που είναι κατά την άποψή μου στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ακόμα δεν έχουμε ανακοίνωση από το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Επίσης δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Ηλία Καστιδιάρη. Είναι δύο παράγοντες που θα επηρεάσουν πολύ τα πράγματα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
1: Και δεν νομίζω ότι μπορεί να βρεθεί φόρμουλα για τον κύριο Καστιδιάρη. Δηλαδή από αυτά που άκουσα από συνταγματολόγους και από αυτά που διάβασα, η μόνη του ευκαιρία είναι ως ανεξάρτητος βουλευτής σε μία μόνο περιφέρεια.
0: Που θα πρέπει να πάρει ένα θηριώδες ποσοστό για να πιάσει το 3%.
1: Το οποίο δεν γίνεται δηλαδή.
0: Θα δούμε πώς θα γίνει. Λοιπόν, φεύγουμε κύριε... πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Γιατί έχω και ερωτήματα. Δεν μου λες, στη δίκη των Τεμπών. Προχθές ήταν να καταθέσει κυρία Καριστιανού, πήγε να καταθέσει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Γιατί εγώ άκουσα ότι δεν πήγε.
1: Δεν το έχω ακούσει καθόλου αυτό. Ξέρω
0: και αναρωτιέμαι
1: γιατί...
0: αν δεν πήγε, γιατί δεν πήγε. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Λαστοφλέξ ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα! Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη!
0: Λαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού.
4: Αυτό. Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα.
5: Κάθε ώρα
4: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
5: Energy.
4: 94,2.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχε αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν καθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στους τουρκικούς ισχυρισμούς για το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου. Στις φυλακές Κορυδαλλού θα μεταχθούν αργότερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Περισσότερα στο real.gr.

0: Και... Καλημέρα σας, 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα αγαπητέ. Καλημέρα φίλε. Καλημέρα Κώστα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Να έχεις μια όμορφη μέρα. Το πελαγίσω,
1: πελαγίσω. Ακούμε Γιάννη Καλατζή, mm-hmm. Δελφίνη Δελφινάκης, τη μουσική έγραψε ο μεγάλος Μάνος Λοΐζος, ο οποίος έφυγε μια μέρα σαν τη σημερινή το 1982, και θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια σήμερα από το Μάνο Λοΐζο.

0: Ο Παναγιώτης λέει καλημέρα. Η επόμενη Βουλή θα κάνει αναθεώρηση μόνο που θα χρειαστούν 180 ψήφοι και δεν θα κάνει καμία μειοψηφία κουμάντο. Φτάνει η κυβερνητική αθώα προπαγάνδα. Αδερφέ, από το στόμα σου και στο Θεό ταυτή. Να μαζευτούν τα κόμματα και να συμφωνήσουν. Εγώ θα το περιμένω πώς και πώς αυτό. Τώρα, επειδή κάνεις λόγο για προπαγάνδα κυβερνητική, να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί σε βλέπω και εσένα είσαι, πώς το λένε, θεματοφύλακας της δημοκρατίας μας. Όταν γινόταν λόγος για τους δικαστές οι οποίοι πρέπει να φύγουν για να έρθουν κάποιοι δικοί μας για να γίνουν κάποιες συλλήψεις, εκεί σε πείραζε? Όταν γινόταν λόγος για το άρθρο 16 που όλοι μαζί, όλοι, εγώ τους κατηγορώ όλους γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε μια πρωτοβουλία και οι άλλοι δεν μπήκαν σε καμία διαδικασία ενώ έχουν βγει όλοι οι πάντες εδώ στο Real FM και μας έχουν πει ότι το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών κατάπτυστο και πρέπει να ακυρωθεί. Και χθες δεν μίλησε κανένας γι' αυτό. Κανείς δεν είπε, ρε παιδιά, αυτό τουλάχιστον πώς θα το κάνουμε. Εσένα τι σε χαλάει ακριβώς? Ή θες μήπως εσύ, ή θεωρείς μάλλον, ότι άμα μπει μέσα και ο Κασιδιάρης στο κοινοβούλιο, αν κάνει κόμμα, ή αν βρεθεί κάποιο κόμμα και πει ο Κασιδιάρης, όπως έκανε με τους Σπαρτιάτες, που το έκανε αθόρυβα, τώρα μπορεί να το κάνει δημόσια. Υπάρχει το τάδε κόμμα που είναι, ξέρω εγώ, συμμαχία ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν ξέρω εγώ τι, και εγώ θα ψήφιζα αυτούς. Και πάνε ένα 6% και τους ψηφίσει. Και είναι μέσα στο κοινοβούλιο. Μαζί με τους υπόλοιπους. Εσύ θεωρείς ότι θα βρεθούν οι συμμαχίες και θα λειτουργήσει αυτό? Είσαι υπεραισιόδοξος.
1: Θες να μιλήσουμε λίγο για συνεργασίες? Την κυρία Βάσια Αναστασίου την ξέρεις?
0: Βεβαίωτατα.
1: Συμπαθέστατη. Συμπαθέστατη και εμένα μου. Είναι
0: ένα από τα στελέχη του Πασόκ, τα οποία και είναι και μοντέρνο και νέα γυναίκα είναι και γνωρίζει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
1: Λοιπόν, κυρία Αναστασίου, χθες έκανε μια δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενδεχομένως να είναι ένα κόμμα με το οποίο το Πασόκ θα μπορούσε να συζητήσει προγραμματικά. Να την ακούσουμε?
0: Βεβαίως.
2: Σας προτείνουμε ένα εναλλακτικό πρόγραμμα διακυβέρνησης και επί των συσχετισμών που θα διαμορφωθούν θα μιλήσουμε προγραμματικά με τα κόμματα που μπορούμε να μιλήσουμε. Τώρα, ας πούμε, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ όπως υπάρχει ακόμα, ενδεχομένως να ήταν ένα κόμμα με το οποίο μπορούμε να μιλήσουμε προγραμματικά, έχοντας δει το πρόγραμμά τους. Μπορώ να σας πω ότι βλέπω συγκλίνουσες απόψεις. Δεν είναι το θέμα τα πρόσωπα, η κυρία Δούρου, ο κύριος Πολάκης, η κυρία Κρήτα. Το θέμα είναι προγραμματικά τι προτείνει ο καθένας. Στις πολιτικές, λοιπόν, έχοντας πει το ΠΑΣΟΚ για τη μείωση του ιδιωτικού χρέους και τη διαχείρισή του, είναι κάτι το οποίο το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για το εξοδοτικό. Το προτείνει για παράδειγμα και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε πει για τη μείωση του ΦΠΑ. Αντίστοιχα.
1: Στο Γιώργο Ευγενίδη την έδωσε τη συνέντευξη, κυρία Αναστασίου, και είπε ότι με τον σημερινό ΣΥΡΙΖΑ, όχι το ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα, εφόσον έχουν και κοινές προγραμματικές δηλώσεις, θα μπορούσαν να συνεργαστούν.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια, ο ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις φαίνεται να μην μπαίνει καν στη Βουλή, αλλά.
0: Και υπάρχει ένα θέμα με τους συντρόφους της κυρίας Αναστασίου, που είναι προερχόμενοι από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι οποίοι έφυγαν με το συνέδριο, την απόπειρα συνεδρίου, που άμα ακούσει τι λένε αυτοί οι οποίοι φύγανε με τον Κασελάκη. Λες είναι δυνατόν, μιλάνε για πραξικόπημα. Μιλάνε για 2.000 συνέδρους οι οποίοι έμειναν απ' έξω για να πέσει ο Κασελάκης. Είναι καμιά, νομίζω κάποια στελέχη, 5-6 είναι, πόσοι βουλευτές είναι αυτοί, οι οποίοι βρίσκονται πρώτο πυλόν. Κάποιοι έχουν ήδη ανακοινωθεί για το. Αυτοί θα κάνουν. Μου πει τώρα ψηλά γράμματα. Και μέσα επίσης στο Πασόκ. Δηλαδή, πώς θα το εξηγήσει αυτό η κυρία Αναστασίου στην κυρία Διαμαντοπούλου, στον κύριο Μανιάτη, ας πούμε, στον κύριο Βενιζέλο? Έχει ενδιαφέρον.
1: Θα σου πω, εμένα δεν μου φαίνεται κακό αυτό που λέει η κυρία Αναστασίου. Δηλαδή.
0: Για συγκλήσεις μιλάμε, εννοείται. Όπου μπορούν να η σύγκληση είναι καλό πράγμα στη δημοκρατία.
1: Τουλάχιστον έχουν το ΣΥΡΙΖΑ, οποιονδήποτε, ότι έχουμε τη διάθεση να συνεργαστούμε με κάποιο κόμμα. Εγώ δεν το ακούω.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν γίνεται να υποστηρίζεις ότι μπορούν να δουλέψουν οι κυβερνήσεις συνεργασίας και να μην θες να συνεργαστείς με κανέναν? Τουλάχιστον λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι σήμερα, θα μπορούσε να είναι κυβερνητικός μας εταίρος, ας πούμε.
0: Πάντως, προσωπικά εκτιμώ ότι δεν έχουν καταλάβει στο ΠΑΣΟΚ. Δεν ξέρω αν η ηγεσία του, θεωρώ ότι η ηγεσία του έχει καταλάβει περισσότερο. Έχω την εντύπωση ότι δεν έχουν αντιληφθεί τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας κινείται σε μια λογική 15. Προσπαθεί να μαζέψει το κοινό στο οποίο μιλούσε, περνούσε πιο εύκολα, με συμπάθεια μεγάλη, το 2015, επαναλαμβάνω, το 2015, το κοινό. Πρόσεξε, όχι τα στελέχη, τους ψηφοφόρους. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο Τσίπρας παίζει πάρα πολύ έξυπνα, έχει μια πολύ έξυπνη στρατηγική. Πηγαίνει για τον κόσμο, δεν πάει για τα στελέχη. Τι μαζεύουν τα στελέχη στο Πασόκ? Ο Τσίπρας μιλάει με τους ψηφοφόρους.
1: Του έχει κοστίσει του κύριο Τσίπρα, βέβαια. Του έχει κοστίσει του κύριο Τσίπρα ότι δεν έχει ψημένα στελέχη, γιατί κάθε μέρα βγαίνουν και να πούν μια κοτσάνα.
0: Όποτε θέλει, έχει. Πολύ. Εγώ θεωρώ ότι και η κυρία Κουφονικολάκου και ο κύριος Κουτεντάκης είναι εξαιρετικοί και άλλοι επίσης. Είναι και κάποιοι που δεν είναι συνηθισμένοι, ρε παιδί μου, στο δημόσιο διάλογο. Έχουν ένα τρακ, πώς να το πω τώρα.
1: Αλλά θα μάθω.
0: Τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες μπορεί να φέρει, σου θυμίζω, εξαιρετικά στελέχη τα οποία ήταν στη Νέα Αριστερά, άλλους που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όποτε θέλει μπορεί να τους έχει και αυτούς.
1: Νεκρά κάνουν, η αλήθεια είναι.
0: Η στρατηγική λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα και της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, κατά την άποψή μου, είναι να φέρει τον κόσμο του ΠΑΣΟΚ, τους ψηφοφόρους δηλαδή, τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, όχι τα στελέχη. Να το καταλάβουν αυτό στη Χαριλαοτρικού, γιατί βλέπω ότι δυσκολεύονται λίγο να το αντιληφθούν.
1: Εντάξει, απλά ο κύριος Τσίπρας τώρα, θυμάμαι κυρία Διαμαντοπούλη, νομίζω ότι υπέθεσε εδώ στο Real FM, ότι η Ελλάς είναι Τσίπρας και φίλοι το κόμμα. Δηλαδή είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και γύρω-γύρω κάποιοι άνθρωποι που τον περιβάλλουν.
0: Τσίπρας
1: δεν είναι...
0: και φίλοι είναι, αλλά τρία χρονάκια που έλειπε ο Τσίπρας, που ήταν στα ορεινά έδρανα και μετά παραιτήθηκε, δεν τους ήταν να παίρνει τη θέση του, δημοσκοπικά εννοώ στις δημοσκοπήσεις. Τώρα που γύρισε ο Τσίπρας είναι δεύτερος κατευθείαν, μπαμ, δημοσκοπικά. Και ξέρεις, είναι επαλτήριο η δεύτερη θέση για την πρώτη. Πάντα. Στις δημοκρατίες εννοώ.
1: Έχουμε δει και ανατροπές. Δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, καλά. Μπορεί
1: η ανατροπή στην οποία πιστεύει ο κύριος Ανδρουλάκης τελικά να γίνει. Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί χθες είχαμε δηλώσεις από τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, τον Χακάν Φιντάν. Είπε λοιπόν ότι δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο εκείνων που θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή και να τη βυθίσουν στο χάος. Θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις, καλής γειτονίας. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν παρεξηγήσεις, ιδιαίτερα σε θέματα ασφαλείας. Και οι δύο πλευρές πρέπει να το αποτρέψουν αυτό. Και μίλησε για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Ότι είναι απειλή ο εξοπλισμός των νησιών που θα έπρεπε να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Και μάλιστα, λίγο αργότερα ήρθε η ανακοίνωση ότι η Τουρκία μετακινεί ταξιαρχία 2.000 καταδρομέων απέναντι από τη Σάμο.
0: Μάλιστα.
1: Και τοπικά μέσα ενημέρωση το συνδέουν με την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Ήρθε μετά από λίγο και η απάντηση από το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών. Μονομερείς και νομικά βάσιμοι ισχυρισμοί του Φιντάν, είπε το δικό μας Υπουργείο Εξωτερικών, περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών. Είχαμε αυτό το μπράντε χθες.
0: Ναι. Φαίνεται ότι οι Τούρκοι έχουν επιστέψει αυτό που γράφουν και λένε, ότι δηλαδή απειλούνται. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, το λέω συχνά όταν το συζητάμε από εδώ, ότι τα νησιά αυτά έχουν στρατιωτικοποιηθεί εδώ και χρόνια, γιατί απειλούνται. Δηλαδή η στρατιωτικοποίηση των νησιών προέκυψε μετά το 1975, όταν έγινε γνωστό ότι απέναντι από τα νησιά υπάρχει η ταξιαρχία του Αιγαίου, τουρκική ταξιαρχία του Αιγαίου, ότι φτιάχτηκε στόλος από Βατικών, από τους Τούρκους. Αυτό όμως που τους ανησυχεί περισσότερο τους Τούρκους είναι ότι, και προφανώς είναι πεπισμένοι γι' αυτό, ότι έχουμε κάποια αμυντική συμφωνία με το Ισραήλ και αυτό τους τρελαίνει. Καταλαβαίνω ότι έχουμε ανέβει σε επίπεδο έντασης με την Τουρκία, γιατί η Τουρκία πράγματι πιστεύει ότι απειλείται από τα ελληνικά νησιά. Δεν έχει κανένα λόγο να απειλείται. Δεν έχει πει η Ελλάδα ότι θα κάνουμε μια κίνηση να ελευθερώσουμε την Ήβρο και την Τένεδο, ας πούμε. Δεν έχει πει ποτέ κάτι τέτοιο, όχι τώρα. Όλες τις τελευταίες κυβερνήσεις, για πάρα πολλά χρόνια, κανείς δεν έχει τολμήσει να πει οτιδήποτε που να εκλειφθεί ως επιθετικότητα. Αλλά είναι προφανές ότι φέρνουν ένα μύθο. Θυμίζω απλώς ότι οι Τούρκοι διατηρούν στρατεύματα σε περισσότερες από 12 χώρες. Σε κάποιες χώρες μετά από δική τους πρόσκληση, σε άλλες χωρίς συνένεση. Δηλαδή η αντιστροφή της πραγματικότητας πιθανότατα να έχει κάποιο νόημα, γιατί έχει τον Τραμπ, ο οποίος είναι ταμπάλα στον αναθεωρητισμό και διαβάζει την πραγματικότητα με ένα διαφορετικό τρόπο. Και θεωρεί ο Ερντογάν ότι εδώ τώρα είναι στιγμή. Πάντως τα πράγματα είναι σοβαρά. Το ξαναλέω, τα πράγματα είναι σοβαρά. Δεν είναι αστεία στην παρούσα φάση. Οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει συνθήκες. Συγγνώμη, στην κοινωνία τους. Ευχαριστώ. Έχουν πείσει την κοινή γνώμη ότι η Ελλάδα απειλεί την Τουρκία. Και έχεις Φιντάν, Ερντογάν, Τσελίκ μέσα σε μία εβδομάδα να κάνουν περίπου τις ίδιες δηλώσεις.
1: Και παίρνουν τις ίδιες απαντήσεις, βέβαια.
0: Σωστά.
1: Υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα, υπάρχει μια κινητοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Είμαστε λίγο πιο δυναμικοί στη ρητορική μας. Και μόνο θετικό μπορεί να είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι έχουν κολλήσει τώρα από τις προάλλες, από το Σαββατοκύριακο που πήγε ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Έχουν κολλήσει Τούρκοι απέναντι σε αυτό το ζήτημα και στα ΜΜΕ και στα social media που συζητούσαμε χθες με τον Νίκο Νανούρη, ότι κάνουν εκστρατεία, μην πηγαίνετε στα ελληνικά νησιά γιατί έχουν στρατό και εμείς πάμε και τους δίνουμε λεφτά. Έχουν κολλήσει τώρα με αυτό το θέμα. Νομίζω ότι αυτό που τους έτσοξε περισσότερο και από τότε είναι που ξεκίνησαν εκ νέου οι δηλώσεις είναι η συμφωνία με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα. Εκεί είναι που βάρεσε κόκκινο. Ήταν το πανί του Ταύρου της απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Ναι, της απέναντι πλευρά του Αιγαίου. Ναι. Πλευρά στο Αιγαίο. Νομίζω ότι η Ελλάδα προς το παρόν κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση με τις αντιδράσεις. Δεν θα πω να πάρουμε τα όπλα να πάμε να τους σκίσουμε, είπαμε. Αλλά και το ότι μετακινεί και την ταξιαρχία είναι ένα ακόμη δείγμα ότι θέλει να δείξει ότι η Τουρκία είναι το αφεντικό εδώ.
0: Επικυρίαρχη χώρα. Λοιπόν, καλά. Αυτά θα τα δούμε στην πράξη. Θα τα δούμε στην πράξη. Λοιπόν, θέλω να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Μάλιστα.
0: Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαεριοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
1: Η τεχνολογική πρόοδος δεν είναι να κάνεις περισσότερα, είναι να κάνεις λιγότερα χωρίς top coat και μπορεί χωρίς και αστάρι. Λαστοφλέξ ST για μόνο σιδαράτσες από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις και τελειώνεις.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μοναδικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Το μέλλον σου χωράει παντού.
2: Υποβολή εργασίας έγινε.
3: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
4: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
5: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
1: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Καλημέρα σας, 10 λεπτά μετά, πριν τις 7 πήγα να πω μετά, αλλά μου λέει η Κασιανή έχουμε ήδη κάπου κίνηση.
1: Έχουμε κινησούλα στην άνοδο του Κηφισού, έχουν ξεκινήσει καθυστερήσεις από το ύψος των Σεπολίων μέχρι πιο ψηλά στην Νέα Φιλαδέλφεια πριν την έξοδο για την Αττική Οδό. Στην κάθοδο υπάρχει μια μικρή ανάσχεση από το Περιστέρι μέχρι λίγο μετά τη Λεωφόρο Αθηνών, αλλά ανάσχεση της κυκλοφορίας, όχι μποτιλιάρισμα. Και οι ουρές που έχουμε κάθε πρωί στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών, λίγο μετά το Δαφνί, μέχρι την παραλία Σπροπύργου. Και το λιμάνι του Πειραιά έχει τα προβλήματά του αυτή την ώρα. Ενώ και η Αλίμου Κατεχάκη, Γιώργο, στο ανωδικό της ρεύμα, έχει ξεκινήσει, έχει μαζέψει.
0: Και μαζεύει από τώρα. 7 παρα 10 και έχουμε ξεκινήσει με δυσκολίες. Οπότε εσείς που μας ακούτε, λυπάμαι που σας αγχώνουμε. Αν έχετε την καλοσύνη και βιάζεστε, βγείτε, προγραμματίστε να βγείτε λίγο νωρίτερα στον δρόμο. Κουράγιο, καλή δύναμη να έχετε. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Λέει η χθεσινή εικόνα της Βουλής, πώς σας φάνηκε? Λέει, ήταν δημοκρατική ένα σκαλοπάτι για να ανέβει ακόμα μια φορά η ακροδεξιά στην Ελλάδα? Εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Δίνει άλοθη σε διάφορους τύπους να φορέσουν το κουστούμάκι του Σωτήρα. Και του μάγου με το μαγικό ραβδί. Θα μου πεις, υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι οι οποίοι είναι μέσα στο δημοκρατικό τόξο, που είναι σωτήρες και μάγοι επίσης. Η Βασιλική, καλημέρα, που σου στέλνει προσωπικά την καλημέρα της.
1: Γεια σου Βασιλική.
0: Γεια σου Βασιλική,
1: καλημέρα.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Κωστής, ωραίο μήνυμα. Καλημέρα Κωστή. Αν είναι αλήθεια το γκάλο που είπατε, αν λυπάμαι, αλλά ο μεγαλύτερος παγκόσμιος, η λέξη απτομή, δεν θα την πούμε εμείς από εδώ πέρα, είναι ο Έλληνας, είναι μαζοχιστής και του αρέσει και βρίζει εδώ από κάτω. Αν είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, μας έπιασε Κωστή. Χθες μιλάγαμε με την Κασιανή, της λέω, Κασιανή, φτιάξε ένα γκάλο.
1: Και
0: βάλε.
1: Δύο.
0: Βάλε δύο γκάλο, σε παρακαλώ, και βάλε αυτά που θα σου πω, Κασιανή. Βάλε αυτά που θα σου πω. Δεν φταίει η Κασιανή. Εγώ το σκέφτομαι. Εγώ έχω την ευθύνη.
1: Και βάλε και ζαμπόν, κύριε Στέφανε.
0: Ναι, μου είπε η Κασιανή. Να φάω και ζαμπόν. Είστε μερικοί όμως. Ας πούμε τώρα, εγώ καταλαβαίνω απολύτως τα αποτελέσματα της εξέτασης πίζα του ΟΣΑ.
1: Ότι το 50% δεν
0: καταλαβαίνω. Γιατί κάποιοι μεγαλώσαμε. Ήμασταν κάπως έτσι, ήμασταν έφηβοι. Μεγαλώσαμε. Με προβλήματα κατανόησης κειμένου.
1: Πάμε να δούμε λίγο την οικονομία, γιατί το πετρέλαιο και η βενζίνη τρέχουν και νομίζω ότι εμείς θα σταματήσουμε να τρέχουμε σε λίγο με το αυτοκίνητο, εννοώ.
0: Ναι.
1: Είμαστε λοιπόν στα 2,17 στην απλή αμόλυβδη, ενώ πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο ήμασταν στο 1,75. Αυτό σημαίνει μια αύξηση της τάξης των 42 λεπτών. Στο ντίζελ είναι σήμερα στα 2,14 λεπτά κατά μέσο όρο, λέμε. Σε κάποιες περιοχές είναι και πολύ παραπάνω. 2,14 λοιπόν το ντίζελ, το πετρέλαιο κίνησης. Στο 1,54 ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Μιλάμε για μια άνοδο της τάξης των 60 λεπτών. Το υγραέριο, γιατί είναι και πολλά αυτοκίνητα που κινούνται με υγραέριο, ήταν στα 0,93, τώρα είναι στα 0,99, έχει τη μικρότερη αύξηση. Ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, πέρυσι έκλεισε με 1,13, ενώ φέτος αναμένεται να ξεπεράσει το 1,90 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση των 80 λεπτών. Αυτό λοιπόν μας κάνει να σκεφτόμαστε το πόσο κοντά είμαστε να ξεπεράσουμε το ρεκόρ που είχε φτάσει η μέση τιμή πριν από κάποια χρόνια, το 2022, όταν είχε γίνει εισβολή στην Ουκρανία.
0: Ναι.
1: Τότε, 16 Ιουνίου, είχαμε φτάσει στα 2,43 ευρώ το λίτρο, ναι, την βενζίνη, κατά μέσο όρο πανελλαδικά, έτσι. Γιατί, ναι, και κάποιες περιοχές έχουν ξεπεράσει τα 2,40.
0: Και τώρα έχουμε και αυτό που περιγράφεις, γιατί αυτό δεν έχει τελειώσει. Εξελίσσεται.
1: Όχι, είμαστε στην εξέλιξη του φαινομένου
0: λοιπόν,
1: αυτού.
0: Το μέτωπο της Ουκρανίας δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Και έχουμε το μέτωπο του Περσικού που ανοίγει και ένα δεύτερο στη Σαουδική Αραβία, γιατί θα μου πεις εκεί το ίδιο είναι, γιατί είναι στην πληρωματική οδός της Σαουδικής Αραβίας για το πετρέλαιο. Και βέβαια ο χειμώνας που διαγράφεται εφιαλτικός. Εφιαλτικότατος. Χθες ο κύριος Ευτυχίδης που φιλοξενήσαμε, που είναι οικονομολόγος, που είναι
1: και
0: διεθνολόγος. Ναι. Είπε ότι είναι πολύ μεγάλη η αναγκαιότητα στην παρούσα φάση να κάνουμε τι, να ανατρέξουμε στη βρώμικη με ή χωρίς εισαγωγικά ενέργεια. Λιγνίτες δηλαδή. Να πάμε εκεί, γιατί το κάνουν, λέει, το σχεδιάζουν και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Και να ποντάρουμε πιο πολύ στις άπες, στις ανανεώσιμες πηγές.
0: Ναι, αλλά θα υπάρξουν μέρες που δεν θα έχουμε από εκεί πέρα.
1: Είναι χειμώνας τώρα.
0: Είναι χειμώνας. Γιατί στην Ευρώπη ασχολούνται με άλλα πράγματα τώρα. Είναι τώρα ασχολούνται
1: με πηγές.
0: Ναι, αλλά θα υπάρξουν μέρες που δεν θα έχουμε από εκεί πέρα.
1: Είναι χειμώνας τώρα.
0: Είναι χειμώνας.

0: Καναδά, θα κόψω κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ευρώπη.
1: Ναι, και υπάρχουν μέσα εκεί εταίροι, λέει, που είναι προανατολικές χώρες, οι οποίες κρατάνε, λέει, έτσι μια καχυποψία απέναντι στη Φορντελάιν και την πρόταση για τον Καναδά. Γιατί τους λέει, άμα μας την πέσουν οι Ρώσοι εμάς, εμείς πού θα ανατρέξουμε? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άμα μας έχετε τσαντίσει τον Τραμπ, πώς θα πάμε να τους ζητήσουμε βοήθεια? Όλα αυτά τα ωραία θέματα μας απασχολούν. Παράλληλα όμως είναι το θέμα το ενεργειακό, αυτό που λες.
0: Δηλαδή, μας έλεγε ο κύριος Ευτυχίδης χθες και λένε και πολλοί αναλυτές ότι μπορεί πολλές περιοχές της Ευρώπης να έχουν έλλειψη πετρελαίου φέτος.
1: Ναι, αλλά δεν απασχολεί.
0: Να υπάρξει ένα μικρό έλλειμμα.
1: Τις Βρυξέλλες στην παρούσα φάση δεν τις απασχολεί αυτό.
0: Αν χρειαστεί να αγοράσουμε από κάπου, θα αγοράσουμε από την Αμερική, που θα σημαίνει διπλάσια τιμή από αυτή που έχουμε τώρα, που είναι ήδη πολύ αυξημένη.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, και την Ευρώπη την απασχολεί. Τι θα γίνει με τον Καναδά και πώς θα μπούμε στη μύτη του.
2: Energy 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
3: επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων
3: υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
3: ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα, που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
8: Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβολής.

0: ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, An Immersive Voyage, από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
1: Real FM. Η ώρα είναι 7.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. 4 άτομα τραυματίστηκαν σοβαρά σε τροχαίο τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος όταν γιόταχη αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψούς. Αυξημένη κίνηση σημειώνεται αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο enikos.gr. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετάγονται αυτή την ώρα οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουν στραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό τις πρώτες πρωινές ώρες, ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι. Στο μεταξύ, το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας και των συμμάχων της για τον ρόλο τους στον πόλεμο στην Ουκρανία.
9: Σε Eclatic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
10: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Νικηφόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League. Επικράτησε στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης μετά από ανατροπή με 2-1 της Πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Στο κύπελο Ελλάδος για την τρίτη αγωνιστική της League Face, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, Άρης Μαρκό 1-0 και Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
8: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα σας, 8 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα έχουμε 17 Σεπτεμβρίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Μαρούσι 17, όπως λένε εδώ πέρα αυτά τα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε, μέχρι 26 βαθμούς σήμερα. Θα είναι πιο ζεστή ημέρα από χθες.
1: Και όπως είπαμε, μέχρι το Σαββατοκύριακο όπως πηγαίνουμε, θα γίνουν ακόμα πιο ζεστές ημέρες. Χρόνια πολλά στο Real FM σήμερα που κλείνει το 19.
0: Χρόνια πολλά. Να τα κατοστήσει.
1: Χρόνια πολλά στις σοφίες, στην πίστη, στην αγάπη, στην ελπίδα, σε όσους γιορτάζετε σήμερα.
0: Χρόνια πολλά σε όλους. Επίσης την καλημέρα μας στη Μαρία, στον Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο, λέει. Πέρασε η έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν άκουσα από κανέναν εκπρόσωπο των δύο υπερχρεωμένων κομμάτων να κάνει την παραμικρή αναφορά στα οικονομικά τους. Η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 593 εκατομμύρια, το Πασόκ 560 εκατομμύρια ευρώ. Πότε, λέει, και με ποιο συγκεκριμένο πλάνο σκοπεύουν να αποπληρώσουν αυτά τα υπέροχα ποσά? Πώς είναι δυνατόν τα κόμματα που δεν μπορούν να βάλουν τάξη σε τάξη το δικό του σπίτι να διαχειριστούν τα του οίκου τους, να μας πείσουν ότι μπορούν να σώσουν και να διοικήσουν τη χώρα? Πολύ ωραίο το μήνυμά σου, αδερφέ, το υποσυπογράφω, αλλά λείπει ένα κομμάτι όμως και μου κάνει εντύπωση. Πιθανότατα το αμέλησες ή δεν σε χώραγε να το γράψεις. Εγώ περιμένω και τα κόμματα τα οποία έρχονται, που είναι λίγο πιο αρχηγικά, να μας πούν επίσης από πού αντλούν την οικονομική τους δύναμη. Με ποιο τρόπο καλύπτουν τα έξοδά τους. Και δεν είναι ένα κόμμα, είναι 2-3 αρχηγικά. Περιμένω και αυτοί να μας πούνε, αφού μιλάμε για οικονομική διαφάνεια, μας πούνε. Είναι η Κασιανή Βραχά από πίσω, είναι ο Παγάνης από πίσω, είναι τα μέλη, τα στελέχη. Ναι. Θα έχουμε διαφάνεια. Αυτό δεν θέλεις και εσύ? Αυτό θέλω και εγώ.
1: Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Τσίπρας στην Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης είπε ότι θα υπάρχει στο site τους καθημερινά και θα βλέπουν τα έσοδα και τα έξοδα του κόμματος.
0: Καλά, εγώ δεν αναφέρω μόνο στο
1: Συνδικό Αντίθεση Παράταξη. Όχι, λέω συγκεκριμένα για τον κύριο Τσίπρα που το είπε.
0: Λέω, έχουμε εδώ, σε αυτή την εποχή, δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Ούτε είπαμε, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν θαμμένα βαρέλια με χρήματα αν τα ανοίγουμε και να βγάζουμε για εκδηλώσεις. Καλό είναι να ενημερώνουν αυτοί οι οποίοι έρχονται να κάνουν κάθαρση, να μας λένε επίσης από πού αντλούν τα χρήματα για να καλύπτουν τα έξοδά τους.
1: Ο φίλος ο Τάκης μας έχει στείλει ένα μήνυμα και αφού μας καλημερίζει, λέει ότι νιώθω υποχρέωσή μου να σας υπενθυμίσω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, στην εποχή που οι κυβερνήσεις σταματούσαν το λιγνίτι στην Πτολεμαϊδα, έκανε μέχρι και διαδηλώσεις για να μην συμβεί αυτό. Η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα, κατέστρεψε όλες τις υποδομές εξόρυξης. Θα ήταν καλό να το αναφέρετε, προκειμένου να έχει ο κόσμος ολόκληρη την πληροφόρηση. Και εγώ θεωρώ μεγάλο λάθος, φίλε Τάκη, που κόψαμε το λιγνίτι απότομα, γιατί σε μέρες, σε περίοδους σαν αυτή που περνάμε τώρα, θα ήταν μια σανίδα σωτηρίας.
0: Καλά, δεν πληρώναμε και λίγα πρόστιμα, φιλετάκι, όμως, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρεις, υπάρχουν πολιτικές από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφού είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είμαστε υποχρεωμένοι να τις ακολουθούμε για την πράσινη ενέργεια. Δεν ήταν και λίγα τα πρόστιμα που πληρώναμε. Γιατί υπάρχουν και κάποιες δεσμεύσεις, ξέρεις. Αυτό που λέμε για το λιγνίτι και τα λοιπά και πώς επιδρά στο περιβάλλον. Ας το βάλουμε και αυτό μέσα στη σκέψη μας, κατά τέλα. Προφανώς και έχεις δίκιο σε αυτό που γράφεις.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Γιώργο Λικουρέτζο.
0: Τον έχουμε. Να πούμε μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από την Ξάνθη, ο οποίος λέει: ενημερώστε τους Τούρκους ότι τα δωδεκάνησα τα πήραμε από την Ιταλία επειδή πολεμήσαμε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν έχουν καμία σχέση με τα δωδεκάνησα. Εμείς είμαστε ενήμεροι, Γιώργο μου. Και οι Τούρκοι θεωρώ ότι είναι ενήμεροι. Αλλά είπαμε: η αντιστροφή της πραγματικότητας θέλει τέχνη και οι Τούρκοι σε αυτό εξειδικεύονται. Γιώργος Λικουρέτζος, καλημέρα κύριε Γιώργο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Είμαστε καλά, εσύ, σε ξυπνήσαμε λίγο νωρίς σήμερα.
2: Εντάξει, έχουμε και γονεϊκές υποχρεώσεις, ξυπνάμε.
0: Αυτό πήγα να πω, είσαι πρωινός τύπος ούτως ή άλλως όμως εσύ.
2: Σωστά.
0: Για πες, τι έγινε χθες στο Κοινοβούλιο? Είχαμε νομίζω αποθέωση της συνένεσης, του πολιτικού πολιτισμού, της ηρεμίας, των ήρεμων τόνων, ναι.
2: Σωστά, λοιπόν, ναι. Είχαμε τη δεύτερη ψηφοφορία για την θεματική αναθεώρηση. Προφανώς και δεν υπήρχε συνένεση. Εδώ, εν τω μεταξύ, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι έτσι όπως είχε πάει η πρώτη ψηφοφορία, στην οποία δεν συγκεντρώθηκε σε καμία πρόταση το 180, εχθές, ακόμα και 180, ακόμα και 297 να έπαιρνε κάποιο άρθρο, δεν είχε την παραμικρή σημασία. Διότι το 180 θα πρέπει να επιβεβαιωνόταν και στις δύο ψηφοφορίες. Άρα εχθές αυτό που, αν μπορώ να το πω έτσι ως κρίσιμο στοιχείο, θα μπορούσε να προκύψει είναι κάποιο άρθρο να μην πάρει ούτε τις 151 θετικές ψήφους, ούτως ώστε να μην περάσει την επόμενη Βουλή. Επειδή ουσίας είδαμε την επανάληψη της ψηφοφορίας, την οποία είχαμε δει πριν από περίπου 1,5 μήνα, πριν να κλείσει η Βουλή για τις έθνες διακοπές. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτό το οποίο θα πρέπει να μείνει από τη χθεσινή συνεδρίαση είναι ότι μπαίνουμε ουσιαστικά στην προεκλογική περίοδο, όταν ο Πρωθυπουργός έρχεται στη Βουλή και βάζει το προεκλογικό δίλημα, το οποίο θα είναι ελπίδα ή περιπέτεια κατά τον ίδιο. Νομίζω καταλαβαίνετε ότι από εδώ και πέρα έτσι θα πάνε και όλες οι συνεδριές της Βουλής, με πάρα πολύ μεγάλη ένταση, με τους πολιτικούς αρχηγούς να ασχολούνται με την επικαιρότητα, ό,τι και αν έχει εκείνη τη μέρα, ανεξαρτήτως του θέματος της ημερήσιας διάταξης της Βουλής. Δηλαδή, νομίζω ότι θα βλέπουμε σιγά σιγά τη Βουλή να θυμίζει τηλεοπτικό πάνελ,
0: ναι,
2: με τους βουλευτές να τσακώνονται για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Και από εκεί και πέρα, όσον αφορά συνταγματική αναθεώρηση, αρχίζει πλέον και φαντάζει πάρα πολύ ορατό το φάσμα του να μην γίνει τίποτα στο τέλος. Νομίζω δηλαδή.
1: Μας το εξηγείς αυτό, Γιώργο?
2: Ναι, γιατί με δεδομένο ότι καμία πρόταση δεν πήρε 180 θετικές ψήφους σε αυτή τη Βουλή, σημαίνει ότι για να αναθεωρηθεί η οποιαδήποτε διάταξη θα πρέπει να πάρει το 180 τουλάχιστον στην επόμενη Βουλή. Και αν οι δημοσκοπήσεις είναι έτσι όπως δείχνουν σήμερα, τότε εντάξει, μπορεί να βγει κάποια κυβέρνηση η οποία θα έχει τη δεδηλωμένη των 151 βουλευτών, αλλά για να φτάσουμε στο 180 δεν ξέρω πόσο εύκολο μπορεί να είναι με τους συσχετισμούς οι οποίοι φαίνεται να αποτυπώνονται στις δημοσκοπήσεις, διότι εδώ δεν φτάνει να βρούμε 151 βουλευτές πλέον, θέλουμε 180. Ναι. Άρα, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θέλουμε τουλάχιστον 3 κόμματα να συμφωνήσουν.
0: Γιώργο μου, κάποιοι είναι αισιοδοξούν. Θεωρούν ότι στην επόμενη αναθεωρητική Βουλή θα επιτευχθούν συνενέσεις.
2: Εγώ το λέω, γιατί εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όλοι συμφωνούμε ότι κάποια άρθρα δεν μπορούν να περπατήσουν άλλο και έχουν εκμετρήσει το βίο τους, έχουν πεθάνει, να το πω. Με χαρακτηριστικότερο το άρθρο 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών. Και αν δεν υπάρξει συμφωνία στην επόμενη Βουλή, θα μείνουμε για πολλά χρόνια ακόμα στο ίδιο καθεστώς στο σημερινό. Δηλαδή, η Βουλή να συνεχίζει να κάνει προανακριτικές, η Βουλή να αποφασίζει για το αν θα διωχθεί κάποιος υπουργός, με ό,τι έχουμε δει τα τελευταία όχι απλά 5-7 χρόνια.
0: Μπράβο. Θα συνεχιστεί η κατάσταση. Θα βγάζουμε εμείς ανθρώπους εδώ στο Real FM, αν είμαστε καλά και έχουμε την υγειά μας, οι οποίοι θα μας λένε το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών είναι μια άγκυρα για τη δημοκρατία, είναι μια οπισθοχώρηση. Είναι... Και θα λες, κάτσε ρε μεγάλε. Εσείς έχετε τις διαφωνίες σας με τους κυβερνητικούς ή με τους αντιπολιτευόμενους ή δεν τα βρήκατε να συνεννοηθείτε και να πείτε αυτό τελειώνει.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά στη θεωρία είμαστε ωραίοι εδώ. Το θέμα είναι στην πράξη τι κάνουμε.
2: Και το ακόμα πιο εκπληκτικό, γιατί εντάξει και ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει τι ακριβώς ορίζει το Σύνταγμα και ο κανονισμός της Βουλής, ότι σε αυτή τη φάση, σε αυτή τη Βουλή, στη συζήτηση που κάναμε, δεν είχε ως σκοπό αυτή η Βουλή το να αποφασίσει από τώρα τη διατύπωση των άρθρων τα οποία θα αναθεωρηθούν. Αυτό που έπρεπε να κάνει τώρα η Βουλή είναι να πει μόνο ποια άρθρα, σε ποια άρθρα συμφωνούν τα κόμματα ότι πρέπει να αναθεωρηθούν. Το 86 είναι ένα από τα άρθρα στα οποία συμφωνούν και οι 300 ή 297 όσοι είναι σήμερα ότι πρέπει να αλλάξει ή ακόμα και να καταργηθεί. Δεν ψηφίστηκε με ευρύτερη συνέχεια.
0: Μα έλεγα εδώ στην Κασιανή. Το άλλο, η άλλη διάταξη για την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό?
2: Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας.
0: Μάλιστα. Ή η άλλη διάταξη περί δημοσιογραφίας. Πόσοι μπορεί να έχουν διαφωνία σε αυτό? Εγώ σου λέω, αν δεν έχουν, ωραία. Δεν μπορούσαν να βρεθούν 180 να συμφωνήσουν ότι θα πρέπει, εδώ όπως ήταν η διάταξη, όπως ήταν διατυπωμένη, γιατί την έχω σημειώσει επίτηδες, ήθελα. Ναι, εδώ. Προβλέπει διεύρυνση προστασίας ελευθερίας της έκφρασης σε σύγχρονα μέσα ενημέρωσης και αφαίρεση λεπτομεριακών διατυπώσεων που δεν ταιριάζουν στο Σύνταγμα. Προστασία του δημοσιογράφου και έναντι του εργοδότη του. Εδώ δηλαδή τι διαφωνίες κομματικές υπήρχαν, εσύ Γιώργο? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Ούτως ή άλλως αυτό είναι μια κατεύθυνση η οποία θα μας απασχολήσει στην επόμενη Βουλή, η οποία θα μπει στη συζήτηση για το πώς πρέπει να αλλάξει και το πώς πρέπει να διατυπωθεί το νέο άρθρο. Εδώ δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν, ή μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, Γιώργο. Συμφώνησαν ότι πρέπει να αλλάξει. Όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει, ότι πρέπει να καταργηθεί. Απλώς όταν έρχεται η ώρα της ψηφοφορίας, κανένας καλός ή κακός, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δεν ήθελε να ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και αποφάσισαν να δούμε την αντιπολίτευση σε αυτή τη στάση.
1: Αυτό ήταν ο σκοπός, να μην ταυτιστούν με τη Νέα Δημοκρατία και απλά είπαν όχι σε ό,τι και αν πρότεινε.
2: Μακάρι να αλλάξουν μυαλά στην επόμενη Βουλή και να δούμε μια ουσιαστική κουβέντα η οποία θα οδηγήσει και σε κάποιο αποτέλεσμα.
0: Πιο πιθανό να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, να ξέρεις, παρά να αλλάξουν μυαλά, νομίζω αυτή.
1: Μόνο σου τα λες, μόνο σου
2: να αλλάξουν μυαλά.
0: Όλοι κουρέτζο να πάρουν πρωτάθλημα, λέει, αλλάξουν, δεν αλλάξουν. Λοιπόν, Γιώργος Λικουρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, φίλε.

Λοιπόν, καλημέρα ρε Συγκρίτουνα. Πέταξα την μπάλα στην εξέδρα. Εδώ είμαι, αδερφέ. Εδώ είμαι. Εδώ τοποθετούμε. Γράψα αν θες περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που γράφεις, γιατί με μπερδεύεις λίγο. Είναι γενικά διατυπωμένα.

0: Καλημέρα, Αναστασία μου. Καλημέρα, γλυκιά μου. Χαίρομαι για αυτό που λες. Έχω πάθος, να ξέρεις, με την κοινή λογική. Δεν με ενδιαφέρουν τα κόμματα καθόλου μα καθόλου. Ούτε με ενδιαφέρουν οι ανόητες μικροπολιτικές αντιπαραθέσεις και οι λεκτικές υπερβολές. Η κοινή λογική με ενδιαφέρει. Και όταν όλοι συνομολογούν, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, ότι το άρθρο 86 περιευθύνσης υπουργών πρέπει να ακυρωθεί και δεν το βλέπουμε στην πράξη, η δική μου η κοινή λογική επαναστατεί. Η δική σας μπορεί να κοιμάται ήσυχη.
1: Σε λίγο θα πάμε στη Κωνσταντινούπολη, αλλά πριν από αυτό, όσοι είστε στους δρόμους της Αθήνας αυτή τη στιγμή, βρίσκεται μεγάλες καθυστερήσεις. Βλέπω στην άνοδο του Κηφισού έχει ξεκινήσει μια μεγάλη ουρά από τη Λένορμαν και φτάνει μέχρι ψηλά στο ύψος Νέας Φιλαδέλφειας, ενώ και στο καθοδικό ρεύμα ξεκινούν καθυστερήσεις από τη Μεταμόρφωση και φτάνουν μέχρι το ύψος του Εγάλεου ανατμήματα, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο ύψος του Κόκκινου Μήλου και στο ύψος του Περιστερίου. Στην έξοδο της Αθηνών, η γνωστή μεγάλη ουρά χιλιόμετρων από το Χαϊδάρι μέχρι τον Ασπρόπυργο. Στο κέντρο της Αθήνας, το ανωδικό ρεύμα της Βασιλείος Κωνσταντίνου και το ανωδικό ρεύμα της Βασίλισσας Σοφίας αυτή την ώρα έχουν τα σημαντικότερα προβλήματα. Ενώ και η άνοδος της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη και από Ελευθερίου Βενιζέλου μέχρι πιο ψηλά στον Καρέα. Έχουμε Νίκο Νανούρη όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να δούμε τι έγινε, ρε παιδί μου, χθες.
0: Από Κωνσταντινούπολη, από την όμορφη Κωνσταντινούπολη, από το περιβάλλον εκεί του Ερντογάν και με την αναβάθμιση των. Τώρα ήταν απειλή αυτό χθες από τα χείλη του Φιντάν Νίκο. Καλημέρα, Νίκο, από την Αθήνα, το Μαρούσι.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Η αλήθεια είναι ότι ανέβηκαν οι τόνοι. Ένα κλικ παραπάνω από αυτά που ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα. Γιατί χθες, με το που κλείσαμε τη σύνδεση, λίγα λεπτά αργότερα, βλέπουμε να δημοσιεύεται μια γραπτή συνέντευξη του Κακάν Φιντάν σε δημοσιογράφους και έθεσε το θετικό, αφού ρωτήθηκε για τα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, που είναι πάγια θέση της Τουρκίας, δεν είναι κάτι το οποίο ακούμε πρώτη φορά. Αυτό όμως που ακούσαμε αυτή τη φορά είναι ότι ο εξοπλισμός των νησιών, όπως σύνδελες ο Κακάν Φιντάν, αποτελεί απειλή για την Τουρκία. Δηλαδή, είδαμε ότι αναβαθμίζει τη ρητορική της Άγκυρας όσον αφορά τα νησιά, τα οποία θεωρεί ότι πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες. Τους το έχουμε μεταφέρει, δηλώσει ο Κακάν Φιντάν, το γνωρίζουν. Είναι ένα θέμα το οποίο ανησυχεί την Τουρκία και, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, μέσα σε ένα περιβάλλον που υπάρχει αρκετά, είναι ασταθές το περιβάλλον όσον αφορά το τομέα της ασφάλειας, καλό είναι να μην προστεθεί άλλη μια κρίση. Και τόνισε ότι η Ελλάδα δεν θέλει, η Τουρκία μάλλον, δεν επιθυμεί η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή. Είναι ξεκάθαρη αιχμή κατά του Ισραήλ, με φόντο και την υπογραφή για την ασπίδα του Αχιλλέα. Βλέπουμε μια παρατεταμένη ενόχληση, θα λέγαμε, της Άγκυρας, που σχεδόν κάθε μέρα βλέπουμε, εκτός από τον τουρκικό τύπο, βλέπουμε και δηλώσεις πλέον αξιωματούχων, οι οποίοι στοχεύουν την Ελλάδα. Ήταν ο Μερτσελίκ που έλεγε για προκλητικές ενέργειες σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να απαντήσει και στη διπλωματία αλλά και στο πεδίο. Είδαμε χθες τον Χακάν Φιντάν να αναφέρεται στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και είχαμε και μια άλλη είδηση, η οποία η αλήθεια είναι ότι το ψάξαμε πολύ, γιατί βγήκε από πιο μικρά μέσα, αλλά επιβεβαιώνεται για τη μεταφορά 2.000 κομμάντο στην περιοχή Σόκε απέναντι από τη Σάμο. Το Σόκε είναι στο Αιδίνιο, είναι απέναντι από τη Σάμο. Είναι μια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που κάναμε, είναι μια διαδικασία που προβλέπεται γενικά στις τουρκικές ενόπλες δυνάμεις. Είναι μια διαδικασία η οποία έχει ήδη αποφασιστεί από τον Αύγουστο. Ωστόσο, τα τουρκικά μέσα ενημέρωση σήμερα, διαβάζοντας τον τουρκικό τύπο σήμερα το πρωί, προσπαθούν να το συνδέσουν με την κινητικότητα που έχει η Ελλάδα όσον αφορά στον τομέα των εξοπλισμών και με την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πρωτοσέλιδα σήμερα, για παράδειγμα, η εφημερίδα Σοζού γράφει ότι οι κομμάτων που έβαλαν τέλος στην τρομοκρατία, η συγκεκριμένη ταξιαρχία έχει επιχειρήσει στη Συρία το 2018, βρίσκονται σε υπηρεσία στο Αιγαίο εναντίον της ασπίδας του Αχιλλέα. Και μάλιστα σημειώνει ότι δεν μπορούσε η Τουρκία να μείνει σιωπηλή στα σχέδια της Αθήνας και στον εξοπλισμό των 23 νησιών. Και το Αχαμπέρ, αναλυτές στο τουρκικό δίκτυο Αχαμπέρ, συνδέουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη, τη χαρακτηρίζουν μάλλον ως αξιοσημείο, ότι με φόντο και την επίσκεψη που πραγματοποίησε ο Έλληνας Πρωθυπουργός πρόσφατα στο Καστελόριζο, την οποία χαρακτηρίζουν και προκλητική και ένα δείγμα αλαζονίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σιγά σιγά ενώνονται τα κομμάτια του παζλ. Πρώτα είχαμε τον Ταγί Περντογάν, που έλεγε για τον εξοπλισμό των νησιών ότι δεν πρέπει να στρατιωτικοποιούνται και άμα φωνάξουμε από το ΚΑΣ ακουστούμε στην Ελλάδα. Είχαμε το Χακάν Φιντάν με τις θεσμικές δηλώσεις του και βλέπουμε τώρα και την ταξιαρχία η οποία επιβεβαιώνεται και από τουρκικές πηγές ότι όντως βρίσκεται απέναντι από τη Σάμο.
1: Νίκο, γιατί έχουν πάθει αυτό το λαλά τώρα αυτές τις μέρες? Είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, είναι η, που μας είπες και νωρίτερα, η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι και τα δυο μαζί?
2: Είναι όλα μαζί, θεωρώ. Είναι, δηλαδή από τον Αύγουστο βλέπουμε μια κινητικότητα. Ήταν δηλαδή από τις 8 Αυγούστου που ξεκίνησαν οι αντιδράσεις του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών για τις ελληνικές κινήσεις όσον αφορά το χωροταξικό πλαίσιο. Είχαμε τα θαλάσσια πάρκα μέσα στον Αύγουστο που η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο αντέδρασε στα ελληνικά θαλάσσια πάρκα. Είδαμε δύο θαλάσσια πάρκα, ειδικά στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, που απομονώνει το Καστελόριζο. Από τότε φάνηκε ότι κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Και βεβαίως νομίζω ήρθε και έδεσε με την συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα με το Ισραήλ για την ασπίδα του Αχιλλέα, για την αμυντική θωράκιση της χώρας. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι Ισραηλινά όπλα, Ισραηλινά αντιεροπορικά συστήματα θα βρίσκονται απέναντι από τη τουρκικά παράλια. Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτή την αντίδραση. Βεβαίως το κερασάκι στην τούρτα για τους Τούρκους ήταν και η επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Περιγράψαμε τις προηγούμενες μέρες το αμόκ που υπήρχε στα τουρκικά μέσα ενημέρωση, που ήταν πρώτο θέμα η συγκεκριμένη επίσκεψη.
0: Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι όταν πηγαίνει, είπαμε, κάποιος πολιτικός ή κάποιος κυβερνητικός επίσημος στο Καστελόριζο, πρέπει πρώτα να παίρνει άδεια από την Άγκυρα. Αλλιώς δεν επιτρέπεται να πάει. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Το ξέρουμε όλοι.
2: Είναι. Η αλήθεια είναι μια γραμμή, μια ενόχληση που την είδαμε γενικότερα να υπάρχει σε μεγάλα μέσα. Δεν ήταν μόνο σε μικρά μέσα αυτή η γραμμή. Και βεβαίως με αυτή την ευκαιρία έθεσαν ξανά το θέμα αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Σχολιάζαμε προχθές, το λέγαμε, ότι δεν τους άρεσε καθόλου ούτε καν η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους στρατιώτες. Δηλαδή, τον κατηγορούσαν ότι ποζάρει με στρατιώτες σε νησί που δεν θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει ούτε κουνούπι. Αυτές ήταν οι χαρακτηριστικές φράσεις που είδαμε.
0: Είναι η ίδια ακριβώς συνθήκη που προβλέπει ότι στην Ήμβρο και στην Τένεδο επίσης δεν θα πρέπει να υπάρχει τουρκικό στρατός και τουρκική αστυνομία. Αλλά εκεί βέβαια δεν γίνεται καμία συζήτηση περί αυτού. Λογικό είναι. Και δεν το λες εσύ αυτό, το λέω εγώ, έτσι, για να το διευκρινίσουμε. Νίκος Ανούρης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα,
1: πάρα πολύ, Νίκο.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον περνάμε τώρα. Φοιτητική ζωή, τσεκ. Φοιτητικό ρεύμα, τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχει 4 παγιά δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπε στο φυσικό αέριο Ελλάδο. Energy,
1: energy, energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
2: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-9121.
10: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Περισσότερα στο real.gr. Το δικαίωμα της Ελλάδας στην άμυνα είναι αναφέρετο και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.
13: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
12: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 21 βαθμοί Κελσίου, 19 σε Θεσσαλονίκη και Πάτρα, 20 στη Χίο.
14: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
15: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
16: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη στον Κηφισό από λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Και η κίνηση, χαμός στους δρόμους, χαμός. Καλώς τον κύριο Παναγιώτη Βολάνη.
1: Καλημέρα, έτσι ακριβώς, χαμός. Αργότερα θα πυκνώσει κι άλλο.
0: Ναι.
1: Οπότε θετικά τα πρώτα δείγματα, αλλά θα αυξηθούν αργότερα σίγουρα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε από τον Κηφισό. Mm-hmm. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει κατάσταση στην Κάφοβο. Από μεταμόρφωση.
0: Τι είναι τα θετικά δείγματα που λες, Παναγιώτη, τότε?
1: Σε σύγκριση με χθες το πρωί.
0: Α, μάλιστα.
1: Χθες την ίδια ώρα θα λέγαμε περισσότερα.
0: Ναι.
1: Τώρα λίγο πιο χαλαρά. Μέχρι σε μία ώρα να πούμε ακόμη παραπάνω. Είπαμε για την Κάφοβο του Κηφισού. Από μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι είναι. Mm-hmm. Η κατάσταση εκεί που θυμίζει απέραντο πάρκινγκ. Και στην Άνοβα από Λένορμαν μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Πιο χαλαρή λίγο η κατάσταση. Έχει κίνηση μόνο στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας είναι απροσπέλαστη άνοδος των Ναρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας. Έχει και κάπου κίνηση τώρα και στη Συγκρού από τύψους του Νέου Κόσμου.
2: Mm-hmm.
1: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο της Κηφισίας ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Αυξημένη κίνηση στην Μικρά Ασία στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος, κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ύψος του Αλίμου. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο 10-15 λεπτών από μεταμόρφωση έως Κηφισίας. Και στο ρεύμα προς Ελευσίνα έχουμε 5-10 λεπτών καθυστερήσεις στην έξοδο για Λαμία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα τι να πούμε στον κόσμο. Κουράγιο να πούμε σε όσους ήδη βρίσκονται μέσα στην κίνηση. Εσείς που πρόκειται να βγείτε με το αυτοκίνητο, επαναλαμβάνω, λίγο νωρίτερα για να προλάβετε, γιατί και το σημερινό πρωινό θα είναι δύσκολο από ό,τι φαίνεται στους δρόμους. Κύριε Παναγιώτη Βολάνια.
1: Έτσι φαίνεται, ναι.
0: Έτσι φαίνεται.
2: Τι έγινε η ομάδα σου χθες, Παναγιώτη?
1: Ανατροπή. Ξεκίνησε η νικηφόρα τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στη League Fest του Europa League. Να δούμε μέχρι πού θα φτάσει. Η ομάδα φαίνεται να αφομοιώνει το πλάνο Αλγκουαθίλ.
2: Το πλάνο Αλγκουαθίλ.
1: Αυτό αναλύουμε και έξω.
0: Σαν εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, ακούγεται.
2: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι παντός καιρού και όποια θέση του δώσεις μπορεί να την καλύψει.
1: Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικός αλλά ταυτόχρονα όχι πολύ επικριτικός.
0: Πω, δικαί μου, είμαι σκλάβωσες με αυτό που είπες τώρα.
2: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω, έχεις βάλει ποτέ κανένα κόνο να κρατήσεις θέση πάρκινγκ? Έχεις βάλει ποτέ καμιά σήμανση χωρίς να...
0: Καμιά τσιμεντόβεργα, τίποτα?
2: Ναι, χωρίς να δικαιούσε θέση πάρκινγκ εκεί να την έχεις, παιδί μου, νοικιάζω το δήμο.
1: Δεν το κάνω, απλά πολλές φορές οι φίλοι μου λένε βάλε εδώ το μηχανάκι σου να πιάσει χώρο για να φέρουμε μετά το αμάξι.
0: Αυτό το κάνουν πάρα πολύ που λέει ο Παναγιώτης.
2: Και το κάνεις, βρε?
1: Για τους φίλους σου πρέπει να κάνεις μια εξυπηρέτηση παραπάνω.
2: Δεν είναι εξυπηρέτηση αυτό. Να ξέρεις πρέπει να έχεις φάει πολύ κατάρα.
1: Σίγουρα.
0: Βλέπεις ένα παπάκι και πιο μικρό ακόμα το οποίο οριζόντια κλείνει μια θέση για ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με πολλά κυβικά.
2: Μη σου πω, βάζεις και το κράνος στην άσφαλτο έτσι για να πιάσεις και λίγο παραπάνω χώρο. 1500 ευρώ, παιδιά, είναι το πρόστιμο.
0: Τίποτα.
2: Σύμφωνα με τον νέο κώδικα
0: της πληροφορίας. Γιατί δεν έχουν αντιληφθεί κάποιοι ότι είναι κατάληψη του στόματος αυτό. Πας να παρκάρεις, λέει, μα είναι έξω από το σπίτι μου. Έξω από το σπίτι σου είναι δημόσιος ο δρόμος όμως, κύριε μου. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι βάζεις τσιμεντόβεργες, καρέκλες, αυτό και μηχανάκια και δεν ξέρω τι. Είναι δημόσιος ο δρόμος. Τι σημαίνει είναι έξω από το σπίτι σου? Έχεις αγοράσει και κομμάτι του δρόμου? Θα το αντιληφθούν τώρα. Γιατί είναι ένα πρόστιμο. Δεν είναι ευκαταφρόνητο. 1500 ευρώ.
2: Και επειδή φυλάκιση 12 μηνών, ε.
0: Α, έχει και φυλάκιση.
2: Και ποινή φυλάκισης 12 μηνών. Και 1500 ευρώ πρόστιμο. Και για τη σήμανση και για την κατάληψη χώρου.
1: Πετάγομαι μία να ξεπαρκάρω από κάτω.

0: Καλημέρα, φίλε μου Λοΐζο. Δεν θέλω να μου στεναχωριέσαι καθόλου. Θα είναι όμορφη μέρα σήμερα. Πολύ όμορφη. Και επίσης τυπικά ακόμα έχουμε καλοκαίρι. Και στο φίλο μας, το Σεραφείμ Απαμπελόκηπους. Καλημέρα, εσύ, Σεραφείμ. Καλημέρα, λέει ομορφόπεδα. Να έχετε όμορφη, δημιουργική και ευχάριστη μέρα. Και εσύ, φίλε. Και εσύ.
1: Καλημέρα και στον Τόρπι που εύχεται χρόνια πολλά στο Real FM. Μην ξεχνάμε, έχουμε γενέθλια. Σήμερα κλείνουμε τα 19.
0: Λοιπόν, εδώ είναι και ο Νικόλας, ο οποίος λέει καλημέρα. Όταν λέτε για συνένεση στην αλλαγή αρθών του συντάγματος, ξέρετε τι σημαίνει να πάρει τώρα 180 ψήφους? Ξέρετε τι διαφορά έχει από το να πάρει 150? Υπάρχει κάποιο θέμα με τη συνένεση, αν αυτή επιτευχθεί στην αναθεωρητική βουλή? Θεωρείται συνένεση λευκή επιταγή σε αναξιόπιστους, σε αυτούς που παραβιάζουν τα τερτύπια, το σύνταγμα και για τα ιδιωτικά ΑΕΗ? Νικόλα μου, θέλω να σου πω ότι είσαι με την άποψη που στην επόμενη που είναι αναθεωρητική βουλή και έτσι όπως διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, αν επιβεβαιωθούν αυτές, θεωρώ ότι η δυσκολία θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Και επίσης, επειδή εσείς στέκεσαι στα μη κρατικά πανεπιστήμια, γιατί εμείς είπαμε με την Κασιανή από την αρχή ότι εκεί υπάρχουν διαφορές προφανώς.
1: Υπάρχουν.
0: Δεν σε βλέπω να μνημονεύεις όμως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, γιατί εκεί όλα τα κόμματα έχουν πει ότι πρέπει να ακυρωθεί αυτό. Αυτό πώς το δικαιολογείς, ότι δεν είχαμε συνένεση σε αυτό? Λευκή επιταγή, λες, σε αναξιόπιστους. Δηλαδή, τι εννοείς? Ότι μπορεί να ακυρωθεί τυπικά, αλλά ουσιαστικά να ισχύει? Παιδιά, μην μπαίνουμε στην παγίδα των κενών λέξεων που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί και τα κόμματα. Να κοιτάμε και λίγο την ουσία. Σου πετάει ένας κενή επιταγή, λευκή επιταγή, και εσύ καλύπτεσαι. Εξήγησε μου το λευκή επιταγή με ένα μήνυμα, όσο αν θες, φίλε Νικόλα, στο άρθρο 86 τι σημαίνει. Πρακτικά. Μην κάθομαστε να λέμε τυπικές ανοησίες, λέξεις χωρίς νόημα. Δεν είμαστε κόμματα.
1: Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, γιατί συνεχίζεται η κουβέντα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη και πώς αυτός ήρθε και την ευθύνη των δύο γιατρών σε εισαγωγικά από το γιατρείο της Καρνεάδου. Εχθές προφυλακίστηκαν, τα είπαμε και εδώ από το Real FM το πρωί, μετά τις παραθώνιες απολογίες τους. Σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον Κορυδαλό. Ο άντρας, ο γιατρός, φαίνεται να ξεκίνησε και απεργία πείνας χθες, γιατί το φαγητό που του πήγανε δεν το ήθελε, το απέρριψε.
0: Ναι.
1: Η κυρία αυτή επίσης ένιωσε κάποια διαθεσία χθες, αλλά μετά είπε ότι είναι όλα καλά.
0: Διαβάζω, συγγνώμη, εδώ λίγο τον ανορθόγραφο, ότι λέει χθες οι κρατούμενοι στο Κορυδαλό κήρυξαν ανεπιθύμητη κάποια άλλη νέα κρατούμενη. Αναφέρεται στη γιατρό.
1: Μάλλον, δεν το ξέρω αυτό που λέει ο Ρόντρο.
0: Και έχει και σχόλιο, λέει ο Γιώργος. Σιγάρε, κορίτσια και αγόρια, στις φυλακές παραβάτες είστε όλοι. Θα λυρωθείτε μεταξύ σας. Έχετε καταλάβει τι σημαίνει παραβάτες? Σας είπε στο ηθικό σας. Παραβάτες είστε όλοι σας. Σας κάνουν και συναυλίες. Θα έπρεπε να μετανοείτε για τις αμαρτίες σας. Μάλιστα. Για πες, συγγνώμη, σε διέκοψα διαβάζοντας το μήνυμα.
1: Έχει ανοίξει τώρα λοιπόν αυτός ο ασκός του αιώλου και ψάχνουμε να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί εκτός από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ναι, φαίνεται ότι εκεί μέσα ήταν. Τι να πω, ένα τσαρλατανάδικο που έπαιρνε τις ζωές των ανθρώπων και με πολύ μεγάλο, πολύ ψηλό αντίτιμο.
0: Και κάποιοι δεν φύγανε από τύχη, από ό,τι φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται. Κάποιοι άνθρωποι στους οποίους έκανε αυτή την ιατρική πράξη δεν έφυγαν από τύχη.
1: Ή πάρα πολλοί είχαν προβλήματα μετά. Έχουμε τα παραδείγματα. Έχουμε την αποκάλυψη για την καταγγελία, ας πούμε, της κυρίας από την Κύπρο, της 35χρονης. Το αποκάλυψε ο γιατρός της. Μετά από αυτή την καταγγελία της πήγανε στο ιατρείο, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, και έφυγαν άπραγε, γιατί δεν τους άνοιξαν ποτέ, δεν μπήκαν ποτέ μέσα.
0: Ναι, και να μάθουν στο κράτος. Έχει ζητήσει βεβαίως συγγνώμη ο κύριος Υπουργός Υγείας. Τώρα δεν ξέρω, έπρεπε αυτό ενδεχομένως να τους απασχολήσει πριν να χαθεί ένας άνθρωπος. Να μάθουν στο κράτος ότι χρειάζεται να έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δεν γίνεται να τους ελεγκτές δημόσιας υγείας να τους έχεις περάσει στην ΑΔΕ, γιατί είχε ανάγκες η ΑΔΕ. Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Προφανώς και είχε ανάγκες και θα πρέπει να δώσεις και παραπάνω κιόλα στην ΑΔΕ. Αλλά επίσης δεν γίνεται να μην υπάρχει αρμόδιος να κάνει έλεγχο. Και αυτοί που πάνε από τον Ιατρικό Σύλλογο να λένε: όπα, τους έχουμε χτυπήσει το κουδούνι και δεν μας ανοίγουν. Τι να κάνουμε τώρα εμείς? Δεν μας ανοίγουν, να φύγουμε. Θα φύγουμε, αφού δεν μας ανοίγουν. Ωραίος έλεγχος είναι αυτός. Πολλά συγχαρητήρια.
1: Δεν μας ανοίγουν, λέει, θα φύγουμε. Τι θα κάνουμε. Για να ξανάρθουμε μετά, μωρέ.
0: Ρε παιδιά, αφού εκεί δοκιμάσαμε, δεν μας ανοίγουν οι άνθρωποι. Τι θα κάνουμε.
1: Δεν θα καλέσουμε τον χρόνο μας.
0: Και άλλοι να βαράνε διαφημίσεις, να τρέχουν σε συνέδρια και να έχουν ιατρικούς επισκέπτες από το εξωτερικό για να τους κάνουν την πλασμασφαίρεση. Όπως είπε η κυρία, λέει, ήταν σαμανό γιατρός.
1: Ναι, αυτή η πτυχολουλουλού που είχε το πτυχίο της. Χθες μίλησε στο Μέγκα, Γιώργο, μια εργαζόμενη στο ιατρείο. Είπε η κυρία αυτή ότι εμείς το ψωμί μας προσπαθούσαμε να βγάλουμε, βρεθήκαμε μπλεγμένοι και προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε τι έγινε.
0: Τι έγινε, χάθηκε ένας άνθρωπος, αυτό έγινε.
1: Ενώ είπε η ότι δεν άκουσε, λέει, κάποιον να φωνάζει βοήθεια από την αίθουσα της πλασμαφαίρεσης. Να την ακούσουμε.
0: Για πάμε.
2: Και εμείς βρισκόμαστε μπλεγμένοι και προσπαθούμε να καταλάβουμε. Και προσπαθούμε τόσο όροι να μας πάρουν κάτι, μα δεν έχουμε να πούμε κάτι. Συνήθως, όταν δουλεύεις, σπάνια κοιτάς την ώρα. Δεν είμαστε με το ρολόι στο χέρι. Καμιά από εμάς. Κανείς μας δεν ακουμπάει το μηχάνημα. Αυτό είναι την κυρία. Να βάλει ένα φίλτρο, να βγάλει ένα φίλτρο, να βάλει φλέβα, να βγάλει φλέβα ή ό,τι κάνει. Τον είδα φεύγοντας από το διάδρομο που περνούσε με το ΕΚΑΒ στην Καρεκλίτσα.
3: Άρα εσείς δεν ακούσατε ούτε το βοήθεια, ελάτε ΕΚΑΒ κτλ.
2: Όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, όχι. Τι είναι αυτά.
0: Όχι, όχι, Παναγία μου, όχι, όχι, τι είναι αυτά. Θα πρέπει να τα λέει η κυρία πριν. Να γίνει αυτή η ιατρική πράξη στο Μαζονάκι που δεν είναι πλέον στη ζωή και σε πόσους άλλους επίσης. Γιατί επικαλούμαστε και την Παναγία, καταλαβες. Όχι, όχι, Παναγία μου, τι είναι αυτά. Επίσης, ο Μαζονάκης, σύμφωνα με αυτά που καταλήγουν οι αρχές, ο άνθρωπος χάνει τη ζωή του ενώ το μηχάνημα λειτουργεί.
1: Αν πρέπει να φωνάξει κιόλας. Ναι.
0: Θα πρέπει να φωνάξει για να το αντιληφθούν, ναι. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Είναι πάρα πολλά τα κοινά, πάρα πολλά τα προβλήματα. Βρίσκω σωστή την αναβάθμιση κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Διότι εδώ είναι πάρα πολλά τα κοινά, αρέσει. Κάνεις μετάγγιση σε έναν άνθρωπο εκεί, παρέα με την πανοπλία του σαμουράι και τα βιβλία, στο διπλανό χώρο, σε ένα κρεβατάκι. Και πηγαίνεις μετά, απολογίσαι και λες: δεν καταλαβαίνω γιατί μου συμπεριφέρεστε έτσι. Έχετε πρόβλημα αντίληψης, κυρία μου. Έχετε πρόβλημα αντίληψης και δεν το καταλαβαίνετε. Και πάνε και οι υπόλοιποι, γιατί ακούω που λένε για δημοσιογράφους, πολιτικούς, λέει αυτό, άνθρωποι της τέχνης. Ναι, πάνε με μια μακάρια άγνοια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα. Μακάρια άγνοια. Πας να σου κάνουν μετάγγιση και δεν έχεις ψάξει να δεις πού πηγαίνεις. Πας για μετάγγιση. Ολική.
1: Να σου βγάλουν το όμα και να σου ξαναβάλουν. Να σου το φιλτράρουν και να σου το ξαναβάλουν.
0: Και πας στο Κολονάκι στο διαμέρισμα. Όσοι φύγατε από εκεί ζωντανοί, τυχεροί ήσασταν.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διαλύμα και θα επιστρέψουμε να μιλήσουμε για τον υπνοθεραπευτή.

0: FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
1: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
0: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
2: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
0: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
2: Μπράβο, ρε, Γιάννη, ωραία τα είπες.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
9: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
10: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Έχεις επιχείρηση. Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
12: Καλά, έγινε χαμός στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
17: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
18: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Επιστρέψαμε, Real FM 97,8. Είχαμε μείνει στην κουβέντα για τον αυτόν τον υπνοθεραπευτή που φέρεται να ήταν συνεργάτης με τη γιατρό της Καρνεάδου. Πήγε χθες από μόνος του, λέει αυτός, αυτοβούλος στον ανακριτή.
20: Παρουσιάστηκε.
19: Ναι, γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτογραφία αυτή που τράβηξε η γιατρός εισαγωγικά, εστάλησε αυτόν τον υπνοθεραπευτή.
20: Υπνοθεραπευτής, πώς συστήθηκε αυτός, υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, πώς το έπαινα, έχεις εικόνα, ξέρεις?
19: Νομίζω ότι είναι υπνοτιστής, υπνοθεραπευτής, είναι και τα δύο. Πήγε να σπουδάσει.
20: Υπάρχει επάγγελμα και αφυπνιστής, ας πούμε?
19: Δεν το ξέρω.
20: Δεν το ξέρεις?
19: Υπήρχε παλιά, λέει, αυτό το επάγγελμα. Πέρναγαν και ξύπναγαν τους ανθρώπους να πάνε στα εργοστάσια. Ναι. Τώρα αυτός τι κάνει δεν ξέρω να σου πω. Παρ' όλα αυτά, αυτός ο κύριος χθες έκανε δηλώσεις στις κάμερες.
20: Ναι, ναι.
19: Κάνοντας χάρη, ρε παιδί μου, στους δημοσιογράφους.
20: Έχουμε, βάλε να ακούσουμε λίγο.
21: Από το πρωί όλοι οι συνάδελφοί σας με διασύρετε με τον πιο άκομψο τρόπο. Σας ζήτησα να σεβαστείτε ότι δεν έχω ολοκληρώσει την ανάκριση. Όταν καταθέσω την ιστορία μου και τα στοιχεία μου στον ανακριτή, ολοκληρώθηκε η ανακριτική διαδικασία και είδα ότι έπρεπε να συμβάλλω και εγώ με τον τρόπο μου και να δώσω τη μαρτυρία μου.
22: Εσείς συνεργάζεστε με την κυρία?
21: Βεβαίως, στο παρελθόν, ναι.
23: Τελικά με τη φωτογραφία τι συνέβη?
21: Δεν μπορώ να σας το πω αυτό.
23: Ότι έχει σταλεί σε εσάς, έχει σταλεί όμως.
22: Λοιπόν.
21: Ότι έχει σταλεί, παιδιά, σας παρακαλώ, με φέρνετε σε δύσκολη θέση. Και να μην ξανάρθετε μέχρι τη Δευτέρα. Ωραία. Θέλετε τη Δευτέρα να ξανάρθετε? Ωραία. Το συζητάμε.
20: Το μόνο που δεν είπε, αν ξανάρθετε θα σας επνοτήσω.
19: Θα σας κουνήσω το ρολογάκι αυτό πέρα εδώ. Θα να δω τι ήσασταν στις προηγούμενες ζωές σας.
20: Θα σας υπνοτήσω όλους.
19: Τι τύπη είναι αυτή?
20: Δεν διασύρεστε, κύριε. Δεν ξέρω που νιώθει ότι διασύρθηκε. Να το εξηγήσουμε, γιατί και αυτός, όπως και άλλοι πάρα πολλοί, δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει ρεπορτάζ. Όταν έχει χαθεί, κύριε υπνοτιστή μου, ένας άνθρωπος, για μένα είναι σημαντικό ότι είναι άνθρωπος για αρχή. Βεβαίως είναι και διάσημος και γι' αυτό η κοινωνία ακούει περισσότερο. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αισθανόμαστε όλοι την απώλεια. Όταν λοιπόν έχει χαθεί ένας άνθρωπος από αυτές τις συνθήκες και βγαίνουν πληροφορίες, γιατί οι δημοσιογράφοι κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή ρωτάνε τις αρχές τι έχει συμβεί, ρε παιδιά, τι λέει η έρευνά σας. Δεν υπάρχει διασυρμός, κυρία. Ρεπορτάζ υπάρχει. Αυτό λέγεται ρεπορτάζ. Αν αισθάνεστε ότι έχετε διασυρθεί, να εξηγήσετε και τους λόγους. Εκτός και αν νιώθετε ότι οι συνάδελφοί μας μετέδωσαν πληροφορίες οι οποίες είναι ανακριβείς. Εκεί το λέτε. Αυτό που είπατε για τη φωτογραφία δεν ισχύει. Αυτό που είπατε, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, που εμπλέκεται ο συγκεκριμένος κύριος στο γεγονός της αποστολής φωτογραφιών, φωτογραφίας, να πει είναι ανακριβές αυτό. Δεν ισχύει. Αλλά έχω την εντύπωση ότι εδώ, στην τετριμένη μας Ελλάδα, βρίσκουμε πάντα τρόπους να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία μας. Γενικά το λέω. Δεν το συνδέω με την υποθεσία και με κοιτάς, δεν το λέω για τον υπνοτιστή.
19: Γενικότερα.
20: Ναι, γενικότερα το λέω.
19: Φεύγουμε σιγά σιγά λοιπόν, να περάσουμε όμως πρώτα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat ThermoSystem με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat ThermoSystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνέργεια με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
20: Στο ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει εσένα Σαββατοκύριακο? Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυροσνιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας Μεγάλος Κρύου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα

0: Λοιπόν, εμείς θα φύγουμε να ευχαριστήσουμε τον Αθανάσιο για το μήνυμά του, το φίλο μας τον Κώστα,
1: το Στέφανο.
0: Παιδιά, δεν προλάβαμε τον Παναγιώτη να διαβάσουμε τα μήνυματά σας. Λυπάμαι, θα κάνουμε καλύτερη διαχείριση αύριο. Προσπαθούμε κάθε μέρα να κάνουμε καλύτερη διαχείριση στα μήνυματά σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έρχεται ευθύς αμέσως
1: Ιωσήφ Καλαμαράκη, Αμαλία Κάτζου.
0: Και εμείς ραντεβού
1: αύριο στις 6.
0: Μείνετε εδώ στο Real FM. Είναι η μέρα σήμερα γιορτής για το Real.
1: Χρόνια μας πολλά.
2: Real FM.
3: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. Πέντε δωροεπιταγές από τα πρατήρια Energy. Energy. 94,2.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα.

0: Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα στον Κηφισό, από Λεωφόρο Αθηνών έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο, και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι προς Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου στο Καλλιμάρμαρο και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα, που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών απαντώντας στις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση απείλησε ο Ντόναλντ Τραμπ, εάν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέες επιθέσεις της Ρωσίας με βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς τραυμάτισαν τουλάχιστον 15 ανθρώπους και προκάλεσαν ζημιές σε Κίεβο και Οδυσσό. Στο μεταξύ, το Αμερικανικό Κογκρέσο ενέκρινε νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Μόσχας και των συμμάχων της για τον ρόλο του στον πόλεμο στην Ουκρανία. 20χρονος που παρίστανε τον αστυνομικό συνελήφθη μέσα σε σειρμό του ηλεκτρικού στο σταθμό της Κηφισιάς. Φορούσε στολή και έφερε εξοπλισμό με σουγιά, θήκη όπλου, γεμιστήρα και ασύρματο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς ήρθατε και σήμερα στη ραδιοφωνική μας παρέα, στη ραδιοφωνική μας συντροφιά, 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 λεπτά μετά τις 8, εδώ είμαστε. Δυτικές ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο μαζί σας μέχρι και τις 10 περίπου. Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μας στο Αγρίνιο, την Έτωλα Καρδανία, τη Δυτική Ελλάδα, το Ιόνιο, την Ήπειρο, εκεί όπου καθημερινά μας ακούτε, επιλέγετε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Oh, 2641-027-650, το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας, να το ξαναπούμε, 2641-027-650, energy942.gr, ο διαδικτυακός ιστότοπος του σταθμού, δυνατότητα διαδικτυακής ακρόασης όλου του προγράμματος καθημερινά επί 24ωρου βάσεως και των εκπομπών ασφαλώς, με δυνατότητα να ακούτε βέβαια και από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες που δεν είναι και λίγες αυτές που μπορεί κάποιος να βρει. Επίσης όλη η ενημέρωση στο συνεργαζόμενο site του σταθμού agrinosite.gr. Μεγάλη γιορτή η σημερινή, γιορτάζουν αρκετά ονόματα και θα σας πούμε ευθύς αμέσως πια, για να μην ξεχάσετε να πείτε τα χρόνια πολλά σήμερα. Σοφία, πίστη, αγάπη και ελπίδα, έτσι, Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, σήμερα Αγίας Αγαθοκλίας Μάρτυρος του Οσίου Ολβιανού, του Αγίου Παντολέοντος και του Αγίου Πηλαίος, έτσι σήμερα γιορτάζουν αρκετά ονόματα, πάρα πολλά ονόματα γιορτάζει η Σοφία, η Σοφούλα, ο Σοφιανός, η Πίστη, η Ελπίδα, η Αγάπη, ο Αγάπιος, η Σοφιάνα, ο Αγαθοκλής, πάρα πολλά ονόματα, ο Παντολέων από ό,τι βλέπω εδώ, έτσι ούκο λίγα ονόματα, είναι μεγάλη γιορτή η σημερινή, φίλες και φίλοι. Γιορτάζει και η Αγία Σοφία στην Ρίγανη, όπου υπάρχουν και οι εκδηλώσεις, οι θρησκευτικές βέβαια, που θα γίνουν και φέτος, που οργανώνονται κάθε χρόνο.

Άντε να δώσουμε και ένα θρησκευτικό στοιχείο για τη σημερινή μέρα. Η Αγία Σοφία λοιπόν και οι τρεις κόρες, οι τρεις θυγατέρες της, η πίστη, ελπίδα και αγάπη, οι οποίες μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Ανδριανό 117-138 μετά Χριστού. Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας πήραν τα ονόματά τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης, από σχετικό χωρίο της Καινής Διαθήκης, το οποίο λέει «Νινή δεμένη πίστης, ελπής αγάπη, τα τρία ταύτα μίζον δε τούτον η αγάπη». Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, χείρεψε γρήγορα και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές, κυνηγήθηκαν εκεί. Ο αυτοκράτορας λοιπόν τότε πληροφορήθηκε ότι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν. Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η 12χρονη πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να αρνηθεί το Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα, λέει, για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής. Τι ακολούθησε? Βασανιστήρια και εν συνεχεία αποκεφαλισμός. Φίλες και φίλοι, μιλάμε για απίστευτα μαρτύρια τα οποία ζούσαν τότε, γι' αυτό και έγιναν και αγίες εξάλλου. Να πούμε ότι επίσης με τα λόγια της Αγίας Γραφής απάντησε και η 10χρονη Ελπίδα όταν τη ρώτησαν αν αξίζει να υποβληθεί σε τέτοια βασανιστήρια. Είπε ναι, διότι έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας στον ζωντανό Θεό που είναι ο σωτήρας όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιστών. Αμέσως τότε και αυτή αποκεφαλίστηκε. Αλλά δεν υστέρησε σε απάντηση και η τρίτη κόρη, η Αγάπη, είπε ότι η ύπαρξή της είναι στραμμένη εις την αγάπη του Θεού και εις την υπομονή του Χριστού. Βέβαια, το αποτέλεσμα το αντιλαμβάνεστε ποιο ήταν. Δεν άργησαν να αποκεφαλίσουν και αυτοί. Για να το κλείσουμε, να πούμε ότι περήφανη για τα παιδιά της η Σοφία, ενταφίασε με τιμές τις κόρες της και παρέμεινε για τρεις μέρες στους τάφους τους, παρακαλώντας το Θεό να την πάρει κοντά του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και η Σοφία παρέδωσε το πνεύμα της δίπλα στους τάφους των παιδιών της. Πέθανε αμέσως μετά την παράκληση που έκανε στον Θεό, γιατί δεν μπορούσε, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, να ζήσει μετά από τέτοια συμφορά που την βρήκε, τέτοιο μαρτύριο, να τις σκοτώσουν δια βασανιστηρίων και αποκεφαλισμού βέβαια, και τις τρεις ανήλικες 9, 10 και 12 κόρες της.

0: Λοιπόν, καλύτερος ο καιρός σήμερα στην περιοχή και μάλιστα μέχρι και την Κυριακή θα τσιμπήσει και αισθητά η θερμοκρασία. Τώρα δεν ξέρω αν θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε ως καιρικές συνθήκες για κάποια τελευταία βουτιά το Σαββατοκύριακο που έρχεται σε κάποια κοντινή παραλία στο πλαίσιο απόδρασης, δεν ξέρω. Μπορεί, πάντως η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς από σήμερα, ξαναλέω, μέχρι και την Κυριακή. Δεν αποκλείεται η θερμοκρασία να φτάσει στους 33, ίσως και 34 βαθμούς Κελσίου. Άρα δεν αποκλείεται κάποιοι έτσι πιο θαραλέοι και κάποιοι οποίοι αρνούνται ακόμα να αφήσουν πίσω το καλοκαίρι. Αν και νομίζω μας άφησε το ίδιο το καλοκαίρι πίσω με τον καιρό όπου μας έχει τις ημέρες αυτές δείξει και τις συνθήκες που επικρατούν. Σήμερα θα είναι μια ηλιόλουστη μέρα στην περιοχή μας. Δεν αναμένεται κάτι απρόοπτο. Σε άλλες περιοχές της χώρας ωστόσο θα βρέξει και μάλιστα θα έχουμε και καταιγίδες. Πάμε να ακούσουμε έτσι την μίνι πρόγνωση για το σημερινό καιρό.
1: Την Πέμπτη περιμένουμε παροδικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, με αρκετό ήλιο στα υπόλοιπα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 28 με 30 βαθμούς, τοπικά και τους 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 18 έως 29 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία από 17 έως 28 βαθμούς. Τώρα την Παρασκευή περιμένουμε λίγες νεφώσεις με ελάχιστες βροχές στα δυτικά ορεινά. Οι βοριάδες έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
0: Ακούσατε και τον καιρό της Παρασκευής, βέβαια. Πιο αναλυτική ενημέρωση θα έχουμε αύριο στην εκπομπή μας. Λοιπόν, πραγματικά δεν έχει προηγούμενο αυτό το ράλι τιμής στο Brent. Στα $106 το βαρέλι βλέπουμε εδώ. Είναι στα ύψη πραγματικά αμόλυβδη και ντίζελ. Αρκεί να πω, να σας μεταφέρω κάτι το οποίο διάβασα χθες αργά το βράδυ και είχαμε πει και στην χθεσινή μας εκπομπή. Πέρυσι είχε διάθεση, η τιμή διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης ήταν στο 1,10. Εάν σήμερα έβγαινε προς διάθεση το πετρέλαιο θέρμανσης με τα δεδομένα που μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν και είναι νωρίς ακόμα με βάση τον καιρό, η τιμή του θα ήταν 1,90. Αντιλαμβάνεστε ότι πάνω από τα μισά σπίτια και τις μισές πολυκατοικίες δεν θα είχαν προμηθευτεί πετρέλαιο θέρμανσης, διότι κακά τα ψέματα τώρα, αν δεν δοθεί κάποια γενναία επιδότηση, δεν υπάρχει περίπτωση με αυτή την τιμή να μπει πετρέλαιο.

Λοιπόν, να πούμε ότι διορθωτικά κινήθηκαν νωρίτερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές, αλλά τείνουν να κερδίσουν έδαφος, καθώς παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις για την αποκατάσταση του αγωγού East-West στη Σαουδική Αραβία, οι αβεβαιότητες για την παγκόσμια προσφορά παραμένουν, ενώ οι τιμές των καυσίμων είναι στα ύψη, χτυπούν κόκκινο, καθιστώντας αναγκαία και άμεση τη λήψη μέτρων. Δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένουν, δηλαδή να φτάσει πού, στα 120, στα 150. Η τιμή του αργού πετρελαίου τύπου Brent υποχώρησε στα 105 δολάρια και ήδη επανέρχεται στα 106 δολάρια το βαρέλι στη συνεδρίαση, την πρώτη συνεδρίαση της Πέμπτης, περιορίζοντας τις απώλειες κάπως, έτσι, που κατέγραψε τις δύο τελευταίες συνεδριάσεις μετά τις αναφορές ότι η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να αποκαταστήσει περίπου τη μισή δυναμικότητα του αγωγού East-West εντός των ημερών και να τον επαναφέρει σε πλήρη λειτουργία εντός 6 εβδομάδων. Την ίδια ώρα το αμερικανικό τύπου αργό διαπραγματεύεται σε επίπεδα πάνω από τα 102 δολάρια το βαρέλι, οριακά χαμηλότερα από τις χθεσινές συναλλαγές. Ας σημειωθεί ότι ο κρίσιμης σημασίας αγωγός αυτός, ο East-West, ο οποίος παρέχει εναλλακτική διαδρομή παρακάμπτοντας, είναι αυτός ο αγωγός που παρακάμπτει τα στενά του Ορμούζ, υπέστη τις ζημιές από επιθέσεις με drones την περασμένη εβδομάδα. Στο μεταξύ, η Σαουδική Αραβία έχει εντείνει τις προσπάθειες για τη μεταφορά μεγαλύτερων ποσοτήτων αργού πετρελαίου μέσω του Ορμούζ με τη συνδρομή του Αμερικανικού στρατού, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, είναι τεταμένη παραμένει η ατμόσφαιρα εκεί. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας Chris Wright δήλωσε ότι 18 εκατομμύρια βαρέλια αργού και πετρελοειδών προϊόντων διήλθαν από το Ορμούζ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Στις ΗΠΑ, τα επίσημα στοιχεία έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 640.000 βαρέλια. Δεν είναι καθόλου μικρό το νούμερο αυτό που ακούτε, κυρίες και κύριοι. Βέβαια, λένε ότι η μείωση ήταν μικρότερη από την αναμενόμενη βάση των προβλέψεων των αναλυτών, εξέλιξη που φαίνεται ότι ευνόησε την αποκλιμάκωση των τιμών στις διεθνείς αγορές. Μιλάμε για 102-105 δολάρια και μιλάμε για αποκλιμάκωση. Αντιλαμβάνεστε ότι θα μπορούσαν να είναι και ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Να πούμε ότι η τιμή της αμόλυβδης σε ορισμένα βενζινάδικα στη χώρα μας πάντα τώρα, έτσι, έχει φτάσει στο 2 ευρώ και 30 λεπτά, με τη μέση τιμή πανελλαδικά να διαμορφώνεται στα 2,17, ενώ το πετρέλαιο κίνησης εμφανίζει μέση τιμή σχεδόν το ίδιο πανελλαδικά στα 2 ευρώ και 14 λεπτά το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν πρατήρια με τιμές πάνω από 2,5 ευρώ, νησιά είναι αυτά. Και ήδη η μέση τιμή αγγίζει αυτά τα επίπεδα, όπως στις Κυκλάδες, όπου η μέση τιμή της κατοστάρας, η κατοστάρα αμόλυβδη, έτσι, έχει φτάσει τα 2,60. Απίστευτο πραγματικά. Και η 95 οκτανίων αγγίζει τα 2,40. Περιοχές τώρα που εμφανίζουν τα πιο ακριβά καύσιμα είναι εδώ κοντά σε εμάς, περιοχές του Ιωνίου, Λευκάδα, με μέση τιμή τα 2,27 ανά λίτρο, και η Κεφαλονιά στα 2,24 ανά λίτρο. Πραγματικά, έτσι, είναι τιμές οι οποίες χρήζουν άμεσων ενεργειών από την πλευρά των κυβερνώντων. Και εδώ θα πάμε για να δούμε τι φαίνεται να σχεδιάζει στον ορίζοντα η κυβέρνηση. Υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο έχει σενάρια και δημιουργεί σενάρια στην αγορά που θέλουν το πετρέλαιο θέρμανσης έως και 2 ευρώ το λίτρο, προκαλώντας, δεν θα έλεγα εγώ ανησυχία, θα έλεγα τρόμο, έτσι, σε εκατομμύρια νοικοκυριά. Το κυβερνητικό επιτελείο είναι σε αυξημένη επιφυλακή με τη συνεχή στις σκέψεις να επιβεβαιώνουν την προσπάθεια που επιχειρείται για το σχεδιασμό μέτρων τάξης, μέτρων στήριξης, ειδικά των πιο ευάλωτων εν ώψη χειμώνα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, με την αγορά να ανοίγει τον Οκτώβριο, έτσι, ενώ η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης αναμένεται να συνεχιστεί. Βέβαια, αυτή η επιδότηση επί της ουσίας είναι σαν να μην υπάρχει, γιατί με το που αυξάνεται η τιμή, τι χάνεις κατευθείαν, απορροφάται. Δεδομένη θα πρέπει να θεωρείται και η συνεισφορά των διελιστηρίων κατά τους επόμενους μήνες σε συνέχεια της ενέργειας που ξεκίνησε στα μέσα Ιουλίου, με έκπτωση 10 λεπτά το λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη και 5 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, στις τιμές πώλησης προς τα
πρατήρια. Πραγματικά είμαι περίεργος να δω που θα κάτσει μπίλια, έτσι, με τις τιμές στα καύσιμα, τη στιγμή που γενικότερα και οι τιμές στην ενέργεια παίρνουν την ανιούσα. Τα θέματα αυτά, το θέμα αυτό αλλά και άλλα που σχετίζονται με την αγορά, θα τα κουβεντιάσουμε αργότερα αναλυτικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας με τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, τον κύριο Γιώργο Λεχουρίτη.

Μια σχετικά ήσυχη βραδιά, φίλες και φίλοι, να πούμε ήταν αυτή που μας πέρασε, ήσυχη νύχτα στην περιοχή μας. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είχαμε κάτι το αξιοσημείωτο, το ιδιαίτερα σοβαρό που χρήζει ανάλυσης. Τώρα στις φυλακές οδηγήθηκαν οι δύο φυλακές του Κορυδαλλού, οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη, φίλες και φίλοι. Πήραν το δρόμο, υπήρξε και έντονο παρασκήνιο χθες κάτι διάρκεια της μέρας, πήραν το δρόμο για τον Κορυδαλλό νωρίς σήμερα το πρωί. Έχουν κυκλοφορήσει ξημερώματα επί της ουσίας, μάλλον νύχτα ό,τι βλέπω εδώ, έτσι για να προφανώς αποφύγουν και τις κάμερες, ήθελαν οι αστυνομικοί ή άλλα ενδεχόμενα. Αρχικά έγινε μεταγωγή της γυναίκας γιατρού από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης προς τις φυλακές του Κορυδαλλού στις 6.30 το πρωί. Καλά είπα νύχτα, γιατί βλέπω και τις φωτογραφίες εδώ στο διαδίκτυο. 6.30 ώρα δεν έχει βγει ακόμα, έτσι στο φως του ήλιου. Ακολούθησε μισή ώρα περίπου αργότερα, 7 το πρωί, η μεταφορά του συζύγου της, που κρατεί το προσωρινά στη Γαδά για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Να πούμε ότι με την απόφαση για την προφυλάκηση των δύο γιατρών ολοκληρώθηκε το πρώτο σκέλος της ανακριτικής διαδικασίας, ενώ πλέον το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται στα επόμενα στάδια της έρευνας, γιατί η έρευνα δεν σταματά, συνεχίζεται. Και αυτό έτσι να το γνωρίζετε κι εσείς όταν παρακολουθείτε μια υπόθεση έτσι να εξελίσσεται. Όταν προφυλακίζεται κάποιος, δεν σημαίνει ότι σταματά και η έρευνα, έτσι. Προκύπτουν διαρκώς νέα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως είτε ανατρέπουν είτε ενισχύουν μια κατηγορία. Οι πληροφορίες αναφέρουν, να πούμε, ότι οι δύο γιατροί θα κρατηθούν σε ειδικά κελιά μακριά από τον πληθυσμό των δύο φυλακών για τον φόβο των Ιουδαίων. Βέβαια να πούμε ότι οι πληροφορίες λένε, αν το δούμε αυτό τώρα, πώς θα γίνει τις επόμενες ημέρες και αν τελικά θα επιβεβαιωθεί αυτό, οι πληροφορίες λένε ότι η γυναίκα θα κρατείται στο ίδιο κελί με ποια λέτε. Ξέρω, το μυαλό σας ή στην Πισπυρίγκου θα πηγαίνει, στη Μουρτζούκου, σε μία από τις δύο. Στη Μουρτζούκου θα κρατείτε μαζί με τη Μουρτζούκου. Τώρα μου άρεσε τώρα παρέα αυτή, λοιπόν Μουρτζούκου τώρα σου λέει εντάξει, σκότωσε και 5 παιδιά, εδώ να δεις κατάσταση. Λοιπόν, το μεσημέρι της Τετάρτης να πούμε ότι εκδόθηκαν τα φυλακιστήρια για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι πλέον διώκονται για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο. Τελεστήσας δια παραλήψεως, η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται μετά την αναβάθμιση της αρχικής κατηγορίας από αυτή της θανατηφόρας έκθεσης ανθρωποκτονία. Επίσης να δούμε τι θα γίνει και με το σύζυγο της γιατρού, επίσης γιατρό, ο οποίος ανέφερε χθες ότι θα ξεκινούσε απεργία πείνας αν αποφασίζονταν η προφυλάκησή του. Και αυτό περιμένουμε να δούμε κατά τη διάρκεια της ημέρας από τις πληροφορίες και από το ρεπορτάζ, αν θα γίνει και πραγματικότητα. Ήταν ξεκάθαρος ότι αν μπει στη φυλακή θα ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας. Καλά, αν ήταν όσοι οδηγούνταν στη φυλακή να ξεκινούν απεργίες πείνας και δίψας, εντάξει, δικαίωμα έχει ο άνθρωπος να το κάνει, θα το κάνει μέσα στη φυλακή όμως. Λοιπόν, τότε να μην υπήρχαν φυλακές, αν τους κρατούσαν κάπου να κάνουν απεργία πείνας. Μέχρι πότε όμως, πόσο? Τώρα αυτά προφανώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι κινήσεις οι οποίες, αποφάσεις μάλλον, οι οποίες λαμβάνονται μέσα στον πανικό και μέσα σε μια κατάσταση που δεν είναι και πιο ψύχρεμη. Βέβαια εγώ πολύ αμφιβάλλω αν ο συγκεκριμένος θα το κάνει πράξη αυτό. Γιατί πρέπει να καταλάβουν και κάποιοι ότι οι φυλακές είναι φυλακές και δεν είναι διακοπές.

Να πούμε πάντως ότι όπως ανακοινώθηκε χθες και από την από το δικηγορικό γραφείο που εκπροσωπεί τους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, αναμένεται να καταθέσουν και προσφυγή κατά της προφυλάκησής τους. Καλά, αυτό χρειάζεται κάποιο χρόνο, δεν γίνεται με το που θα μπει κάποιος στη φυλακή από την επόμενη να καταθέσει την προσφυγή. Χρειάζεται μια διαδικασία αυτό, δεν είναι απλά. Υπήρξε επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της δικηγορικής εταιρείας του Νίκου Αγαπινού, ο οποίος στρέφεται κατά της δικονομικής διαχείρισης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για ανετιολόγητη αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, προαναγγέλλοντας επί της ουσίας την άμεση κατάθεση προσφυγής στο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Μετά, όπως αναφέρει την αναμενόμενη εξέλιξη σε σχέση με τη δικονομική μεταχείριση των εντολέων μας, Ηλία Θεοδωρόπουλου και Ιωάννας Γάκα, τα ονόματα τα αναφέρουμε επειδή τα αναφέρει η ανακοίνωση, έτσι, επειδή υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας και η προστασία των στοιχείων του κατηγορούμενου και απαγορεύεται κάτι τέτοιο, δεν θα τα αναφέραμε, αλλά διαβάζουμε την ανακοίνωση όπου ο ίδιος ο δικηγόρος δίνει στη δημοσιότητα τα ονόματα, τα οποία τους ή άλλους είχαν διαρρεύσει από την πρώτη μέρα. Ως απόρρια, λέει, της παντελώς ανετιολόγητης αναβάθμισης της κατηγορίας, θα προσβάλλουμε άμεσα το ένταλμα προσωρινής κράτησης στο αρμόδιο συμβούλιο, καθώς θεωρούμε ότι έχουν κακοποιηθεί βάναυσα τα δικονομικά δικαιώματά τους. Βέβαια, να πούμε, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας για όλους τους κατηγορούμενους, ό,τι κι αν κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει, έως και την πιο φρικτή πράξη. Αθώοι άπαντες θεωρούνται μέχρι αποδείξεως του εναντίου, και βέβαια να πούμε ότι έχουν δικαίωμα να προβούν στην οποιαδήποτε δικονομική κίνηση.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, να δούμε λίγο. Και μάλλον θέλετε να δούμε μετά τα αποτελέσματα του κυπέλου. Έτσι, λίγο αν και περισσότεροι τα γνωρίζετε. Είχαμε κύπελο Ελλάδας, είχαμε Ευρώπη με τον Ολυμπιακό. Τεράστια, σπουδαία, πολύ μεγάλη νίκη στην πρεμιέρα του ομίλου της League Phase, όπως το λέμε πλέον, του Europa League, το παλιό UEFA, το παλιό κύπελο UEFA που λέγαμε και οι παλιότεροι όταν το μαθαίναμε ήταν. Το κύπελο πρωταθλητριών, το κύπελο UEFA και το κύπελο κυπελούχων, έτσι, όπου εν συνεχεία καταργήθηκε η διοργάνωση αυτή, η τρίτη συγχωνεύτηκε με το UEFA, είχαν μείνει δύο για να δούμε αργότερα το Champions League και εν συνεχεία το Europa League, η δεύτερη τη τάξη διοργάνωση και η τρίτη τη τάξη διοργάνωση, το Conference League. Μην ξεχνάμε, ο Ολυμπιακός η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκό κύπελο πριν δύο χρόνια, το Conference League. Σε πολύ πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, βλέπετε έτσι και αθλητικά στην εκπομπή μας.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσε είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
2: Η αγορά αλλάζει και εσύ
3: ανησυχείς για το μέλλον σου, για το αν θα έχεις δουλειά αύριο, αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει. Δεν είσαι μόνος.
2: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα, με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητά η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα, με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
3: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410 29 924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
2: ΣΑΕΚ Τομή.
3: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
8: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
8: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
8: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410 58 314.
8: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
9: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
11: Η ώρα είναι 8:30.
0: κάθε ώρα.
11: Κάθε ώρα.
0: Είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
11: Energy.
0: 94,2.

0: 35 λεπτά μετά τις 8, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ακούτε πάντα τον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους. Δυτικές ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο μαζί σας και σήμερα μέχρι και τις 10, όπως και αύριο εξάλλου, και σχεδόν όλη τούτη την εβδομάδα είμαστε από την Τρίτη μαζί σας. Έτσι, η Δευτέρα ήταν η Νανά Θεοδωροπούλου. Την καλύπτουμε λόγω προγραμματισμένης απουσίας. Από την προσεχή εβδομάδα η Νανά Θεοδωροπούλου θα επιστρέψει με το κανονικό πρόγραμμα εκπομπών του σταθμού. Πάντοτε μαζί μας ο Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και την μουσική επιμέλεια. Σας γροστάμε και τα αθλητικά αποτελέσματα της χθεσινής ημέρας, φίλες και φίλοι. Τα ποδοσφαιρικά, όπου ήσαν αρκετά, βέβαια, έτσι. Επίκεντρο η μεγάλη, σπουδαία, τεράστια νίκη του Ολυμπιακού, και το λέω τεράστια από κάθε άποψη, έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημα τη φετινή χρονιά, έτσι, με την αλλαγή προπονητή, με πολλά διαφορετικά πράγματα χθες. Ένα δεύτερο ημίχρονο όπου νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε μετά από αρκετούς μήνες το καλύτερο ποδόσφαιρο που έχουν δει οι φίλοι του τον τελευταίο καιρό. Πολύ κακή φετινή σεζόν, με τον Ολυμπιακό ήδη στο πρωτάθλημα να μένει πίσω. Και αν θέλετε, αν ρωτούσες κάποιον χθες στο 0-1 της Γιαγγελόνια, αν ο Ολυμπιακός ανατρέψει το αποτέλεσμα, άντε να βρίσκεις κανένα δυο, δεν θα βρίσκεις παραπάνω. Και όμως ο Ολυμπιακός έβγαλε πάθος, ψυχή, δημιούργησε τη μία φάση μετά την άλλη και κατάφερε να φέρει τούμπα το μάτς, να το ανατρέψει. Έκλεισε με ένα-ένα το ημίχρονο σε κομβικό σημείο και πανηγύρισε σπουδαία νίκη, επικρατώντας 2-1 των Πολωνών της Γιαγγελόνια στο Καραϊσκάκι, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής της League Face, φίλες και φίλοι. Της League Face πήραν στο τέλος αυτό που άγγιζαν οι Ερυθρόλευκοι, η ομάδα του Πειραιά. Κακά τα ψέματα. Και βέβαια είδαν, από ό,τι είδαν και οι φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι, αρκετά καινούργια πράγματα από τον προπονητή, το νέο προπονητή, το Βάσκο, από Βάσκο σε Βάσκο, έτσι. Έχει παράδοση ο Ολυμπιακός με Βάσκους από την εποχή του Βαλβέρδε, εν συνεχεία με τον Μεντιλίμπαρ και τώρα με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Πρώτη νίκη στον πάγκο της νέας του ομάδας. Πάγωσε ο Ολυμπιακός αρχικά, καθώς έμεινε πίσω στο σκορ, αλλά ο Μεξικανός, το Μερμίγκι όπως είναι και το παρατσούκλι του στη χώρα του, Αρμάντο Γκονζάλες, έφερε το μάτς στα ίσια στο 44. Και βέβαια ξέρω ότι είναι έτοιμα των Ολυμπιακών κάθε φορά που βάζει γκολ ο Ολυμπιακός στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τα περιγράφει ο Γιώργος Θαναελάκης, να ακούνε την περιγραφή του Θαναελάκη. Νομίζω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με τι ομάδα είσαι. Όταν περιγράφει παιχνίδια ο Θαναελάκης, πραγματικά γίνεται χαμός. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο γκολ.
1: Κόρνερ πιο ψηλά, η κεφαλιά και πάλι από κοντά. Τώρα είναι γκολ! Τώρα είναι γκολ! Ορμήγα το Μυρμίκι βρέθηκε στη φάση και την πέταξε στα δίχτυα. Ολυμπιακός Γιαγγελόνια 1-1. Τόση ώρα το ψάχνε, τόσες ευκαιρίες χαμένες. Ήρθε το γκολ στην κατάλληλη στιγμή, πριν πάλι οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια.
0: Αντιλαμβάνεστε τι έγινε με το Θαναελάκη. Έτσι στο 84 με την κεφαλιά οβίδα, έτσι, του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, ο οποίος είχε μπει αλλαγή νωρίτερα. Στο 84, φίλες και φίλοι, ουκρανικός πύραυλος θα λέγαμε, μια σκηνή και ουκρανός ο Γιάρεμτσουκ, έτσι, ένας παροπλισμένος το προηγούμενο χρονικό διάστημα ποδοσφαιριστής, ο οποίος δεν ήταν και λίγοι αυτοί που απορούσαν γιατί δεν υπολογίζονταν από την προηγούμενη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έμπειρος, στα 30 του ακόμα, σε εξαιρετική ηλικία για ποδόσφαιρο, έτσι. Ένας παίκτης ο οποίος ξέρει αρκετή μπάλα, αν και είναι επιθετικός και φορ περιοχής. Έτσι έστειλε μηνύματα και ο ίδιος ο Γιάρεμτσουκ χθες, ο οποίος ήταν ο χρυσός σκόρερ της σπουδαίας νίκης του Ολυμπιακού. Γιώργος Θαναελάκης, πάμε να ακούσουμε το 2-1.
1: Μπέιλι, Σίλβα, έγινε η σέντρα, ο Γιάρεμτσουκ, να το! Να και το δεύτερο! Μίλησε ο Χρανός! Αυτό ήθελε ο Αλγουαθίλ από τον Γιάρεμτσουκ και το βρήκε! Κεφαλιά εντός περιοχής! Στην πρώτη του τελική προσπάθεια, την πρώτη καλή προσπάθεια, ο Γιάρεμτσουκ βρίσκει δίχτυα με καταπληκτική κεφαλιά. 2-1.
0: Αυτά από τον Γιώργο Θανελάκη, φίλες και φίλοι. Έτσι, πραγματικά σε σηκώνει στον αέρα όταν περιγράφει παιχνίδια του Ολυμπιακού, βέβαια. Έχει απομυστεί την περιγραφή των παιχνιδιών. Τι να κάνουμε. Ολυμπιακοί, λέει, γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Είχαμε και παιχνίδια κυπέλου χθες. Έτσι προχωρά το κύπελο στη δεύτερη αγωνιστική, με τον Άρη να κερδίζει 1-0 την Μαρκό, τον ΠΑΟΚ να κάνει σπουδαίο διπλό στο Περιστέρι επί το ατρομή του με 0-1 και γκολ του Μύθου, φίλες και φίλοι. Και βέβαια να πούμε ότι είχαμε και την επικράτηση του Παναθηναϊκού με σοου του Μαροκινού Ουναΐ, καθάρισε την Κηφισιά στη Λεωφόρο, όπου είναι η έδρα της Κηφισιάς. Καλά, στο σπίτι το έπαιζε ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας, με 2-0 κάνοντας το 2-2 στο κύπελο.

Ψάχνω να βρω τι ώρα παίζει ο Όφη σήμερα, ιστορική μέρα για την Κρήτη, για τα κοπέλια της Κρήτης. Ο εξαιρετικός και φέτος Όφη, ακόμα καλύτερος Όφη του Χρήστου Κόντι από πέρυσι, όπως όλα δείχνουν, γράφει ιστορία καθώς για πρώτη φορά έτσι θα αγωνιστεί σε όμιλο του Europa League και μάλιστα ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με μια πολύ δυνατή ομάδα γερμανική. Όλες οι γερμανικές ομάδες είναι εξαιρετικές και δύσκολες, δεν τις θες αντιπάλους. Παίζει στην Κρήτη με τη Hoffenheim, την γερμανική. Αυτό ψάχνω να δω τι ώρα παίζει σήμερα ο Όφη. Νομίζω παίζει στις παίζει νωρίς ο Όφη. Η σέντρα της αναμέτρησης έχει οριστεί στις 8 παρατέταρτο, φίλες και φίλοι, έτσι. Και όλοι λένε στην Κρήτη ότι θέλουμε να κάνουμε θόρυβο στην Ευρώπη, και όταν το κάνουμε, το κάνουμε με τον δικό μας τρόπο. Μην ξεχνάμε ότι ο Όφη είναι ο κάτοχος του κυπέλου Ελλάδας, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ πέρσι τον τελικό που του εξασφάλισε την απευθείας, όχι την, την απευθείας παρουσία στο Europa League, αλλά να παίξει απευθείας play-off. Απέκλεισε την Τζεσεκά Σόφιας ο Όφη με πολύ καλό ποδόσφαιρο. Αλλά να πούμε ότι ο Όφη πήρε και το Super Cup φέτος, κερδίζοντας την ΑΕΚ, παρακαλώ, και στο πρωτάθλημα τα πάει πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε ότι προχθές προημερών έκανε το διπλό στο Καραϊσκάκης, έτσι, επικρατώντας 0-1 του Ολυμπιακού.

Έτσι δεν έχετε παράπονο, Ολυμπιακοί και μη. Ιδιαίτερα Ολυμπιακοί σήμερα, μιας και είχαν την τιμητική τους. Περάσαμε έτσι και την αθλητική νότα στην εκπομπή μας.

Τραγική φρικτή είδηση, φίλες και φίλοι. Τροχαίος στην Ποσειδόνος με τρεις νεκρούς σήμερα το πρωί, φίλες και φίλοι, και δύο τραυματίες που νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Την πιο τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ποσειδόνος, καθώς οι τρεις από τους πέντε τραυματίες τελικά δυστυχώς υπέκυψαν στα τραύματά τους. Έγινε γύρω στις 2 τα ξημερώματα στην Ποσειδόνος, στο ύψος της οδού Καλυψούς επί της Γλυφάδας, στον δρόμο προς Φάληρο. Ο οδηγός του αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο του γιόταχη, με αποτέλεσμα να πέσει στα κυκλειδώματα και να ανατραπεί. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή. Το αυτοκίνητο μετατράπηκε σε άμορφη μάζα σιδερικών και χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό 2 επιβατών. Όπως δείχνει η έρευνα, θύματα του τροχαίου είναι 3 άτομα. Νέα παιδιά, πολύ κρίμα να χάνονται έτσι. Επέβαιναν 5 άτομα τώρα στο αυτοκίνητο, προφανώς. Πριν είτε μετά από διασκέδαση, κάποια βόλτα, έτσι, νεαρά άτομα. 2 από τα θύματα είναι 20 και 23 χρόνων. Τραγικό πραγματικά, πολύ δυσάρεστη είδηση.

Πάμε σε μια χρηστική είδηση τώρα, η οποία ενδιαφέρει χιλιάδες συνταξιούχους στη χώρα μας. Μια μεγάλη ανατροπή σε σχέση με το παρελθόν φέρνει η απόφαση της κυβέρνησης για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης των 400 ευρώ, καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια καταργούνται πλήρως. Υπήρχαν προϋποθέσεις και κριτήρια μέχρι πρότινος, έτσι. Και τη θέση τους παίρνει ένας αυστηρός ηλικιακός κόφτης που έχει ως αποτέλεσμα περίπου όμως εδώ 300.000 συνταξιούχοι να μένουν εκτός της λίστας πληρωμών. Αυτή η ανατροπή επηρεάζει κυρίως τους συνταξιούχους κάτω των 65 ετών, καθώς η κυβέρνηση άλλαξε τα παραδοσιακά κριτήρια και έθεσε ως απαράβατο όρο τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας έως το Δεκέμβριο του 2025, να έχει κλείσει δηλαδή κάποιος να έχει συμπληρώσει τα 65 έτη μέχρι το Δεκέμβριο του 2025. Εδώ θα υπάρξουν αντιδράσεις πολλές, να ξέρετε. Δεν ξέρω γιατί το έκανε η κυβέρνηση αυτό. Και για κάποιους που ενδεχομένως για κάποιους μήνες ή για κάποιες ημέρες που δεν συμπληρώνουν τα 65 έτη να μένουν εκτός των 400, της χορήγησης των 400 ευρώ. Άσχημο αυτό, έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Κατά συνέπεια, στους αποκλεισμένους περιλαμβάνονται, εδώ να δείτε τώρα, και όσοι έκλεισαν τα 65 έτη εντός του 26. Όσοι δηλαδή τώρα που μιλάμε κλείνουν τα 65, θα αποκλειστούν, καθώς για αυτούς το δικαίωμα ίσπραξης μετατίθεται για τον επόμενο χρόνο, πάνω του χρόνου. Αυτά είναι τα λογιστικά, δεν τα χαρακτηρίσω αλλιώς, που δημιουργούν πολλά προβλήματα στην κοινωνία και είναι τα τερτύπια των κυβερνώντων. Επιπλέον, ακόμα και αν ένας συνταξιούχος έχει πολλά αιτία ασφάλισης ή πολύ χαμηλή σύνταξη, αν είναι κάτω από το ηλικιακό όριο των 65 ετών, αποκλείεται από την παροχή. Παράλληλα, εκτός μένουν και οι νέοι συνταξιούχοι του 2026, των οποίων η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης εκδόθηκε ή θα εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 2026 και μετά. Εντάξει, εδώ να το καταλάβω. Το προηγούμενο πραγματικά είναι αχαρακτήριστο και ανεξήγητο. Στον αντίποδα, η κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων διευρύνει θεαματικά τη λίστα των δικαιούχων. Προφανώς γι' αυτό έγινε. Κόβει 400.000 για να διευρύνει άλλα κριτήρια. Προφανώς αυτό έχει στο μυαλό της κυβέρνησης. Πάνω από 2 εκατομμύρια, σχεδόν 2.200.000 συνταξιούχοι στη μεγάλη αυτή δεξαμενή περιλαμβάνονται όλοι οι συνταξιούχοι. Όλοι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, ανεξάρτητα από το αν εισπράττουν χαμηλή, μεσαία ή υψηλή σύνταξη και ανεξάρτητα από περιουσιακά στοιχεία και άλλα εισοδήματα που τυχόν διαθέτουν. Δηλαδή, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ακόμα και νυν συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, οι οποίοι διετέλεσαν, για παράδειγμα, λέμε τώρα, μητροπολίτες, δικαστικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, πανεπιστημιακοί, διοικητές τραπεζών, διοικητές νοσοκομείων, οργανισμών και επιχειρήσεων, ακόμα και αυτοδιοικητικοί και γενικότερα όσοι ήταν κάποτε υψηλόβαθμα στελέχη του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Απ' την άλλη πλευρά, βεβαίως, διασφαλίστηκε ότι το επίδομα θα καταβληθεί κανονικά σε όλους τους συνταξιούχους με αναπηρία. Να το διασαφηνίσουμε αυτό, για να μην υπάρχουν ζητήματα και ανησυχίες σε σχέση με αυτό που λέγαμε πριν για το ηλικιακό όριο των 65. Για την κατηγορία συνταξιούχων με αναπηρία δεν ισχύει ο ηλικιακός περιορισμός των 65 ετών, επειδή προφανέστατα εδώ, αυτό είπε, αναγνωρίζονται οι αυξημένες ανάγκες διαβίωσης τους. Δικαιούχοι είναι επίσης και οι συνταξιούχοι που βγήκαν στη σύνταξη εντός του 2026, εφόσον ήταν άνω των 65 ετών πρώτου του 26 και η απόφαση για την απονομή της σύνταξής τους εκδόθηκε ως το Σεπτέμβριο του 2026. Τα παράδοξα τώρα. Η πληρωμή που θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου, φίλες και φίλοι, όπως επίσης είναι και καταβολή του ενός ενοικίου το Νοέμβρη των 250 ευρώ. Δεν ξέρω αν θα γίνει και αυτή η πληρωμή την ίδια μέρα στις 30 του Νοέμβρη ή άλλη ημερομηνία. Προφανώς μέσα στο Νοέμβρη θα γίνει και αυτή.
Αναμένεται να δώσει σημαντική ανάσα στην πλειονότητα των απόμαχων της εργασίας, ωστόσο ο αποκλεισμός των νεότερων ηλικιακά συνταξιούχων αποτελεί το βασικό σημείο τριβής του φετινού σχεδιασμού. Ουσιαστικά η πλήρης κατάργηση των εισαδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων σε συνδυασμό με την υιοθέτηση ενός αποκλειστικά ηλικιακού κόφτη είναι αυτή που δημιουργεί τα δύο ακραία παράδοξα, δηλαδή χιλιάδες πολίτες κάτω των 65 ετών που ζουν με πολύ χαμηλές συντάξεις, δηλαδή 300, 350, 400 ευρώ. Έτσι, που για παράδειγμα μητέρες ανηλίκων ή όσοι βγήκαν πρόωρα στη σύνταξη με βαρέα και ανθυγιεινά χάνουν το δικαίωμα ίσπραξης από 50 έως 65 το δικαίωμα ίσπραξης παροχής των 400 ευρώ επειδή δεν πιάνουν το ηλικιακό όριο. Επίσης είναι κι άλλο ένα παράδοξο, επειδή δεν εξετάζεται το ύψος των εισοδημάτων συνταξιούχοι που είναι ηλικία άνω των 65 ετών, ακόμη κι αν πρόκειται, ακούστε τώρα να δείτε παράδοξο, για πρώην βουλευτή. Θα το πάρει ο πρώην βουλευτής, επειδή δεν εξετάζεται το ύψος των εισοδημάτων. Ο πρώην βουλευτής, ο οποίος παίρνει μια συνταξάρα, έτσι λέμε τώρα, ή ένας πρώην δικαστικός ή πρώην γιατρός ή ακόμα και στέλεχος επιχειρήσεων με μεγάλη σύνταξη και σημαντική περιουσία, θα δουν κανονικά τα 400 ευρώ να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους στις 30 Νοεμβρίου. Αυτό είναι, επειδή εδώ δεν κρυβόμαστε, ο ορισμός της κοινωνικής ανισότητας. Αυτό είναι ξεκάθαρα κοινωνική ανισότητα. Θα μπορούσαν να εντάξουν και αυτούς που είναι 65 τουλάχιστον φέτος, φίλες και φίλοι, κατά τη διάρκεια του 2026.

Το παράδοξο του παράδοξου, πραγματικά φίλες και φίλοι, να πούμε, φτάνοντας σιγά σιγά προς την συμπλήρωση της πρώτης ώρας της εκπομπής μας, θα έχουμε αναλυτική συζήτηση για όλα αυτά περίπου μετά τις 9:25 με τον πρόεδρο του Ινστιτούτου Καταναλωτών, τον Γιώργο Λοχωρίτη, τον οποίο θα φιλοξενήσουμε εδώ ζωντανά στην εκπομπή μας.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι όπως έγινε γνωστό χθες, ακυρώνεται ο 27ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης για φέτος. Δεν μετατίθεται, δεν αναβάλλεται, ακυρώνεται. Έτσι, είναι ένας σημαντικός και επί πολλά χρόνια θεσμός αθλητικός και μη για την περιοχή μας, φίλες και φίλοι. Με ομόφωνη, όπως γνωστοποιήθηκε, απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ο 27ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης, που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ακυρώνεται. Ματαιώνεται σύμφωνα με την γνωστοποίηση του συλλόγου, χωρίς βέβαια να πούμε να επισέρχεται σε περαιτέρω λεπτομέρειες και χωρίς να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα. Οργανωτική και τεχνική είναι οι λόγοι που τους οδήγησαν στην απόφαση, ομόφωνη ξαναλέω, ακύρωσης του Λαϊκού Αγώνα Δρόμου Νεάπολης.

Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό μας διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Ακολουθεί επίσης το δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Real, όπου καθημερινά θεί επίσης το δελτίο ειδήσεων, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26 410 48 685.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 47 144.
5: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Η ώρα είναι νέα. Δυναμία.

0: Τραγωδία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ξέφυγε από την πορεία του και ανετράπη στο ύψος της οδού Καλυψού στην Γλυφάδα. Μεγάλη ταλαιπωρία εφίστανται οι οδηγοί αυτή την ώρα στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Ποσειδώνος Ομιλίδους Κυλίτση από το ύψος της Μαρίνας Φλίσβου έως το κέντρο του Πειραιά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση και στα δύο ρεύματα του Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη μετά από σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της Διραχείου. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται, τονίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, απορρίπτοντας τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Να τερματίσει τις εμπορικές συναλλαγές των Ηνωμένων Πολιτειών με την Ευρωπαϊκή Ένωση αν ο Καναδάς γίνει συνδεδεμένο μέλος, απειλεί ο Ντόναλντ Τραμπ, απαντώντας την πρόταση που διατύπωσε η πρόεδρος της Κομισιόν. Εάν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι 5η 17 Σεπτεμβρίου και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας Δυτικές Ματιές με τον Νίκο Αγγελόπουλο και τον Μοχάμεντ Μιλάντη στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές και όλους εσάς βέβαια στον Energy από τους 94,2 μεγάκυκλους 2641-027-650 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το σταθμό μας, την καλημέρα μας προς όσους και όσοι συντονιστήκατε τούτη την ώρα μαζί μας για να πάμε εδώ στα δικά μας, στα τοπικά, στις ειδήσεις από την Τολακαρτανία και ευρύτερα. Θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Λέγαμε νωρίτερα για τα μπάνια που ενδεχομένως κάνουν κάποιοι και κάνουν πολύ ακόμη μπάνια, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και κόσμος ο οποίος ακόμα κάνει διακοπές. Εντάξει, στη συντηρητική πλειονότητα μιλάμε για τουρίστες, ξένους, έτσι, αλλοδαπούς, αλλά δεν και λίγοι Έλληνες, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, όπου συνταξιούχοι οι οποίοι παραθερίζουν είναι ούκο λίγοι λάτρες διακοπών το Σεπτέμβρη, και είναι και πολλοί αυτοί που θεωρούν ότι οι καλύτερες διακοπές είναι το Σεπτέμβρη. Βέβαια, χαρά στο κουράγιο τους να βγάλουν όλο το καλοκαίρι σερί, τρεις μήνες χωρίς ανάσα. Τι να κάνουμε, γούστα είναι αυτά. Γιατί το λέω και γιατί είπα πριν ότι είναι μια δυσάρεστη είδηση. Αντιλαμβάνεστε ότι και τα μεγαλύτερα άτομα σε ηλικία είναι αυτά όπου δυστυχώς χάνουν τη ζωή τους από πνιγμούς σε θάλασσες, κυρίες και κύριοι, όπου κάνουν τα μπάνια τους. Είχαμε έναν ακόμη πνιγμό χθες στην περιοχή, σε παραλία της περιοχής, φίλες και φίλοι. Αρκετοί πνιγμοί και φέτος, θα περιμένουμε και τα επίσημα στοιχεία για να δούμε συγκριτικά με τις άλλες χρονιές τα συγκριτικά έτσι δεδομένα ποια είναι. Χθες το πρωί λοιπόν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Λευκάδας για την ανάσυρση μιας 66χρονης χωρίς τις αισθήσεις της από τη θαλάσσια περιοχή του Μύτικα. Η 66χρονη διακομίστη με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Μύτικα, όπου δυστυχώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Το Λιμεναρχείο Λευκάδας είναι ως οικείο λιμεναρχείο αυτό που διενεργεί την προανάκριση και παρήγγειλε βέβαια ως ήθιστες τις διαδικασίες στις περιπτώσεις αυτές την διενέργεια νεκροψίας νεκροτομίας στην Ατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών. Οι πληροφορίες λένε ότι η άτυχη 66χρονη, η οποία πνίγηκε στον Μύτικα, παραθέριζε στην περιοχή με τον σύζυγό της. Αυτό που σας είπαμε νωρίτερα, έτσι.

0: Είχαμε έναρξη του νέου δικαστικού έτους, κυρίες και κύριοι, χθες, έτσι με τον καθιερωμένο αγιασμό, τις ευχές, τις δηλώσεις από όλους τους παρευρισκόμενους. Κάθε χρόνο να πούμε ότι στα δικαστικά μέγαρα τη μέρα αυτή μαζεύεται αρκετός κόσμος, όλοι οι εμπλεκόμενοι γύρω από τα των δικαστηρίων και όχι μόνο φορείς, εκπρόσωποι φορέων, αργών, συλλόγων, σωματείων της περιοχής όπου γίνεται η εν λόγω εκδήλωση. Και βέβαια ευχή όλων είναι κάθε χρόνο το δικαστικό έτος να είναι και καλύτερο από το προηγούμενο και να περιβόητη έτσι απονομή της δικαιοσύνης χρόνο με το χρόνο, σεζόν με τη σεζόν, να είναι και πιο γρήγορη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο και εκεί ακούμε και πολλές εξαγγελίες, κυρίες και κύριοι, έτσι από αυτό για να το δούμε. Είχαμε την ακολουθία του αγιασμού χθες για την έναρξη του νέου δικαστικού έτους, την οποία τέλεσε το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο Αγρινιού σε βασιμότατος Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρδανίας κύριος Δαμασκηνός. Να πούμε ότι παρευρέθηκαν στην τελετή δικαστές, ανακριτές, εφέτες, εισαγγελική λειτουργή, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αγρινίου ασφαλώς και το Σωματείο, ο κ. Βασίλης Νικάκης, ο πρόεδρος του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων, ο κ. Μαλούσης, δικηγόροι, δεκάδες δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, εκπρόσωποι των αστυνομικών αρχών της περιοχής, ο ταξιέρχος διευθυντής αστυνομίας Ακαρδανίας ο κύριος Παπαγρίβας, εκπρόσωποι της περιφέρειας των Δήμων, οι αντιπεριφερειάρχες Νίκος Κατσακιώρης και Θανάσης Μαυρομάτης, ο αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας ο κύριος Χρήστος Κωστακόπουλος, είδαμε και εκπροσώπους από το Δήμο Αγρινίου, από διαφόρους άλλους φορείς και συλλόγους. Να πούμε ότι η τελετή αποτέλεσε επί της ουσίας την επίσημη έναρξη της νέας δικαστικής περίοδου, είναι κάθε χρόνο στις 16 του μήνα, με τις, ανάλογα βέβαια και πότε, αν πέφτει Σαββατοκύριακο, μεταφέρεται, με τις ευχές όλων για ένα δημιουργικό, πιο παραγωγικό, πιο καθαρό και πιο έτσι καλό δικαστικό έτος. Ήμασταν εκεί, φίλες και φίλοι. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από όσους πήραν τον λόγο μετά την τελετή του αγιασμού από το Μητροπολίτη Δαμασκηνό. Μίλησε ο κύριος Μαλούσης, μίλησαν αντιπεριφερειάρχες, μίλησαν εισαγγελείς και εφέτες. Πάμε να ακούσουμε μικρά αποσπάσματα.
1: Θέλω τους φίλους και τις φίλες, τους αυτοδιοικητικούς πρώτου και δευτέρου βαθμού, τους αγαπητούς συναδέλφους, το προσωπικό των Ελληνικού Σταυρού, το οποίο συνδράμει καθημερινά με την παρουσία του στο δικαστικό μέγαρο, ανταποκρίνει στην πρόσκληση για να επαντρώσουν το τμήμα της ανάγκης που έχουν φτιάξει στο ισόγειο και έχουν πολλές φορές βοηθήσει σε διάφορα περιστατικά. Αγαπητές φίλες και φίλοι, θέλω να σας καλωσορίσω για μια ακόμη χρονιά στην έναρξη, σε μια έναρξη του νέου δικαστικού έτους. Χορτίστως, όπως είπε και ο Σοβιλιώτος, να έχουμε την υγεία μας και να έχουμε καλή συνεργασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
2: Να πούμε ότι το έργο μας, δικαστών, γραμματέων, δικηγόρων, απαιτεί μόθο, αυταπάτηση αλλά και ευαισθησία. Καθημερινά καλούμαστε πίσω από κάθε δικογραφία να βρούμε την αλήθεια. Υπάρχει πίσω από κάθε δικογραφία ένας άνθρωπος που προσδοκά, που ελπίζει, και σίγουρα αυτό απαιτεί από μας ανθρώπινη ευαισθησία. Κάθε άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα της δικαιοσύνης θα πρέπει να φεύγει με το αίσθημα ότι ακούστηκε, ότι τον σεβόμαστε και στο πρόσωπό του βλέπουμε έναν άνθρωπο που προσδοκά για την απονομή, έτσι ώστε να εμπεδωθεί το αίσθημα δικαίου στους πολίτες που έχει αποδυναμωθεί τον τελευταίο καιρό. Σίγουρα μια δικαιοσύνη που είναι γρήγορη και αποτελεσματική είναι καλό το επίπεδό της, είναι μια καλή δικαιοσύνη, αλλά χωρίς το στοιχείο της ανθρωπιάς υπολείπεται, και αυτό θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα. Ελπίζω στο τέλος της δικαστικής χρονιάς, με βάση αυτά τα κριτήρια, να αφήσουμε μια δικαιοσύνη πίσω μας καλύτερη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την καλή συνεργασία που έχουμε. Να ευχαριστήσουμε τον Μητροπολίτη που κάθε χρόνο με τις ευχές του μας ενδυναμώνει, και να ευχηθώ και πάλι ό,τι καλύτερο για τον καθένα.
3: Με το σημερινό αγιασμό υπολεπόμαστε τη νέα δικαστική χρονιά. Μια αφετηρία ευθύνης, ανασύνταξης και νέων στόχων για όλους μας. Η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Η πρόκληση που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να καταξέλθουμε στις δίκαιες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην απονομή του δικαίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις σαφώς και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για να αποφύγουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος. Ωστόσο, η τεχνολογία είναι μόνο το μέσο. Η ουσία της δικαιοσύνης εξακολουθεί να είναι βαθιά ανθρωποκεντρική και βασίζεται στην δίκαιη νυφάλεια και κρίση των λειτουργών της. Η επιτυχία αυτής της δικαστικής χρονιάς εξαρτάται από τη συλλογική προσπάθεια και την αρμονική συνεργασία δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και δικαστικών υπαλλήλων. Είμαστε όλοι οι κρίκοι της ίδιας αλυσίδας και κοινός στόχος όλων μας είναι μια δικαιοσύνη αντάξια των προσδοκιών της κοινωνίας μας. Εύχομαι σε όλους να έχουν δύναμη, φωτισμό και ψυχικό στένος και αντοχή στο έργο της σας.
4: Να ευχαριστήσω τον Σεβασμιότατο, τον Μητροπολίτη μας, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Άλλωστε θεωρώ και κρίνω ότι είναι αναγκαίες και απαραίτητες οι ευχές του και η ευλογία του για ένα καλό νέο δικαστικό έτος. Θέλω να καλωσορίσω τους νεοτοποθετηθέντες δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο εφετείο μας και στο πρωτοδικείο μας, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία στο δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν. Θέλω όμως κυρίως και προηγόντως να τους προτρέψω να διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, να ακούν με ευγένεια, να μας απαντούν με συνέπεια και σοβαρότητα, να αποφασίζουν με αμεροληψία στον εύλογο χρόνο. Ο Δικηγορικός Σύλλογος και εγώ προσωπικά θα είμαστε δίπλα τους. Τέλος, θέλω να τους τονίσω ότι τόσο εγώ προσωπικώς όσο και τα μέλη του Συλλόγου μου θα τους σεβόμαστε με απολυτοσύνη, χωρίς αστερίσκους. Θα είμαστε δίπλα τους, απαιτούμε όμως την ίδια συμπεριφορά απέναντί μας.
5: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μαζί με τον συνάδελφο αντιπρεφυράρχη του Λαμαγνίας Θανάση Μαυρομάτη, με την ευκαιρία αγιασμού του συλλόγου σας. Θέλω να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε και συμβάλλετε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Εμείς ως Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας βρισκόμαστε κοντά στους ανθρώπους και στους φορείς που υπηρετούν την κοινωνία και στηρίζουμε κάθε προσπάθεια η οποία ενισχύει την συνεργασία και την πρόοδο. Σας εύχομαι ολόψυχα η νέα χρονιά ανάσης του συνόλου σας να είναι γεμάτη υγεία, δύναμη, δημιουργικότητα και επιτυχίες.

Αυτά φίλοι και φίλοι, λίγο πολύ έγιναν χθες κατά τη διάρκεια της τελετής αγιασμού, μετά μάλλον την τελετή αγιασμού, με αφορμή την έναρξη του νέου δικαστικού έτος στο δικαστήριο, στο δικαστικό Μέγαρο Αγρινίου. Τη διαχρονική στήριξή της στους νέους της Ετωλακαρνανίας επιβεβαιώνει και φέτος η Ένωση Αγρινίου, βραβεύοντας 6 μαθητές που διακρίθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η εκδήλωση βράβευσης θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο κεντρικό κτίριο διοίκησης Ένωσης Αγρινίου στην οδό Παπα Ιωάννη 23. Κάθε ένας από τους 6 νέους θα λάβει χρηματική υποτροφία από την Ένωση 1.500 ευρώ ως αναγνώριση της προσπάθειας και της επιτυχίας του. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον αγροτικό χαρακτήρα της πρωτοβουλίας. 3 από τις υποτροφίες αφορούν μαθητές που επέλεξαν σχολές με αγροτοκτηνοτροφικό ή ευρύτερα αγροδιατροφικό προσανατολισμό, με στόχο να ενισχυθεί το ενδιαφέρον των νέων για επιστημονικούς κλάδους, όπως λέει η Ένωση, που συνδέονται άμεσα με την πρωτογενή παραγωγή και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Οι υπόλοιπες 3 υποτροφίες απονέμονται σε μαθητές που εισήχθησαν σε οποιαδήποτε σχολή υπό την προϋπόθεση ότι δεν διαμένουν και δεν αποφύτησαν από λύκειο των πόλων του Αγρινίου, του Μεσολογίου ή της Ναυπάκτου. Με το συγκεκριμένο κριτήριο επιδιώκεται ουσιαστική στήριξη οικογενειών και μαθητών της περιφέρειας, οι οποίοι συχνά καλούνται να αντιμετωπίσουν περισσότερες δυσκολίες σε σχέση με όσους ζουν στα μεγάλα αστικά κέντρα του νομού. Η επιλογή των 6 μαθητών δεν έγινε, να πούμε, από την Ένωση Αγρινίου, όπως και κάθε χρόνο εξάλλου. Τα στοιχεία και τα ονόματα διαβιβάζονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ετωλακαρνανίας, έπειτα από επικοινωνία με τα λύκεια του νομού και βάσει των κριτηρίων που είχαν εξ αρχής γνωστοποιηθεί. Ο θεσμός, να πούμε, των υποτροφιών έχει πλέον αποκτήσει σταθερή θέση στις δράσεις κοινωνικής ευθύνης της Ένωσης Αγρινίου, συνδυάζοντας την επιβράβευση της αριστείας με την έμπρακτη υποστήριξη της αγροτικής κοινωνίας και της νέας γενιάς.

Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι θα έχουμε πανελλαδικά αρκετές συγκεντρώσεις, πορείες και συλλαλητήρια την Παρασκευή το απόγευμα σε όλη τη χώρα, ενδεχομένως και από το πρωί, γιατί δεν αποκλείεται να λάβουν μέρος, να συμμετέχουν και σχολεία, με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Ήδη έχουν δοθεί στην δημοσιότητα, να πούμε, καλέσματα για τα συλλαλητήρια που οργανώνονται, όπως και κάθε χρόνο εξάλλου, την ημέρα αυτή. Θα έχουμε συλλαλητήρια και στην πόλη του Αγρινιού και σε άλλες περιοχές της Αίτωλο Ακαρνανίας την ερχόμενη Παρασκευή 18 του μήνα στις 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Παπαστράτου από το εργατικό κέντρο Αγρινίου, εργατικό κέντρο Αγρινίου, το οποίο καλεί εργαζόμενους, φορείς, σωματεία και πολίτες να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση, ξαναλέω, 7 το απόγευμα στον πεζόδρομο της Παπαστράτου, στην πλατεία Δημοκρατίας, φίλες και φίλοι, 13 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά.

Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τελευταία διαφημιστική απαιτούμενη διαφημιστική ανάσα για τη σημερινή μας εκπομπή και επιστρέφουμε με ζωντανή συζήτηση στο στούντιο.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι με το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας, όχι όμως το πιο αδύναμο, το πιο δυνατό θα λέγαμε, το πιο σημαντικό, γιατί σας είχαμε προαναγγείλει για όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, κοινωνικού ζητήματος, οικονομικού, καθημερινότητας, αυτά δηλαδή που αφορούν τον κόσμο. Θα τα βάλουμε στο τραπέζι, γιατί τα λέγαμε και νωρίτερα, λέγαμε στην αρχή της εκπομπής μας ότι πραγματικά φαίνεται να έχει τεθεί εκτός ελέγχου η κατάσταση με τις τιμές στα καύσιμα, με το ενεργειακό γενικότερα. Λέγαμε τα παράδοξα πραγματικά με το 400 ευρώ που κανείς δεν είπε όχι, δεν το θέλαμε. Το 250 έγινε 400 ευρώ, αλλά γύρω στους 400.000 συνταξιούχοι, αν δεν έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας, προσέξτε, όχι από φέτος το 26, από το 2025, φίλες και φίλοι, μένουν εκτός πλην των συνταξιούχων όπου έχουν αναπηρίες. Βέβαια, η κυβέρνηση από την πλευρά της λέει ότι αυτό έγινε έτσι ώστε να μπουν περισσότεροι φέτος, να είναι περισσότεροι δικαιούχοι, υπό την έννοια ότι καταργήθηκαν τα κριτήρια που υπήρχαν πέρσι, τα εισοδηματικά και οικονομικά. Αλλά δεν είναι παράδοξο όμως να είναι ένας πρώην υπουργός, από ό,τι διαβάσαμε, ένας πρώην δικαστής να έχει κλείσει τα 66, να παίρνει 1.500 ας πούμε σύνταξη, και να παίρνει τα 400 ευρώ, αυτό 2.000 ευρώ σύνταξη, και να μην τα παίρνει ας πούμε ο χαμηλοσυνταξιούχος. Οι τιμές στην αγορά, στα προϊόντα, φαίνεται να είναι ένας δύσκολος χειμώνας, και νομίζουμε ότι είναι μονόδρομος η άμεση λήψη μέτρων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του ΙΝΚΑ, του Ινστιτούτου Καταναλωτών, φίλες και φίλοι, το κύριο Γιώργο Λεχουρίτη. Έχουμε τη χαρά να τον έχουμε μαζί μας. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, κύριε καλημέρα, πρόεδρε, που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα, καλή σεζόν.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ.
1: Είχαμε αρκετά χρόνια να τα πούμε μεταξύ μας.
0: Ναι, τα λέγαμε βέβαια.
1: Τα λέγαμε, συνέχεια. Ναι, ναι, τα λέγαμε. Έτσι. Αλλά κάπου χαθήκαμε στην πορεία.
0: Κύκλους κάνουμε.
1: Ναι, ζωή, εντάξει, ρόδα είναι και γυρίζει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και σε αυτό το οποίο λέτε τώρα σχετικά με το συνταξιοδοτικό.
0: Θα ξεκινήσουμε από εκεί, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεχόμαστε πάρα πολλά παράπονα που μας λένε κάντε κάτι, γιατί είναι άδικο αυτό. Και όντως είναι άδικο. Η κυβέρνηση έπρεπε να βάλει ένα όριο. Δηλαδή, αυτοί που παίρνουν σύνταξη πάνω από 2.000, ανεξαρτήτου και είναι πάνω από 65, δεν μπορούν να πάρουν το βοήθημα. Και να δώσει τη δυνατότητα έστω και σε 100.000 κάτω από 65 να μπορούν, γιατί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη αυτοί από αυτόν που παίρνει 2.000 και 2.500 σύνταξη. Κακά τα ψέματα, υπάρχουν τέτοιες κατηγορίες και κυρίως πρώην βουλευτών, υπουργών,
0: ναι,
1: πολιτικών,
0: δικαστών.
1: Έτσι, δικαστών, και είναι άδικο να τα παίρνουν οι υψηλό μισθοί, οι υψηλοσυνταξιούχοι. Και αυτή η δικαιολογία που λέει η κυβέρνηση και επικαλείται, ότι κάτω των 65 μπορούν και εργάζονται, άρα συμπληρώνουν το εισόδημα, και αυτό είναι ψέματα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν συνταξιούχοι και άνω των 65, 70, 72, 74 ετών που εργάζονται, γιατί δεν τους φτάνει η σύνταξη. Κλείσαμε το κεφάλαιο,
0: ναι,
1: σύνταξη.
0: Είναι πολύ σημαντικό βέβαια πάντα. Ρε παιδί μου, πώς γίνεται όταν ακούς ένα θετικό μέτρο, γιατί όταν ακούσαμε στη ΔΕΘ ότι τα 250 ευρώ και με την ακρίβεια που υπάρχει πάνε στα 400, είναι πολλοί αυτοί που είπαν «Α, είναι σημαντική η αύξηση αυτή», αλλά πάντα πώς γίνεται από πίσω μετά κάποιο λάκκο να έχει φάβα, δηλαδή να, όπου δυστυχώς πίσω από την αύξηση αυτή κάτι άλλο κρύβονται.
1: Ενώ θα έπρεπε να είναι όλοι ευχαριστημένοι, ουσιαστικά υπάρχει κατηγοριοποίηση και κάποιοι δυσανασχετούν και συνεχίζουν να δυσανασχετούν. Άρα, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο θέμα είναι ότι οι εξαγγελίες που κατά καιρούς γίνονται έχουν ορίζοντα μετά τις εκλογές. Διάβαζα σήμερα τα μέτρα που πήρε για τα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους,
0: ναι, ναι,
1: για το τρίτεκνους με τους πολύτεκνους, για το τεκμήριο και το τεκμαρτό, για πάρα πολλές κατηγορίες μικρομεσαίων, είναι σε βάθος μετά τις εκλογές. Ουσιαστικά είναι παροχές που αν βγω κυβερνήτης θα τις πάρετε. Αν δεν βγω, ο επόμενος δεν ξέρω τι θα κάνει.
0: Όταν σου λέει ότι το 28 θα δοθούν, σου λέει ψήφισέ με για να τα πάρεις, ας πούμε, επί της ουσίας.
1: Νομίζω ότι είναι λίγο, όχι και πολύ ηθικό αυτό.
0: Ναι.
1: Βεβαίως κάθε τι που παίρνει ο πολίτης είναι θετικό. αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα.
0: Και ξέρετε τι γίνεται, κύριε Λεχωρίτη, χωρίς να πολιτικοποιούμε τη συζήτηση, νομίζω ότι αυτό όθησε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, που δεν είναι βέβαια στην Βουλή, αλλά είναι τουλάχιστον βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις σταθερά το δεύτερο κόμμα, τράβηξε και αυτούς σε μια κατάσχετη παροχολογία.
1: Ακριβώς.
0: Όπου μετά ψάχναμε να δούμε πόσο κοστολογούνται τα προγράμματα αυτά.
1: Πληστηριασμοί ψήφων. Και αυτό δεν είναι όμορφο και δεν είναι και καλό για την Ελλάδα. Βρισκόμαστε σε μια πορεία, δύσκολη πορεία νομίζω, λόγω του ενεργειακού, και αυτό είναι που θα τεινάξει τις παγκόσμιες οικονομίες στον αέρα, μιας και το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η Αμερική και ο Τραμπ και καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Ελπίζω να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, γιατί ουέ και αλλή μονό μας, αν κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο ή έχουμε ανωδική
0: μην
1: πορεία.
0: Μην πάμε και χειρότερα, δεν ξέρω.
1: Ακριβώς, μην πάμε και χειρότερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά με 107 δολάρια και 110 δολάρια το βαρέλι Brent δεν θα βγει χειμώνας.
0: Αρκεί να ξαναπώ, το είπα νωρίτερα στην εκπομπή, κύριε Λεχουρίτη, ότι από το 1-10 που ήταν πέρσι η διάθεση, εξαιρετική τιμή, το 1-10 που ήταν πέρσι η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, εάν σήμερα είχαμε διάθεση
1: 1,90.
0: Θα ήταν 1,90.
1: Δυστυχώς,
0: είναι τεράστια διαφορά, δηλαδή θα υπήρχαν ζητήματα ακόμα και στα σχολεία, όχι 80, μόνο στην πόλη κατοικίες.
1: 80 λεπτά αύξηση στην τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης. Εγώ έχω δηλώσει δημόσια αλλά και σε μια συζήτηση με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, του είπα: κύριε Τσάπαλε, για συζητήστε, μήπως τυχόν πρέπει να αφαιρεθεί εντελώς ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μου λέει να το δούμε, να συζητήσουμε, να τηλεφωνηθούμε. Είναι ζητήματα, κύριε Αγγελόπουλε, τα οποία θα πρέπει η κυβέρνηση σιγά σιγά να προετοιμάζεται για δυσκολότερες μάλλον καταστάσεις. Εάν ουμιγέννητο η μπύλια κάτσει στο 1,90, δεν θα βάλει κανένας πετρέλαιο θέρμασης, θα ανέβει το ενεργειακό, δηλαδή θα ανέβει το κόστος του ρεύματος, θα ανέβει το κόστος των προϊόντων, βιομηχανία, βιοτεχνία, θα ανέβουν οι μεταφορές, καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια αλυσιδωτή αύξηση τιμών σε όλη την αγορά. Αυτό θα είναι εις βάρος του πολίτη καταναλωτή, γιατί αυτός δεν θα πάρει τις αναμενόμενες αυξήσεις που θα προσδοκούσε να ισοσταθμίσει τη χασούρα, και έτσι θα είναι ομόνιμα χαμένος στην όλη ιστορία.
0: Άρα είναι μονόδρομος τα μέτρα.
1: Σαφέστατα.
0: Αλλά τα μέτρα απ' την άλλη, αν σε χρόνο ντετέ απορροφούνται από την ακρίβεια, έτσι,
1: δεν έχει κανένα νόημα.
0: Είναι σαν να μην... αλλά δεν μπορεί να μην γίνει και τίποτα όμως.
1: Κοιτάξτε, όλα μπορούν να γίνουν αν υπάρχει η θέληση. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, δεν θέλω υπάρχει. Και επειδή βλέπουμε κάποια στραβά να διαδραματίζονται στην αγορά της ακρίβειας που λέω εγώ, ξεκινήσαμε με μια υποτιθέμενη εθνική συμφωνία. Εθνική συμφωνία σημαίνει ότι συμμετέχει όλη η αγορά. Σε διαφορετική περίπτωση είναι ειδική συμφωνία κυρίων, μεταξύ δηλαδή της κυβέρνησης και των μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Αν λέγαμε εθνική συμφωνία, θα έπρεπε να συμμετέχει και ο μπακάλις της γειτονιάς και το μανάβικο και το ψαράδικο και το κρεοπολείο, να συμμετέχουν όλοι δηλαδή οι παραγωγικές τάξεις της χώρας να βάλουν πλάτη μειώνοντας τα υπερκέρδη ή τα κέρδη. Δεν γίνεται από το 2020 να συζητάμε και να καθοδηγεί η κυβέρνηση όλους τους πολίτες στις αλυσίδες του σούπερ μάρκετ. Δεν έχουμε τίποτα με τις αλυσίδες. Οι άνθρωποι καλά κάνουν, επιχειρηματίες είναι και προσπαθούν να επιβιώσουν και να τα βγάλουν πέρα και όλα τα σχετικά. Αλλά υπάρχει όμως και ο μικρομεσαίος. Υπάρχει μικρομεσαία κατηγορία συμπολιτών μας, η οποία αδυνατεί να αποπληρώσει υποχρεώσεις, να επιβιώσει σαν επιχείρηση, και γι' αυτό βλέπουμε να ανεβαίνει το ιδιωτικό χρέος.
0: Πάντως, τα μαγαζιά της γειτονιάς δείχνουν να είναι πράγματι προσγειωμένα στην πραγματικότητα την οποία βιώνει ο Έλληνας, και εν προκειμένου θα πάω στο κλάδο των βιβλιοπολών, διότι εκεί φαίνεται ότι, κύριε Λεχουρίτη,
1: εκεί έχουμε θετικό.
0: Είχαμε κράτημα τιμών.
1: Σωστά.
0: Σε σχέση με πέρσι, που είναι από τις σπάνιες περιπτώσεις που λες ότι δεν ξεκίνησε μια σχολική χρονιά με αυξήσεις στα βιβλιοπολία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο,
0: εδώ,
1: κύριε Αγγελόπουλε, γιατί
0: αυτό,
1: 2025-26 είχαμε μια σταθερότητα τιμών στα σχολικά και εξωσχολικά βοηθήματα. Το ίδιο ισχύει και το 26-27. Με βάση λοιπόν τις έρευνες που έχουμε κάνει ο ΣΥΝΚΑ, η Γενική Ομοσπονδία Κατανοητών Ελλάδος και ο Ένωση Κατανοητών Νομού Ετωλακανανίας, διαπιστώσαμε ότι έχουμε ίδιες τιμές και σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μπορώ να πω ότι έχουμε και πτώση τιμών.
0: Και μείωση.
1: Όπως είναι ας πούμε το φωτοτυπικό χαρτί. Έχει πέσει η τιμή του. Από εκεί και πέρα, βεβαίως δεν έγιναν αυξήσεις γιατί ήδη είναι ακριβές οι τιμές.
0: Έτσι.
1: Οπότε δεν είχαν άλλο περιθώριο. Πού θα πάει το τετράδιο, στα 7 ευρώ, ναι, το ένα. Καταλαβαίνετε και εσείς ότι στενεύουν τα περιθώρια και όσο στενεύουν τα περιθώρια, στενεύει και η αύξηση των τιμών. Γεγονός είναι ότι αυτό είναι παρήγορο.
0: Ναι.
1: Μην ξεχνάμε ότι σαν χώρα ξοδεύουμε περίπου 800 εκατομμύρια έως ένα δις ετησίως για ξενόγλωσσα μαθήματα και βιβλία. Δηλαδή η οικογένεια για να πάει το παιδί του να μάθει ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά ή οτιδήποτε, θα ξοδέψουμε περίπου ένα δις ετησίως. Είναι τεράστιο το ποσό.
0: Βέβαια.
1: Άρα θα μπορούσαν αυτά λοιπόν τα χρήματα να εξοικονομηθούν εντός του σχολείου και να διδάσκονται γλώσσες μέσα στα σχολεία. Παράλληλα δεν πρέπει να ενημερώσουμε και τον κόσμο, να του πούμε ότι υπάρχουν αρκετά παράπονα γιατί δεν υπάρχουν δάσκαλοι, δεν υπάρχουν καθηγητές, αλλά δεν έχουν δώσει και βιβλία. Δυστυχώς δεν έχουν δώσει και βιβλία. Δεν ξέρω πού οφείλεται και τι συμβαίνει, αλλά... με μια ερώτηση και με μια έτσι έρευνα που κάναμε, υπάρχουν αρκετά παράπονα από σχολικές μονάδες και όχι μόνο στο θέμα βιβλίων, αλλά υπάρχουν ελλείψεις σε πολλά προϊόντα τα οποία θέλουν αθλητισμό, ναι, μπάσκετ,
0: ναι,
1: μπάλες,
0: ναι,
1: του μπάσκετ, του βόλεϊ, τέλος πάντων γενικά υπάρχουν ελλείψεις. Έχει αλλάξει το καθεστώς,
0: ναι,
1: στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον οι σχολικές επιτροπές, ο κάθε δήμος είναι υπεύθυνος για τα σχολεία, χρήματα δεν παίρνει από την κεντρική διοίκηση, από το κράτος δηλαδή, ουσιαστικά από την κυβέρνηση, για να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις δαπάνες των σχολικών μονάδων. Έσοδα οι δήμοι από πού θα τα βρουν, πώς θα τα βγάλουν πέρα. Δεν μπορεί να εισπράττει μόνο το κράτος και να μην δίνει στην τοπική αυτοδιοίκηση χρήματα, γιατί έχει τεράστιες ανάγκες. Δηλαδή τους παραχωρούν αρμοδιότητες χωρίς να τους δίνουν πόρους. Δεν έχει δίκιο κάθε δήμαρχος, βέβαια, κάθε δημοτική αρχή να διαμαρτύρεται και να λέει χωρίς πόρους τι μπορώ να κάνω και πώς θα τα φέρω βόλτα. Λοιπόν, όλα αυτά σύν το ότι ο φοιτητόκοσμος είναι ένα μεγάλο κόστος για την εκάστοτε οικογένεια. Όταν ξεκινάει κάποιος φοιτητής και θέλει 15 ευρώ το τετραγωνικό για να βρει ένα διαμέρισμα, μου έλεγε μια εγγονή μου στην Καλαμάτα που πήγε να σπουδάσει, τη ζήτησαν και 40 τετραγωνικά 580 ευρώ.
0: Αν είναι δυνατό.
1: Καταλαβαίνετε, τέτοια ποσά παίζονται στην αγορά των φοιτητών. Ένας φοιτητής πλέον για να σπουδάσει σε μια πόλη εκτός από την πόλη του θέλει τουλάχιστον 1200 ευρώ το μήνα. Ποια οικογένεια έχει τόσα πολλά χρήματα
0: να διαθέσει?
1: Ακριβώς. Ένας φοιτητής για να πάει από την πρώτη λυκείου να τελειώσει, να δώσει εξετάσεις και να τελειώσει μια σχολή στο πανεπιστήμιο θα κοστίσει την οικογένεια περίπου 60.000 ευρώ.
0: Αυτά είναι νούμερα ασύλληπτα. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Τελικά απεδείχθη φιάσκο ή είναι έτσι ας πούμε ένας πομπόδης χαρακτηρισμός, απεδείχθη φιάσκο αυτή η περιβόητη μείωση των περίπου 1.700 προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, γιατί ακούσαμε πολλά να γίνονται λίγες ώρες πριν να αυξάνουν τις τιμές και να πέφτουν 5 λεπτά μετά και κάτι τέτοιο.
1: Έχετε απολυτότατο υπερθετικό βαθμό θα βάλω σε αυτό το οποίο λέτε, γιατί όντως παρατηρήθηκαν φαινόμενα τα οποία με προξένησαν και αηδία και αγανάκτηση και θυμό. Όταν βλέπω την Παρασκευή 27 Αυγούστου ένα μακαρόνι 400 γραμμαρίων να έχει 1,65,
0: ναι,
1: και την 1η Σεπτεμβρίου να πηγαίνω στο ίδιο σούπερ μάρκετ και να το βλέπω 2,42,
0: εντάξει. Άρα
1: θα μου πείτε στο μακαρόνι μείνατε. Κοιτάξτε, Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι 1740 κωδικός.
0: Καλά, λίμωνο.
1: Αλλά δεν μπορεί το ένα σούπερ μάρκετ ακριβώς το ίδιο προϊόν να το πουλάει 1,20 και το άλλο να το πουλάει 1,73. Παράλληλα, 1,19 το ένα σούπερ μάρκετ μπισκότα και το άλλο 1,39 με προσφορά από 1,47. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποια γάλατα ευαπορέ. Ο ένας να το πουλάει με τα μπελάκια, σας λέω τώρα, μειωμένης τιμής 7,40 και ο άλλος να το πουλάει 6,79. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Δεν είναι, όπως είπε ο κύριος Τσάπαρος, σοβιετικής αντίληψης. Όχι, δεν είναι. Όταν ξέρω ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων για μειώσεις τιμών, θα έλεγα ότι όλα αυτά που εντάσσονται μέσα στην γκάμα της μείωσης θα έχουν μειωμένη τιμή. Αν υπάρχει τόση μεγάλη διαφορά από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για το ίδιο προϊόν, τι να την κάνω τη συμφωνία κυρίων? Ούτως ή άλλως τα σούπερ μάρκετ κάθε 15 μέρες βγάζουν φυλάδια προσφορών και σου λέει τόσο το τυρί, τόσο το βούτυρο, τόσο το λάδι, τόσο το μέλι, τόσο το γάλα και πάει λέγοντας. Με βάση λοιπόν τις προσφορές πετυχαίνω καλύτερες τιμές από τη συμφωνία κυρίων. Άρα τι να την κάνω τη συμφωνία κυρίων όταν σας λέω, παραδείγματος χάρη, έβγαλε ένα τυρί Γκούντα, ένα, χωρίς να πω τη μάρκα συγκεκριμένη, εχθές ένα σούπερ μάρκετ στα 6,59 από 11 ευρώ. Η φέτα, εκείνο που πρέπει να μας απασχολήσει, και τα σκυρά τυριά, κεφαλογραβιέρα γραβιέρα, δυστυχώς έχουν πάρει υψηλές τιμές και η φέτα φοβάμαι ότι θα ξεπεράσει τα 15 ευρώ το κιλό. Ήδη είμαστε σε επώνυμες φέτες της περιοχής μας, στα 12,85 ο ένας, στα 13,75 ο άλλος, και λόγω ελλείψεως του πρόβιου γάλακτος θα δημιουργηθεί έλλειμμα στην αγορά από πρόβιο, άρα θα αυξηθεί η τιμή. Και γι' αυτό είπα ότι φοβάμαι. Θα μου πείτε πόσο θα φτάσει? Δεν ξέρω πόσο θα φτάσει και αν θα αντέχει πλέον ο κόσμος να αγοράζει. Και το χειρότερο απ' όλα, ξέρετε ποιο είναι, κυρία Αγγελόπουλε? Ότι επειδή δεν μπορεί να χορτάσει το στομάχι, υποβαθμίζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
1: Γι' αυτό το πληρώνουμε στην υγεία.
0: Στην υγεία, βέβαια.
1: Άρα σε κάποια δεδομένη στιγμή, σωρευτικά ο οργανισμός, όταν παίρνει χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, θα έρθει η στιγμή που θα το πληρώσει. Λέει ένας συνάδελφός σας από ένα μεγάλο κανάλι, δημοσιογράφος, γιατί οι Ελβετοί προτιμούν τα ιδιωτικής ετικέτας προϊόντα, και η απάντησή μου είναι γιατί στην Ελβετία δεν τολμά κανένας ιδιώτης, καμία εταιρεία να κάνει κομπίνα και νοθεία.
0: Αλλά η Ελβετία τώρα είναι πρότυπο.
1: Έτσι.
0: Τι συζητάμε.
1: Άρα εκεί είναι συγκεκριμένα τα προϊόντα, καταναλώνουν γιατί έχουν εμπιστοσύνη στην επιχειρηματία, εν αντιθέσει με την Ελλάδα που ελληνοποιούνται προϊόντα, βαφτίζονται ελληνικά και τα αγοράζουμε ως ελληνικά ενώ δεν είναι ελληνικά. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά και γι' αυτό έχει αυξηθεί η προσέλευση των καταναλωτών προς την ιδιωτική ετικέτα προϊόντα και εν αντιθέσει με την Ελλάδα που προτιμούν να αγοράζουν 100 γραμμάρια τυρί και όχι ένα κιλό, γιατί σου λέει θα φάω λίγο τυρί,
0: αλλά θα είναι τυρί. Αλλά θα είναι τυρί. Τώρα, άρα επί της ουσίας, για να τα συνοψίσουμε αυτό, μπαίνουμε σε ένα φθινόπωρο, ένα χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, με τις χειρότερες των προϋποθέσεων. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή, έτσι δείχνει η αγορά.
0: Έτσι δείχνει τώρα, σήμερα που μιλάμε.
1: Έτσι, ναι, δεν ξέρω αύριο. Ναι, αύριο
0: δεν ξέρω τι θα γίνει, ας πούμε.
1: Όχι, όπως λέτε, σε ένα μήνα τι θα γίνει, αλλά με βάση τα ισχύοντα της αγοράς υπάρχει κρίση. Το βλέπουμε σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, γιατί προχτές ήμουν στα Γρέβενα και είδα φαινόμενα όπως βλέπουμε και στα Γρίνιο. Κεντρικά καταστήματα να κλείνουν.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί θυμάστε και ξέρετε εδώ και κάποια χρόνια πολεμούσες να βρεις μαγαζί στην Ηλία Ηλίου.
0: Ναι.
1: Πλέον... Και τώρα πηγαίνεις,
0: ψάχνεις να βρεις μαγαζί.
1: Ναι. Και τώρα πηγαίνεις και όχι βρίσκεις μαγαζί, αλλά δεν ξέρω και τι άλλο μπορείς να βρεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα μου πείτε, μα είναι, ξέρετε, εποχές εποχών. Όχι, δεν είναι. Υπάρχει κρίση, ο κόσμος δεν έχει χρήματα και το βλέπουμε και στην περιοχή μας, θα βγει το πρωί το μεσημέρι να πιει έναν καφέ και το απόγευμα το Αγρίνιο είναι μια όχι πόλη με κίνηση.
0: Και έχουμε lockdown.
1: Μπράβο.
0: Δεν σκέμαστε σε καραντίνα.
1: Άρα αυτό κάτι δηλώνει.
0: Βέβαια.
1: Δεν είναι τυχαία που οι εμπορικοί σύλλογοι διαμαρτύρονται.
0: Προχθές είχαμε μπράβο, τον κύριο Κωστίκογλου.
1: Ωραία. Που λέει δεν πάνε καλά τα πράγματα. Εμείς το είχαμε προβλέψει και το είχαμε πει ως Ινστιτούτο Καταναλωτών ότι παιδιά προσέξτε. Η αγορά δεν κινείται προς σωστή κατεύθυνση. Θα υπάρχει πτώση. Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι η 13η σύνταξη, η 14η σύνταξη ή ο 13ος μισθός και ο 14ος μισθός στους συνταξιούχους και στους δημοσίους υπαλλήλους δεν πηγαίναν στις τράπεζες, κύριε Γελόπουλε. Πέφτανε στην αγορά. Άρα αυτό το χρήμα λείπει
0: ξεκάθαρα,
1: πλέον.
0: Ξεκάθαρα.
1: Και γι' αυτό θα μου πείτε, ναι, γι' αυτό δεν πήγε ο κόσμος διακοπές. Το να πας σε ένα τριήμερο διακοπές δεν σημαίνει ότι κάνω διακοπές.
0: Γιατί αυτό μετρούν στα στοιχεία και
1: ακριβώς,
0: σου λέει, είχαμε...
1: Ναι, είχαμε λέει έξοδο. Πολλοί γέμισαν τα καράβια. Ωραία, και άμα φύγουν δηλαδή από την Αθήνα ή από την Ελλάδα 100.000 ένα Σαββατοκύριακο ή 200.000 μπροστά στα 10 εκατομμύρια που είμαστε πληθυσμός, τι σημαίνει ότι πάνε όλοι οι διακοπές και όλοι είναι σε ευημερία? Δεν είναι έτσι.
0: Πάνε σε γνωστούς, πάνε στο σε
1: φινάλε,
0: συγγενείς.
1: Ακριβώς. Και στο φινάλε είμαστε 10 εκατομμύρια. Το 10% να βγει είναι ένα εκατομμύριο. Οι υπόλοιποι, τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια είναι στην ανάπτυξη, είναι στην ευημερία, είναι στην καλοπέραση. Δεν το βλέπουμε έτσι. Και είναι λάθος μηνύματα που στέλνει η κυβέρνηση. Και εγώ θα περίμενα η κυβέρνηση σε αυτά τα πράγματα, όπως το είχα πει και στον κύριο Θεοδωρικάκο, κύριε Υπουργέ, σε μια ημερίδα στη Σπάρτη. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, δεν μπορείτε να βάλετε περιορισμό στο κέρδος. Δηλαδή, ξεκινάει ένα προϊόν 50 λεπτά από το χωράφι. Πέστε. Στον καταναλωτή δεν μπορεί να ξεπεράσει το 300%. Δεν είναι μπλαφόν, αλλά σε μια οικονομική κρίση που βιώνει σήμερα και η χώρα μας, βάζεις κάποιους κανόνες. Δεν αφήνεις ανεξέλεκτους κάποιους να εσχροκερδούν εις βάρος της κοινωνίας. Εκεί λοιπόν κάνεις την παρέμβασή σου, όπως επιδοτείς το πετρέλαιο, τη βενζίνα, έτσι κάνεις και παρέμβαση και εκεί. Δηλαδή όταν επιδοτείς το πετρέλαιο ή όταν επιδοτείς τη βενζίνα, βάζεις μπλαφόν στην αγορά. Δεν βάζεις. Προσπαθείς να συγκρατήσεις τις τιμές, γιατί διαφορετικά θα επαναστατήσει η κοινωνία. Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Έτσι, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι πολύ ζωφερή η πραγματικότητα που διαμορφώνεται. Κακά τα ψέματα. Κύριε Λεχουρίτη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν εδώ. Θα μπορούσαμε να τα λέμε όλο, θα τα λέμε όλο το χειμώνα έτσι όπως πάει, γιατί θα έχουμε να αναλύουμε μέτρα που λαμβάνονται ή δεν λαμβάνονται. Θα παρακολουθούμε τις τιμές στην αγορά. Θα παρακολουθούμε όλα τα δεδομένα πώς θα εξελιχθούν. Είναι καυτή η χρονιά πάντως από κάθε άποψη. Είναι και εκλογική.
1: Σίγουρα είναι εκλογική καυτή χρονιά, διότι θα ακούσουμε λαγούς και πετραχίλια και στο τέλος θα κρατάμε όχι μόνο τα πετραχίλια και θα χάνουμε το λαγό. Επί της ουσίας, γιατί? Διότι οι πολιτικοί δεν έχουν αυτό που ορίζει ο νόμος 2251 του 94, την παραπλάνηση, να διώκεται για την παραπλάνηση. Ακούμε πολλά, δυστυχώς μας δίνουν στο τέλος λίγα και αμφισβητούν αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Ο πολιτικός όταν υπόσχεται ότι θα κάνω αυτά πρέπει να τα κάνει. Εάν δεν τα κάνει πρέπει να τιμωρείται. Δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Θα μου πείτε η τιμωρία είναι η ψήφος και οι εκλογές. Άμα περιμένω εγώ 4 χρόνια για να γεμίσω το στομάχι μου, ουέ και αλίμονό μας. Να είστε καλά.
0: Ουέ και αλίμονο. Ευχαριστούμε κύριε Λεχουρίτη. Πάντοτε στις προσκλήσεις μας τις αποδέχεστε και κάνουμε πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις εδώ και χρόνια. Καλά να είμαστε, θα τις κάνουμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Να είστε καλά.
0: Καλύτερα.
1: Και εσάς.
0: Να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, που και σήμερα επιλέξατε εμάς για την δική σας ενημέρωση. Energy 94,2 Μεγάκηλι. Και αύριο θα είμαστε εμείς μαζί σας. Είπαμε από εβδομάδα είναι Ανά Θεοδωροπούλου. Αύριο, Παρασκευή, 18 του Σεπτέμβρη, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί. Στη ρύθμιση ήχου και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Μουχάμεντ Μιλάντη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρας.

0: και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρι Ιωάννη.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
6: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
8: Καταγράφονται στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας. Στις φυλακές Κορυδαλλού μετήχθησαν νωρίτερα το πρωί δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα που είναι επιφορτισμένη με τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρείων. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας και η εξωτερική πολιτική της δεν ετεροκαθορίζεται. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Συνελήφθη 16χρονο στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Έντονα αντέδρασε.

0: Ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν και αν θεωρήσω πως πρόκειται για εχθρική ενέργεια, θα επιβάλλω βαρύτατους τελωνιακούς δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.
1: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Νίκη Φόρα ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League Ολυμπιακός, επικρατώντας με 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτα απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά στον Real FM που συμπληρώνει σήμερα 19 χρόνια στον αέρα. 19 χρόνια που πέρασαν σαν μια μέρα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας εδώ, σε όλους εσάς που όλα αυτά τα χρόνια είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε με αγάπη. Θέλω να ξέρετε πως θα συνεχίσουμε με την ίδια διάθεση, με την ίδια όρεξη, με τον ίδιο ενθουσιασμό να επιχειρούμε να προστατεύσουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να αναδείξουμε την αλήθεια, να επιχειρούμε να κάνουμε ρεπορτάζ και σχόλια που θα βοηθούν τους συμπολίτες μας να ζουν μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι στο μυαλό μας, τίποτε άλλο. Έχουμε περάσει αυτά τα 19 χρόνια μέσα από δυνατές χαρές και δυνατές λύπες επίσης, στενοχώριες, προβλήματα, αλλά είμαστε εδώ όρθιοι χάρη στη δική σας αγάπη, χάρη στη δική σας στήριξη. Ευχαριστώ από καρδιάς μου.

0: Και ας αφήσουμε τώρα τα χρόνια πολλά και να προσγειωθούμε στην επικαιρότητα που είναι πολύ σκληρή. Τον τίτλο της ημέρας τον έχει σήμερα το ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Ο πιο δύσκολος χειμώνας είναι ο τίτλος και αναφέρεται στην πανάκριβη ενέργεια που καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη, λέει το ποντίκι, η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Ενώ η Κόντρα γράφει σήμερα ότι έρχεται έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Θα σταθούμε δίπλα σε κάθε πολίτη, διαβεβαιώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάσει στα ύψη τις τιμές. Μιλούμε για την μεγάλη Σαουδαραβική εταιρεία, η οποία μετά την κατάληψη από τους Χούθη στρατηγικών σημείων για την διανομή του πετρελαίου, φαίνεται ότι έχει έρθει σε αδιέξοδο. Ενώ ήδη ακούγονται εκτιμήσεις για $120 το βαρέλι το χειμώνα το αργό πετρέλαιο. Πρώτη Real News χτύπησε το καμπανάκι του κινδύνου με τον τίτλο «Ο Εφιάλτης επιστρέφει», «Ο Εφιάλτης επέστρεψε» της ενέργειας και σας είπαμε από την Κυριακή ότι αν αυτή τη στιγμή είχαμε διαδικασία παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης η τιμή θα ήταν πάνω από 1,9. 1,93 υπολογίζαμε την Κυριακή. Και το θέμα είναι τι δημοσιονομικά περιθώρια έχει η κυβέρνηση προκειμένου να στηρίξει τα νοικοκυριά. Δεν αρκεί μια απλή στήριξη, χρειάζεται γενναία ενίσχυση, γενναία στήριξη για να μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα, ειδικότερα οι ασθενέστερες οικονομικά και εισοδηματικά τάξεις. Τώρα μου στέλνετε μηνύματα από χθες το βράδυ. Ιδιαίτερα όσοι δεν μπορέσατε είτε γιατί ήσασταν στα γήπεδα, γιατί χθες είχαμε και ποδόσφαιρο και κύπελο και ευρωπαϊκά, είτε γιατί βλέπατε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, να δείτε τη συνέντευξη με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και πρώην Περιφερειάρχη. Μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, μου ζητάτε να σας ενημερώσω, να σχολιάσω. Δεν σχολιάζω τις συνεντεύξεις μου την επόμενη μέρα, είναι κανόνας αυτό. Διότι την επόμενη μέρα δεν είναι παρόν αυτός από τον οποίο πήρα τη συνέντευξη ώστε να δώσει τις απαντήσεις του. Επειδή όμως είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, θα την ακούσουμε μαζί τώρα αυτή τη συνέντευξη και δεν θα τη σχολιάσω εγώ, θα τη σχολιάσετε εσείς. Είναι μαζί μας ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Καλώς ορίσατε, κύριε Πατούλη.
1: Καλησπέρα, κύριε Χατζηγολά.
0: Ακούσατε, είχαμε το πρωί εισαγγελική παρέμβαση από τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών, τον κύριο Κορέα, για την υπόθεση Μαζονάκη. Ναι. Ζητείτε κατεπίγουσα προκαταρκτική έρευνα για όλους τους δημόσιους φορείς και για τον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας που έχουν τυχόν ποινικές ευθύνες για τον μη έλεγχο ή για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου στο Κολωνάκι. Ναι. Να έχουμε την απάντησή σας.
1: Προφανώς, κύριε Χατζηνικολάου, θα συνδράμε με τον απόλυτο βαθμό στο να διελευκηθεί όλο αυτό το ερώτημα και προφανώς της Αγγελίας θα συνεργαστούμε με τις δικαστικές αρχές και θεωρώ ότι ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας έκανε ένα τεράστιο έργο και κάνει ένα τεράστιο έργο.
0: Εσείς αναγνωρίζετε ότι έχετε κάποια ευθύνη για τον πλημελή έλεγχο του ιατρείου?
1: Κοιτάξτε, στο βαθμό το δικό μας προφανώς όλοι μπορεί να έχουμε συνδράμει και να υπάρχουν και κάποιες ελλείψεις, διότι ο ελεκτικός μηχανισμός του Ιατρικού Συλλόγου, που είναι ένας επιστημονικός φορέας αυτοδιαχειριζόμενος με 30 υπαλλήλους, τους οποίους προφανώς νυχθημερών θέλω να ευχαριστήσω για ό,τι κάνει.
0: Εκεί πήγατε και δεν βρήκατε.
1: Πήγανε η Επιτροπή.
0: Ναι, αυτό δεν εννοώ ότι πήγατε προσωπικά, αλλά η αρμόδια Επιτροπή.
1: Αλλά εν διάφορη περιπτώσει.
0: Αλλά εδώ ακούω
2: ότι υπήρχαν, λέει, μηχανήματα κρυμμένα στα ντουλάπια. Όταν πηγαίνουν για έλεγχο, τι κάνουν? Πηγαίνουν και πίνουν καφέ?
1: Όχι, αυτό που
2: δεν ανοίγουν τα ντουλάπια, δεν ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν κάποια μηχανήματα παράνομα?
1: Ναι, καταρχάς να πω ότι αυτό.
2: Και άκουσα και κάτι τρελά, με συγχωρείτε να σας τα πω, για να μου δώσετε μια συνολική απάντηση. Ότι τους δώσανε, λέει, ένα χαρτί στα αγγλικά και τους παραπλανήσανε ότι το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης δεν ήταν μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά ήταν κάποια ανταλλακτικά για οζονοθεραπεία, για μηχάνημα οζονοθεραπείας.
1: Αυτό είναι.
2: Μεταφραστεί, δεν έχετε αγγλικά, δεν ξέρετε, εκεί στον ιατρικό σύλλογο.
1: Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Καταρχάς να πούμε ότι πράγματι ο ιατρικός σύλλογος με τις αρμόδιες επιτροπές που αποτελούνται από δύο γιατρούς και έναν υπάλληλο του συλλόγου πήγανε 4 φορές. Θα σας έλεγα μάλιστα.
2: Βγαίνουν με ραντεβού. Δηλαδή τηλεφωνούμε και λέμε, έλα Γιώργο Πατούλη, θα έρθω αύριο 11:30 για έλεγχο.
1: Όχι,
2: την πρώτη οπότε φορά. Εγώ το βράδυ βγάζω το μηχάνημα στο ντουλάπι, το πάω.
1: Δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό, ούτε να πάρεις καμία έγκριση. Θα σας πω. Όταν πηγαίνεις την πρώτη φορά, προφανώς υπάρχει και να δει ότι το ιατρείο παίρνει την άδεια.
2: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα, μόλις
2: με ραντεβού δηλαδή, γίνεται ο έλεγχος.
1: Ο έλεγχος όσον αφορά το ιατρείο, για να δεις τα πιστοποιητικά, για να δεις αν έχει βάλει τις ταμπέλες, ναι, και τα λοιπά, προφανώς τις πρώτες φορές είναι με ραντεβού. Οι επόμενες φορές
2: είναι μη έλεγχος. Είναι μόνο για τα αρχική, τυπικά.
1: Προφανώς, όπως κάνει, ναι, ο δικηγορικός σύλλογος, το ΤΕΕ, ναι, και τα λοιπά. Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν οι.
2: Δεν μπαίνετε δειγματοληπτικοί. Από τους 4 ελέγχους, πόσοι ήταν με ραντεβού?
1: Αυτός ο πρώτος, το 13 που ήταν να δώσω.
2: Μόνο ο πρώτος.
1: Κατόπιν έγινε ένας έλεγχος το 24 και άλλοι δύο γίναν το 25 και ήταν ένας ακόμα να γίνει 26. Ναι. Να φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για 16.500 ιατρία, τα οποία ανοίγουν και καινούργια και προφανώς.
2: Καλά,
1: όλα
2: αφήστε
1: αυτά
2: τα 16.000.
1: Στο συγκεκριμένο λοιπόν,
2: γιατί για το
1: είναι
2: συγκεκριμένο,
1: προφανώς.
2: Πρόεδρε μου, εδώ τώρα, για να μην κοροϊδευόμαστε, να κάνουμε μια συζήτηση
1: προφανώς,
2: ειλικρινή.
1: Προφανώς.
2: Είναι γνωστό τη πάση ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε την προτίμηση πολλών κορυφαίων του πλούτου, της πολιτικής.
1: Πού είναι όλοι αυτοί να κατοικούν?
2: Το αφάνγκατε του Κολονακίου, όλο πήγαινε
1: ωραία,
2: εκεί.
1: Ωραία. Να πω εγώ.
2: Γι' αυτό ρωτώ με τέτοια επιμονή. Αν γινόταν με ραντεβού, αν πηγαίναμε και δεν ψάχναμε τα ντουλάπια, αν πηγαίναμε και τα μηχανήματα βγαίναν στο μπαλκόνι και εμείς φυρίζαμε αδιάφορα.
1: Για να απαντήσουμε, γιατί μέσα από την εκπομπή σας μας ακούνε πάρα πολύ, και να διευκρινιστεί. Οι περισσότερες φορές, δηλαδή, οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
2: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού, δεν σας άνοιξαν.
1: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
2: Και δεν καλέσατε. Γιατί δεν καλέσατε να ολοκληρώνω την αστυνομία, λίγο, τον εισαγγελέα, για να ανοίξουν?
1: Ακούστε, καταρχάς,
2: να ολοκληρώνετε, αλλά καταλαβαίνετε, ναι, ότι υπάρχει εδώ μία, ναι, αλλά έντονη αγωνία.
1: Αγωνία, γι' αυτό ακριβώς
2: προσέξτε.
1: Ένα λεπτό.
2: Και αυτούς τους καλούσατε έχουνε και σε συνέδρια.
1: Ακούστε, εγώ δεν τους κάλεσα. Υπήρχε.
2: Ποιος
1: το
2: τους κάλεσε? Ήσασταν
1: το οποίο
2: μαζί σε συνέδρια,
1: ναι,
2: συνομιλητές.
1: Όχι συνομιλητές. Για να το ξεκαθαρίσουμε, υπήρχε ένα συνέδριο του Ινστιτούτου Κοινωνικής Πολιτικής με το διακεκριμένο καθηγητή, τον κύριο Τούντα, από τον οποίο υπήρχε ηγίδα του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Τουρισμού και της Περιφέρειας, όχι του Ιατρικού Συλλόγου. Εμείς στείλαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα.
2: Εσείς
1: επειδή
2: δεν
1: μιλούσαν
2: σαν περιφερειάρχης τότε?
1: Βεβαίως, σαν περιφερειάρχης.
2: Και της περιφέρειας.
1: Όπως είχα έρθει και σε το έγκριτο συνέδριο που κάνετε για τον τουρισμό.
2: Αλλά εγώ
1: πάντα,
2: δεν καλούσα αυτούς.
1: Πάντα.
2: Ένα συνέδριο.
1: Ένα λεπτό, κύριε Χατζημαρκάκη, για να μην παρεξηγηθούμε χωρίς λόγο. Σε αυτό το συνέδριο, λοιπόν, υπάρχει Επιστημονική Επιτροπή και Οργανωτική Επιτροπή και εμείς δώσαμε ένα μαγνητοσκοπημένο μήνυμα για τον ιατρικό τουρισμό.
2: Τώρα ήταν υπό την αιγίδα και της περιφέρειας.
1: Ναι, προφανώς. Μα το είπα. Προφανώς. Γιατί όπως ξέρετε, μας ενδιαφέρει πολύ η αναπτυξιακή προοπτική μέσα από τον ιατρικό τουρισμό. Από εκεί και πέρα, το ποιος εμφανίστηκε μέσα στους 100 περίπου ομιλητές. Εμείς μιλήσαμε το πρωί μιας μέρας, την επομένη της Παρασκευής. Ποιος μίλησε? Εμάς δεν μας κατέθεσε κανένας
2: ήρθε
1: εκ των φορέων. Διότι δεν είναι ο μόνος μας φορέας.
2: Πρόεδρε,
1: υπήρχαν διάφοροι.
2: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία αυτή η γκβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από τον τίτλο
1: της
2: ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει
1: μηχάνημα
2: πλασμαφαίρεσης. Και
1: τώρα,
2: ήταν εκεί ο ιατρικός σύλλογος, ήταν όλες
1: σε ένα κανάλι εσείς.
2: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Εσείς πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν 2 μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρεμπισκόμενοι.
2: Που ήταν εκεί
1: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Εάν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
2: Εγώ δεν είμαι εμπορικός διευθυντής.
1: Προφανώς δεν είστε. Λέω εμπορικός διευθυντής.
2: Δεν είμαι γενικός διευθυντής.
1: Λέω λοιπόν.
2: Είμαι παρουσιαστής του δελτίου ειδήσεων.
1: Για να πάω στις, για να πάω λιγάκι, αν θέλετε, στον τρόπο του ελέγχου.
2: Αν παίξει στο κανάλι μία διαφήμιση, όπως υπενήσεστε, που είναι ακραία, που είναι προβληματική, θα το μάθω.
1: Καταρχάς, ξέρετε,
2: και θα επικοινωνήσω αμέσως να
1: ρωτήσω. Να βγαίνουν γιατροί να διαφημίζουν σε κανάλια τι καλή που είναι. Γίνεται, κατά κόρον. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοκτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ, δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
2: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
1: Όχι, δεν
2: και
1: μπορούμε.
2: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
1: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα ζητήματα.
2: Έλεγχο, χτυπάω. Και αν
1: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
2: Δεν κάνω τίποτε.
1: Τι θα κάνεις.
2: Θα ειδοποιήσω τις αρχές. Θα ειδοποιήσω την αστυνομία. Θα ειδοποιήσω την εισαγγελέα. Εδώ φαίνεται ότι είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Όχι, αυτό δεν υπήρχε καταγγελία.
2: Δεν είχατε συγκεκριμένες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό.
1: Έγραφες καταγγελίες για το ιατρείο αυτό. Όσοι σελέμπρι
2: πήγαν. Σας άκουσα εγώ να λέτε ότι είχαμε προφορικές καταγγελίες.
1: Έγραφε, επαναλαμβάνω, καταγγελία που να ήταν μέσα.
2: Το άκουσα το έγγραφε και λέω εσείς έχετε πει ο ίδιος.
1: Εγώ
2: ότι είχατε στο σύλλογο.
1: Να διευκρινίσω λοιπόν, όσο με αφορά για μία.
2: Δεν το είπατε αυτό. Το άκουσα
1: να σας πω. Θα σας πω τι ακριβώς, για τη διευκρίνηση. Είπα ότι εκ των υστέρων, επ' αφορμής του γεγονότος που συνέβη, με πήρε ένας γιατρός.
2: Ο κύριος ιατρού σας, ο οποίος είναι νεφρολόγος.
1: Είναι.
2: Βλέπετε
1: έγκριτος,
2: ότι τα παρακολουθώ συστηματικά.
1: Το είπατε και στο ρεπορτάζ. Ο οποίος είπε ότι είχα πάρει πριν ένα χρόνο για μία ασθενή. Και έτσι πήγανε. Α, μάλιστα. Και δεν μου το έλεγε σε μένα κατευθείαν να μπορέσω να συνδράμω. Λέει εντάξει, πήγαν, δεν το βρήκαν. Μέχρι εκεί. Από την άλλη πλευρά όμως.
2: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, του συγκεκριμένου.
1: Όχι.
2: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
1: Με εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
2: μήπως
1: ρωτήσετε.
2: Υπήρχε ανοχή.
1: Ακούστε.
2: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
1: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
2: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ένα
2: τα μηχανήματα αυτά.
1: Όχι, ένα λεπτό.
2: Συγχωρείτε, επειδή τα
1: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
2: Γουμούτσες είναι αυτά.
1: Κύριε Χατζηνικολάου.
2: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άνοιγε μετά από ένα τέταρτο.
2: Το βάζανε μέσα
1: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
2: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
1: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
2: Οι ελεγκτές σας.
1: Πού είναι ο ΕΑΔ.
2: Μου απαντάτε ένα εγώ.
1: Μα μου καταλαβαίνω ότι λέτε. Έχετε
2: τώρα,
1: δίκιο.
2: Μου απαντάτε με έναν τρόπο
1: κύριε
2: που δεν είναι
1: Νικολάου,
2: έχετε, μου λέτε εγώ να ανοίξω
1: έχετε,
2: τα ντουλάπια.
1: Κύριε, όχι, επειδή
2: λέτε, οι ελεγκτές να ανοίξουν.
1: Ακούστε με λιγάκι. Επιτρέψτε μου 2 λεπτά να μπορέσω.
2: Έλεγχο πήγα να κάνω. Όχι κοσμική επίθεση.
1: Να ορθώσω μία κουβέντα.
2: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ελέγξει ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος δίνει την άδεια λειτουργία.
2: Δεν το δέχομαι εγώ.
1: Από εκεί και
2: δεν
1: πέρα μπορείτε να μου πείτε. Ο...
2: Δεν το δέχομαι
1: εντάξει,
2: αυτό που λέτε.
1: Εντάξει, προφανώς.
2: Αυτός είναι ο τρόπος που μπορεί να ελέγξει, δηλαδή
1: δεν
2: έχουμε... ο μη τρόπος.
1: Όχι, δεν
2: ο μη έλεγχος. Αυτό που λέτε.
1: Υπάρχουν χιλιάδες εξετάσεις σε χιλιάδες ιατρία που γίνονται κάθε μέρα στα ιατρία και δίνουν δημόσια υγεία. Μου λέτε τώρα για ένα ζήτημα το οποίο όλοι οι celebrity υπουργοί το ξέρανε. Ο μόνος που φταίει είναι η πλημελής διαδικασία 4 ελέγχων του φορέα, του επιστημονικού φορέα του Ιατρικού Συλλόγου Αθήνας και όλοι οι άλλοι είναι αμόλυντοι.
2: Ποιοι υπουργοί
1: σας
2: το ξέρανε και ποιοι celebrity.
1: Εσείς το είπατε λίγο πριν.
2: Ναι, αλλά το επαναλαμβάνετε εσείς
1: παίρνοντας...
2: ότι έχετε γνώση.
1: Όχι, δεν έχω καμία γνώση.
2: Α, δεν έχετε γνώση.
1: Αλλά είναι σίγουρο όμως ότι αυτή τη στιγμή Είναι προφανές ότι ο τρόπος με τον οποίο γίνονται οι έλεγχοι σε τόσες μεγάλες δομές είναι πλημελής σαν πολιτεία.
2: Έπρεπε να το δηλώσετε υπεύθυνα σα σύλλογο.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Να δεν μπορώ να
1: δεν είπαμε αυτό.
2: Δεν μπορούμε.
1: Μα το έχουμε πει.
2: Και βρείτε κάποιον
1: κύριε
2: άλλο.
1: Κύριε Χατζη Νικολάου.
2: Από τη στιγμή που δεχθήκατε να αναλάβετε αυτή
1: δεν τη δεχτήκαμε τη νομοθετική εξουσία. Μα τι λέτε τώρα. Είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Και είπαμε, θα αδειοδοτούμε τα ιατρία. Από εκεί και πέρα δεν καταλύεται το κράτος. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα ιατρικό σύλλογο με κάποιου απαταιώνε που πηγαίνει ένα γιατρό και ένα υπάλληλο από τον σύλλογο χωρί διοκτική δυνατότητα. Μέσα από μια διαδικασία που μπορεί να μην σου ανοίγει το. Που σε πηγαίνει στο αυτόφορο και να μην υπάρχει κανείς άλλος μέσα από τον οποίο θα έπρεπε να είναι στην εκπομπή σας σήμερα και να το ρωτάτε.
2: Απλή και πεζοδρομιακή ερώτηση.
1: Και εγώ από τα Πετράλων
2: τόσο δύσκολο ήταν ένας ελεγκτής σας να κάνει τον ασθενή και να μπει να ελέγξει αν οι καταγγελίες του κυρίου ιατρού.
1: Αυτό είναι μια ιδέα.
2: Πόσο δύσκολο.
1: Όχι, δεν, μπορεί και να μην είναι δύσκολο. Αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, δεν είμαστε σε μια διαδικασία που δίνουμε τόσες χιλιάδες άδειες να κάνει και τον ασθενή ο γιατρός που πάει να τον ελέγξει. Δηλαδή, ξέρετε, εδώ τώρα είναι Γιάννης Κερνά, Γιάννης Πίνη, δεν φταίει κανείς. Και φταίει ένας φορέας ο οποίος αδειοδοτεί τόσες χιλιάδες ιατρία, δημιουργεί τόση μεγάλη δυνατότητα καθημερινά να παράγεται αυτό που λέμε ιατρική πρωτοβάθμια περίθλαψη σε αυτή τη μεγάλη πόλη, και από την άλλη πλευρά να πρέπει να πούμε ότι κανείς άλλος δεν ελέγχει αυτό το ιατρείο. Κανείς δεν έκανε καταγγελία, έγραφε.
2: Ο καθένας να αναλαμβάνει
1: σύμφωνη.
2: Την δική του ευθύνη.
1: Αλλά εγώ δεν λέω από ότι αντιλαμβάνομαι.
2: Ευθύνη μόνο εσείς.
1: Ακούστε.
2: Δεν λέω αυτό.
1: Από ό,τι
2: λέω όμως ότι θα ανέμενε κανείς από τον ιατρικό σύλλογο με παρησία να αναλάβει τις ευθύνες.
1: Προφανώς θα τις αναλάβει.
2: Δεν τις αναλαμβάνει. Σας ακούω να λέτε πώς να ελέγξουμε. Είναι 15.000 ιατρία. Και τι να κάνουμε.
1: Πρέπει να είμαι σαφής. Επειδή εδώ τώρα μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού κώδικα εγκληματίες. Εδώ
2: όχι,
1: είπατε,
2: αυτή ήταν
1: πούμε,
2: σύνεδροι σύμφωνη. Υπό την αιγίδα σας.
1: Όχι
2: τι του κοινού ποινικού δικαίου. Αυτή ήταν σύνεδροι υπό την αιγίδα σας. Υπό την αιγίδα.
1: Είναι δυνατόν να επαναλαμβάνω.
2: Τριών φορέων. Μα δεν είναι, γιατί δεν είναι αλήθεια.
1: Το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προληπτικής
2: Ιατρικής. Πώς εμφανίστηκαν αυτοί.
1: Αυτοί ήταν οι υπεύθυνοι το ποιοι θα έρθουν. Όχι αυτοί που
2: δεν διαφήμιζαν είναι. Μάλιστα από βήματα συνεδρίου παράνομη
1: εφόσον, λοιπόν,
2: ιατρική δραστηριότητα.
1: Αυτοί που είναι υπεύθυνοι θα μπορούσαν να καταγγείλουν αν κάτι υπόθηκε ότι θα φέρει ένα μηχάνημα. Και σας ρωτώ εγώ, το έφερε το μηχάνημα. Σε αυτή τη χώρα μπαίνουν τα μηχανήματα και κανείς δεν ελέγχει πόσα μηχανήματα υπάρχουν ή πρέπει να πάει σε νοσοκομείο.
2: Και εκεί, μαζί σας.
1: Ωραία. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε.
2: Αλλά και
1: επιτροπή.
2: Οι δικοί σας ελεγκτές μπαίνανε και δεν το βλέπανε.
1: Λέω λοιπόν, όταν εδώ λοιπόν σου φέρνει ένα χαρτί αναπληρωματικού προσαρτήματος.
2: Και με αυτό να κλείσουμε.
1: Για μηχάνημα ζωνοθεραπείας. Δηλαδή αυτό είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Καμία σχέση με αυτό το οποίο συζητάμε σαν μηχάνημα και στο οποίο εμείς προσωπικά και τη διοίκηση γενικότερα. Παίρνουμε μία έκθεση από τους ελεκτές οι οποίοι είναι υπογεγραμμένοι ακριβώς στις τέσσερις ελεκτικές διαδικασίες. Πέστε μου εσείς πώς ακριβώς θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραβιάσει ό,τι έχετε ακούσει και ό,τι μας έχουν καταθέσει, ότι θα μπορούσατε να αντιληφθείτε ότι κάνουν μία παρανομία.
2: Πρόεδρε,
1: αυτό όμως το οποίο, για να πούμε το θετικό για το αύριο, θεωρούμε.
2: Εμένα το συμπέρασμά μου είναι ότι οι πολίτες δεν νιώθουν καμία ασφάλεια.
1: Όχι, πρέπει να νιώθουν ασφάλεια. Υπάρχουν απατεώνες, αλλά συγχρόνως θεωρούμε ότι το ΚΕΣΥ, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, μαζί με τις εταιρείες επιστημονικές, προφανώς με το Υπουργείο, και όχι πει ο Υπουργός, θα πρέπει να υπάρχει
2: πρόεδρε.
1: Μεγαλύτερη θεσμοθότηση στις γκρίζες ζώνες των
2: ευχαριστώ
1: πραγμάτων.
2: Πολύ.
1: Ευχαριστώ
2: πολύ.
0: Δεν χρειάζονται σχόλια. Νομίζω ακούσατε τη συνέντευξη και έχετε βγάλει όλοι τα συμπεράσματά σας. Θα έχουμε τρεις πολύ δυνατές και πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής μας. Λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων θα είναι μαζί μας ο
3: Energy. Energy. Energy. 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121. Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
11: Πάλι για τα φαγητά μας.
10: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
11: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
10: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
11: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
10: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
12: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα,
13: κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
13: Energy
12: 94,2.
14: Δύο γιατροί που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τους εξοπλισμούς στα νησιά του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας.
13: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
15: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 26 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη, 24 στη Ρόδο.
16: Μιντέα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
16: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
16: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
16: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Λένορμα νέος Αχαρνών στην Κατεχάκη προς Μεσογείον και στην Ποσειδόνος από Ελληνικό προς Γλυφάδα. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Φιλίσεως Κηφισίας.

0: Αγαπητέ Σπύρο, δεν καταλαβαίνω το σχόλιο σου. Δεν τον αποκαλούσα, κύριε Πρόεδρε. Δεν τον αποκαλούσα, κύριε Πρόεδρε, τον κύριο Πατούλη. Επομένως, ποια διαφορά υπάρχει από τον τρόπο που προσφωνώ τους υπουργούς στις συνεντεύξεις? Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, προσφέρει αυτή την εκπομπή η Telekom. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες. Μετά ήρθε το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telekom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από τα κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είστε, πώς σας βρίσκω?
0: Δόξα τω Θεώ. Θα ξεκινήσω, πρόεδρε, τη συζήτησή μας από από αυτόν τον θάνατο που άνοιξε ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου για όσα συμβαίνουν στα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα ιδιωτικά ιατρία, σε ορισμένα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και σε άλλες μεγάλες πόλεις. Θέλω το σχόλιο σας για τα όσα αποκαλύπτονται και κυρίως θέλω να μου πείτε τι, κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να γίνει ώστε να νιώσουν οι πολίτες ασφαλείς.
1: Ναι. Καταρχάς, να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και σε όλους που τον έχουν αγαπήσει, στους εκατοντάδες χιλιάδες, ενώ και εκατομμύρια Έλληνες πολίτες που έχουν εγκαλιαστεί από τη φωνή και την καρδιά αυτού του ανθρώπου. Είναι ένας τόσο άδικος χαμός αυτός, και δυστυχώς για άλλη μια φορά βρισκόμαστε σε μια κατάσταση που εκ των υστέρων πρέπει να κυνηγά η πολιτεία, να διεκδικεί, να λύσει θέματα. Είτε είναι το έγκλημα δυστύχημα στα Τέμπη που χάθηκαν 57 ζωές, είτε είναι ένας επώνυμος ο οποίος χάνει τη ζωή του από απατεώνες γιατρούς, αλλά συγχρόνως και από μια πολιτεία η οποία έδενα τώρα μην μπορεί να ελέγξει. Εδώ έχει CAD σε όλα, έχει QR code, ελέγχους παντού, my data, να μην μπορεί να ξέρει τι μηχάνημα εισάγεται στη χώρα και αν υπάρχει άδεια ή όχι γι' αυτό. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι ψηφιακό κράτος μόνο για δύο παράβολα και να μην μπορείς να είσαι εκεί που επηρεάζονται οι ζωές των ανθρώπων. Άρα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχουν ευθύνες, όπως είναι και το, και το κομμάτι της... τον ελέγχουν γενικότερα. Ποιος κάνει τον έλεγχο? Κάνουν τον έλεγχο οι γιατροί για τους γιατρούς, οι δικαστές για τους δικαστές? Χρειάζονται αντίβαρα. Χρειάζονται αντίβαρα και τεχνολογία και θεσμικότητα. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, η ευθύνη.
0: Επομένως, λέτε, πρέπει να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. Να αυστηροποιηθεί.
1: Και να αυστηροποιηθεί το νομικό πλαίσιο και να μην είναι ένας σύλλογος μόνο ο οποίος ελέγχει τους δικούς του. Νομίζω χρειάζονται πραγματικές δικλείδες ασφαλείας.
0: Τώρα έρχομαι στο άλλο μεγάλο θέμα, που είναι και το μεγαλύτερο θέμα των ημερών, το μεγαλύτερο θέμα αυτού του δύσκολου χειμώνα που έρχεται. Έρχομαι στο θέμα της ενέργειας που έχει γίνει πανάκριβη και όπως σωστά γράφει σήμερα η εφημερίδα Ποντίκη, καταπίνει εισοδήματα, καταπίνει εξαγγελίες, καταπίνει επιδόματα. Θέλω να ζητήσω τη γνώμη σας για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται τα πράγματα στο μέτωπο της ακρίβειας και ιδιαίτερα της ακρίβειας στην ενέργεια, και θέλω να μου πείτε τι κατά τη γνώμη σας πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, πώς πρέπει να αντιμετωπίσει αυτό τον εφιάλτη που έχει επιστρέψει.
1: Λοιπόν, πλέον περνάμε σε μια άλλη φάση στο θέμα της ενέργειας και όπως είπα και χθες το βράδυ σε συνέντευξή μου, είναι πάρα πολύ πιθανόν πλέον να έχουμε πετρέλαιο πάνω από, να έχει φτάσει τα 200 δολάρια το βαρέλι μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό πρόκειται για ένα νέο μοντέλο οικονομίας, δυστυχώς, παγκοσμίως, που μαζί με την κλιματική αλλαγή και τις αλλαγές στην τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει κυριολεκτικά και το πώς θα πρέπει να κοιτάμε το μέλλον και την πολιτική γύρω από το μέλλον. Και γι' αυτό δεν υπάρχει, μια παρένθεση εδώ, δεν υπάρχει πολυτέλεια των μικροκομματικών τσακωμών. Η χώρα πρέπει να έχει και κυβέρνηση και ριζικές αλλαγές, εάν είναι να κάνει το σωστό για τους πολίτες της, διότι έρχονται τσουνάμι τεκτονικών αλλαγών από όλα αυτά. Προφανώς το ζήτημα της ενέργειας έχει πολλές στοιχείες, δεν είναι μόνο το πετρέλαιο, που είναι κατανοητό ότι είναι εισαγωγή για την χώρα μας και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν στρατηγικά αποθέματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν και μειώσεις των φόρων, όπως τον FOQ στο κατώτερο επίπεδο που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως το έχουν κάνει οι άλλες χώρες, να μπορούν να ανασάνουν οι πολίτες αντί να γίνονται επιστροφές και επιδόματα, που είναι μια κέρια διαφορά που έχουμε την κυβέρνηση. Διαφωνούμε με την επιδοματική πολιτική που κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Από εκεί και πέρα για το ρεύμα, ο κόσμος πολύ σωστά αναρωτιέται γιατί βλέπει τόσες ανεμογεννήτριες και πληρώνει τόσο ακριβό ρεύμα. Είναι μια απολύτως σωστή
0: γιατί
1: ερώτηση.
0: Γιατί δεν υπάρχει αποθήκευση.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο του.
1: Επειδή το χρηματιστήριο ενέργειας δεν συμπεριλαμβάνει έμπρακτα τις ΑΠΕ στην τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής.
0: Και αυτό έχει βάση, αλλά εδώ χάνουμε ενέργεια καθημερινά επειδή δεν μπορούμε να την αποθηκεύσουμε.
1: Εδώ
0: αυτό είναι κρίσιμο
1: νερό,
0: θέμα.
1: 40% του νερού που έχουμε από τα φυσικά μας δίκαια το χάνουμε σε παλιές σωληνώσεις. Σας λέω ένα παράδειγμα, είναι πάρα πολύ πίσω οι υποδομές και σίγουρα στο κομμάτι των δικτύων που έχουν πουληθεί σε ξένους επενδυτές που δεν είναι στρατηγικοί επενδυτές. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα και εκεί πέρα χρειάζεται κρατική παρέμβαση. Και σας το λέμε αυτό, είναι ένα προοδευτικό φιλελεύθερο κόμμα. Σε μονοπόλια δεν τα δίνεις σε ξένους επενδυτές, ειδικά όταν είναι στρατηγική σημασία. Όντως έχουμε ζήτημα με την αποθήκευση, όντως, αλλά συγχρόνως πρέπει σιγά σιγά να μιλήσουμε και για την αποκεντρωμένη παραγωγή ηλεκτρικού. Πρέπει να έχουμε δηλαδή τη δυνατότητα, παραδείγματος χάρη στις ταράτσες, να μπορούν να υπάρχουν φωτοβολταϊκά, μπαταρίες, να είναι έξυπνα. Είναι έξυπνη η πώληση προς το δίκτυο και να μην είναι απλά συμψηφισμός.
0: Τώρα έρχομαι στην πολιτική επικαιρότητα των τελευταίων ημερών. Πώς είδατε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη και πώς είδατε αυτές του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Προέδρου της ΕΛΑΣ, του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, και ποιες είναι οι δικές σας κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι αφορά το οικονομικό πρόγραμμά σας?
1: Θα σου πω, αναφέρετε τρία ονόματα και τρία κόμματα στην ουσία. Και τα τρία ονόματα αυτά τα τρία κόμματα έχουν δοκιμαστεί. Ό,τι είχαν να προσφέρουν στον τόπο, πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν προσφέρει. Και υπάρχουν και ζητήματα αξιοπιστίας. Τι να σας πω τώρα, αναφέρατε τον προκάτοχό μου στην εξωματική αντιπολίτευση, ο οποίος τώρα κατεβαίνει με ένα άλλο κόμμα το οποίο ούτε συνέδριο δεν κάνει και έχει διορισμένα στελέχη. Εμείς οι Δημοκράτες είμαστε ένα συμμετοχικό κόμμα των μελών και αυτό ακριβώς είμαστε και θα παραμείνουμε. Και τα μέλη μας θα αποφασίσουν και την επόμενη μέρα στο κόμμα μετεκλογικά. Από εκεί και πέρα, για το συγκεκριμένο κόμμα, το να λες ότι θα κυνηγήσεις καταθέσεις, κοσμήματα, κότερα, πατριωτικούς φόρους και να υπερασπίσεις κλειστές τράπεζες, αυτό και μόνο καθιστά το οικονομικό του μήνυμα κάτι μεταξύ ανεξιόπιστου και γελίου. Αφήνω εκεί. για το ΠΑΣΟΚ. Είναι ένα κόμμα το οποίο δεν έχει δεν έχει αξιοπιστία σε αυτά τα οποία μπορεί να πει. Δεν είναι καν ξεκάθαρο ποιο κομμάτι της κοινωνίας θέλει να εκπροσωπήσει. Έχει ένα βεβαρημένο παρελθόν. Σεβαστό η προσφορά και ξέρω και εγώ οικογενειακά ΠΑΣΟΚ μεγάλωσα, αλλά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια πορεία και να σκεφτούμε ποιοι χώροι έχουν μεταρρυθμίσει τη χώρα ριζικά και ποιοι την έχουν χρεοκοπήσει. Λοιπόν, και όσον αφορά στην Νέα Δημοκρατία, εάν ο Πρωθυπουργός είχε 8 χρόνια, εάν δεν επαρκούν 8 χρόνια για να μπορεί να αλλάξει τη χώρα, τότε δεν δικαιούται άλλη ευκαιρία. Νομίζω ότι είναι σημαντικό λοιπόν να πάμε μπροστά. Δεν υπάρχει κανένα όραμα το οποίο ακούσαμε από αυτά τα κόμματα, πέρα από μερικές διαχειριστικές αλλαγές, επιδοματική πολιτική και πολύ απλά μια ιδρυματοποίηση του ελληνικού λαού με την οποία εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
0: Καταλαβαίνω λοιπόν ότι δεν θα μπορούσατε, αν το κόμμα σας βρεθεί στο κοινοβούλιο την επομένη των εθνικών εκλογών, δεν θα μπορούσατε να συνεργαστείτε με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και με το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Δεν είναι ζήτημα.
0: Και το ρωτώ γιατί σας άκουσα πριν να λέτε ότι πρέπει να υπάρχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα.
1: Θα σας απαντήσω ξεκάθαρα. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα μήνυμα που είναι η λέξη σταθερότητα. Σταθερότητα. Που από τη μία είναι συνώνυμο της λέξης στασιμότητα, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί από εμάς στη χώρα είμαστε υπερήφανοι για τη χώρα που χτίζουμε σήμερα, όχι για την ιστορία μας, όχι για τον πολιτισμό μας, αλλά για τη χώρα που χτίζουμε έμπρακτα, παραγωγικά. Καταλαβαίνετε ότι άλλες χώρες πάνε πολύ μπροστά και εμείς είμαστε δυστυχώς από πίσω, πάρα πολύ πίσω. Δεν το λέω αυτό, διότι η νέα Δημοκρατία, τη λέξη σταθερότητα, μπορεί να τη βαφτίσει και αστάθεια, διότι στην ουσία αυτό είναι το μήνυμά της. Είναι αστάθεια, ότι αν δεν είμαστε εμείς κυβέρνηση, η χώρα θα είναι ασταθής, είναι εκβιασμός. Ο Έλληνας δεν πρόκειται να εκβιαστεί. Από εκεί και πέρα, επειδή θέλει πρόοδο, θέλει αλλαγή.
0: Ναι, αλλά από την άλλη πλευρά, όταν δεν βλέπει τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης ικανές να προτείνουν μια ρεαλιστική λύση για την επόμενη μέρα, αυτό ενισχύει αυτόν τον πολιτικό εκβιασμό, όπως τον χαρακτηρίζεται της Νέας Δημοκρατίας.
1: Γι' αυτό υπάρχουν οι δημοκράτες. Οι δημοκράτες είναι εκεί να καλύψουν αυτό το κενό. Για όσους θέλουν μια ορθολογική, μεταρρυθμιστική, κεντρώα και τολμηρή, αδέσμευτη πολιτική, αυτό είναι οι δημοκράτες. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνω ότι και εσείς λέτε ότι δεν μπορείτε να συνεργαστείτε με κανέναν την επόμενη μέρα.
1: Τα μέλη μας θα αποφασίσουν με εκλογικά απόλυτα. Όχι, το αντίθετο λέω. Οι συνεργασίες πρέπει να είναι μέρος της εξίσωσης, γιατί η αυτοδυναμία είναι ο τρόπος που γίνεται ασυδοσία και υπερβολή. Όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, και εδώ πρέπει να υπάρχουν αντίβαρα μέσα σε μια κυβέρνηση. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Θα νομιμοποιήσουμε τις υποκλοπές, τις ασυλίες των πολιτικών, τον μπάζουμε στα τέμπη? Όχι. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται οι δημοκράτες να κάνουν πίσω στο κράτος δικαίου. Σε καμία απολύτως περίπτωση. Από εκεί και πέρα, όλοι θα είναι εκεί την επόμενη μέρα να κρυθούν. Εγώ θα κάνω μια εισήγηση στα μέλη μας μετεκλογικά. Θα είναι μια εισήγηση βάσει των δεδομένων. Εάν θεωρήσω ότι η χώρα μπορεί και να κυβερνηθεί και να βελτιωθεί, ουσιαστικά να βελτιωθεί, η εισήγησή μου θα είναι ανάλογη. Αλλά έχω να σας πω κάτι σε αυτό. Τα δύο ονόματα από τα τρία που αναφέρατε πριν πρέπει να πάνε στο παρελθόν. Ανήκουν στο παρελθόν. Δοκιμάστηκαν. Δεν πας με παλιές συνταγές στο μέλλον.
0: Ποια είναι τα δύο από τα τρία, ο Πρωθυπουργός και ο πρώην Πρωθυπουργός?
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει να πάμε μπροστά. Δεν έχουμε προεδρική δημοκρατία, ούτε πρωθυπουργική δημοκρατία. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία.
0: Με τον Νίκο Ανδρουλάκη καταλαβαίνω ότι υπάρχει μεγαλύτερο περιθώριο, μεγαλύτερο έδαφος συνεννόησης. Και το ρωτώ γιατί κινείστε στο χώρο του κέντρου και το ερώτημα είναι, έχετε ουσιαστικές διαφορές με το ΠΑΣΟΚ? Γιατί κάποιος να ψηφίσει Δημοκράτες και όχι ΠΑΣΟΚ?
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο καταρχάς δεν είναι αδέσμευτο. Από τη φύση του δεν είναι, γιατί πολύ απλά βλέπετε ότι έχει και οικονομικές εκκρεμότητες τεράστιες και από εκεί και πέρα στην Βουλή πριν από δύο χρόνια τους είδαμε το ΠΑΣΟΚ να πηγαίνει με τη Νέα Δημοκρατία υπέρ των τραπεζών, όταν εγώ ως αρχηγός αντιπολίτευσης ήμουν απέναντι. Άρα στο κομμάτι των οικονομικών εξαρτήσεων και αυτού του συστημισμού, τράπεζες και τα λοιπά, το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ούτε την ανεξαρτησία ούτε την τόλμη να πάει απέναντι, και εξάλλου αυτό το έχει φανεί. Μετά, πάμε στα δικαιώματα. Εδώ και καιρό έχουμε καταθέσει και γνωρίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρόταση για την έμφυλη βία και τη γυναικοκτονία. Τι να αγνοεί. Από εκεί και πέρα λοιπόν δεν μπορείς να λες ότι είμαι προοδευτικός όταν αγνοείς κάτι που επηρεάζει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους. Και πόσο μάλλον κάτι το οποίο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους έχει πει ότι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Πάμε λοιπόν τώρα στο κομμάτι της οικονομίας. Το ΠΑΣΟΚ δυστυχώς ανήκει σε ένα κομματικό κράτος, το οποίο το έφτιαξε σε πολύ μεγάλο βαθμό και το ίδιο, και συγχρόνως εκπροσωπεί έναν κομματικό συνδικαλισμό, το είδαμε και με την υπόθεση Παναγόπουλου, ο οποίος δεν μπορεί να στηρίξει μια φιλελεύθερη οικονομία. Λυπάμαι πάρα πολύ, εμείς θέλουμε συνδικαλισμό υγιή, αναλογικό, να εκπροσωπούνται όλοι οι εργαζόμενοι και να έχουν φωνή, με ενιαία ψηφοδέλτια. Και θέλουμε οι συνδικαλιστές να μπορούν, πρέπει οι συνδικαλιστές να εργάζονται, να μην κάνουν το συνδικαλισμό ως full-time job, ως μόνιμη δουλειά. Αυτά και μόνο, και μπορούν να συνεχίσουν μερικές ριζικές αλλαγές, όπως η πολιτική μας είναι πιο καινοτόμος, και γι' αυτόν τον λόγο υπάρχουν και οι δημοκράτες, γι' αυτόν τον λόγο είμαστε και προοδευτικό κέντρο. Προφανώς μπορεί να υπάρχουν ομοιότητες, αλλά επαναλαμβάνω, η αξιοπιστία του κάθε χώρου μετράει. Η πορεία του κάθε ανθρώπου.
0: Με δεδομένο ότι το μεν ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στην τρίτη θέση και όχι στη δεύτερη, όπως ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα. Και με δεδομένο ότι και εσείς εμφανίζετε χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνετε εκτός Βουλής. Θα υπήρχε πιθανότητα, θα υπήρχε δυνατότητα να συνεργαστείτε προεκλογικά, να κατεβείτε μαζί στις εκλογές?
1: Όχι. Οι Δημοκράτες δεν είναι ένα κόμμα με αυτό σκοπό την εξουσία. Είναι μια λύση η οποία προέρχεται από την κοινωνία, από ανθρώπους που θέλουν να εργαστούν, να καινοτομήσουν, να κάνουν έρευνα, να χτίσουν, να παράγουν στη χώρα τους και σε μια χώρα με κανόνες. Αυτό είναι οι Δημοκράτες, και γι' αυτό πρέπει αυτές οι απόψεις, οι ιδέες και ο χώρος του κέντρου, όπως εκφράζεται και στην Ευρωπαϊκή μας ομάδα. Εξάλλου γι' αυτό θα έχουμε και το Συνέδριο των Ευρωπαίων Δημοκρατών στην Αθήνα στο τέλος του Οκτωβρίου. Αυτός ο χώρος πρέπει να εκφραστεί αυτόνομα, όπως υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, με ένα μέσο όρο 12%. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Δημοκράτες θα μπουν στη Βουλή και με αξιοπρεπές ποσοστό. Υπάρχει έλλειμμα αναγνωρισιμότητας του κόμματος και του ονόματος και του κόμματος σε σχέση με τη δικιά μου παρουσία πολιτικά. Είναι κάτι το οποίο εμείς το διορθώνουμε αυτή τη στιγμή με ενεργό πολιτική και τις δραστηριότητες των καπεδίων. Έχουμε 24 γραφεία σε όλη την χώρα που ανοίγουν, από το Μαρούσι μέχρι την Ξάνθη. Συνεπώς αυτή η δουλειά θα αποδώσει. Και εξάλλου οι καμπάνιες μετράνε. Μετράει το μήνυμα το οποίο θες να πεις, και κανείς, και επειδή λέτε για χαμηλές πτήσεις και τα λοιπά, ανεξάρτητα τι μπορεί να είναι η εκάστοτε πτήση, ο απολογισμός γίνεται στο τέλος και η δουλειά μετράει. Δεν ζητάμε από τον κόσμο να μας πιστέψει, ζητάμε να μας ελέγξει. Ο κόσμος έχει προδοθεί πάρα πολλές φορές από υποσχέσεις, έχει κάθε δίκιο να είναι καχύποπτος, αλλά το να λες ότι θα προεξοφθείς πράγματα δεν είναι η λύση. Παλεύεις για το οποίο πιστεύεις.
0: Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του κόμματος Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο, τον κύριο Στέφανο Κασελάκη. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Χτίζετε, γκρεμίζετε, ανακαινίζετε, ό,τι και αν κάνετε, οδηγήστε τα μπάζα σας προς ανακύκλωση. Και μην ξεχάσετε να ζητήσετε τη βεβαίωση παραλαβής των αποβλήτων από την ΑΝΑΚΕΜ μετά το πέρας των εργασιών. Καλέστε τώρα 2314-405300. 2314-405300. Το έμπειρο επιστημονικό προσωπικό της ΑΝΑΚΕΜ θα σας δώσει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων που προκύπτουν σε όλες τις φάσεις εκτέλεσης των έργων σας, λύνοντας τα χέρια σας. anakem.gr για περισσότερες πληροφορίες. Πάμε έτσι μουσικά στις διαφημίσεις και στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, και πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
2: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
1: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
12: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Happy
17: birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι από τη Manises Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα Supermarket. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό

0: έχετε γιο ταχύ, φορτηγό ή λεωφορείο, το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιο ταχύ σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
7: Σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού προς Καλλιρόης και στη Βασιλίση Σοφίας και την Αμαλίας προς Σύνταγμα. Μποτιλιάρισμα επικρατεί και στην Καλλιρόης από το ύψος της Συγκρού με κατεύθυνση προς Βουλιαγμένης. Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός τροχαίου δυστυχήματος που έγινε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στην Γλυφάδα. Σε εξέλιξη είναι η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου φορέα στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού. Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Σε ανακοίνωσή του τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Αναλυτικά στο enikos.gr. Νέο τροχαίο με πατίνι έγινε αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος που οδηγούσε το ηλεκτρικό όχημα συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη 16χρονος στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι και τραυμάτισε νεαρό 21 ετών στο κέντρο της πόλης. Ο ανήλικος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται σήμερα η 18χρονη μητέρα στην Κρήτη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Έντονα αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο

0: ΔΑΣ συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με 7-2 η Μπαρτσελώνα συνέτριψε τη Σαντάντερ για την έκτη αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Προηγείται στην κατάταξη με 18 βαθμούς, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να ακολουθεί με 15. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Συννεφιά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι εκατοντάδες τα μηνύματά σας με τις ευχές για τα 19 χρόνια του Real FM που κλείνουν σήμερα. Σας ευχαριστούμε όλους από την καρδιά μας. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μας Σόφη που στέλνει τις ευχές της, γιατί γιορτάζει κιόλας σήμερα. Και ενώ εκείνη γιορτάζει και εμείς πρώτοι θα έπρεπε να της ευχηθούμε, έσπευσε πρώτη πρωί-πρωί να μας γλυκάνει και να μας στείλει τις θερμές ευχές της. Και σε σένα, Αντώνη, καλημέρα.
1: Επίσης ήθελα να σου το πω, αλλά προφανώς με πρόλαβες και καλά έκανες. Η Σοφία, χρόνια πολλά στη Σόφη που
0: χρόνια είναι, πολλά στη Σόφη, που είναι και πιστή ακροάτριά μας και φίλη. Πιστή, καλή.
1: Και αγαπημένη, και χρόνια πολλά στο Real και σε όλα τα παιδιά. Καλή δύναμη.
0: Να έχουμε υγεία.
1: Και υπομονή.
0: Αυτό. Αυτά τα είπες.
1: Και τα δύο. Και τα δύο.
0: Και επιμονή και υπομονή. Σωστά. Ναι. Τώρα, το τίτλο της ημέρας το είπα στον πρόλογό μου, τον έχει το ποντίκι σήμερα, ο πιο δύσκολος χειμώνας. Πανάκριβη ενέργεια, καταπίνει εισοδήματα, εξαγγελίες και επιδόματα. Ήδη η κυβέρνηση ψάχνει νέες ενισχύσεις, λέει το ποντίκι, παρεμβάσεις και συνεννόηση με τις εταιρείες. Στον αέρα οι προεκλογικοί σχεδιασμοί εν ώψη απειλής, ακόμη και για ανεπάρκεια καυσίμων. Μπορεί να αλλάξουν όλα μέσα στο χειμώνα. Αν οι φόβοι που υπάρχουν αποδειχθούν πραγματικοί. Μιλάνε για 120 δολάρια το βαρέλι πλέον.
1: Εδώ τώρα μου έστειλαν μια φωτογραφία από ένα πρατήριο στην Τίνο. Βενζίνα 2,329. Στην Άξο μου είπαν 2,44.
0: Κοντεύει τα 2,5 ευρώ. Τρομερό.
1: Θα υπάρξει επίδομα και δεν ξέρω τι άλλες αυτές για το πετρέλαιο θέρμανσης, και έμαθα ότι τα δύο, οι δύο μεγάλοι οι παραγωγοί ενέργειας, η Motor Oil και
0: τα ΕΛΠΕ,
1: θα κάνουν κάτι ξανά για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Η Hellenic Energy, για να το πούμε σωστά.
1: Ναι, να το πούμε σωστά, ναι.
0: Hellenic Energy. Τι θα κάνουν, θα αναδεχθούν ένα τμήμα της αύξησης για να κάνουν εκτόσεις.
1: Όπως ήταν τον Αύγουστο που το έκαναν τον Αύγουστο.
0: Μάλιστα. Σημαντικό είναι αυτό. Κάθε προσπάθεια πρέπει να γίνει. Δεν αρκεί πλέον μια απλή ενίσχυση. Χρειάζονται γενναία μέτρα. Αλλιώς τα νοικοκυριά θα βρεθούν σε τραγική θέση το χειμώνα. Σε τραγική θέση.
1: Τώρα έχω δύο παρατηρήσεις. Είμαι λίγο θυμωμένος για το εξής. Σκοτώθηκαν τρία παιδιά στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Και οι οικογένειές τους θρυνούν. Να φύγω όμως από αυτό καθ' αυτό το συμβάν, γιατί δεν ξέρω με τις συνθήκες έγινε. Αλλά θέλω να πω το εξής, που το βλέπει και ο κόσμος που μας ακούει και εσύ ενδεχομένως. Πολλοί τρέχουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι υπάρχει αυτό? Εγώ επειδή μένω στα νότια προάστια, μιλάμε για τρέξιμο στην παραλιακή, μέσα στα στενά, μέσα στην κλειφάδα, που περνάνε καρότσια, που περνάνε άνθρωποι ηλικιωμένοι, που είναι παιδιά μικρά στον δρόμο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Εγώ από άποψη ήμουν κατά των προστήμων. Όμως, ακούγοντας και πρόσφατα το Χρυσοχοίδη, τα πρόστιμα έφτασαν και οι αφαίρεση αδειών έφτασαν και εμένα, που δεν ήμουν καλός οδηγός στη μηχανή και δεν έβαζα κράνος στις κοντινές αποστάσεις, δεν πάω ούτε βήμα. Λυπάμαι που το λέω, το ξεκίνησα το πρόστιμο και πια μου έγινε συνήθεια, σωστή συνήθεια. Αυτό δηλαδή πρέπει, τρέχεις ή περνάς ή είσαι μέσα στη διάβαση ή παρκάρεις ή δηλαδή, να σου παίρνουν το δίπλωμα για 5 χρόνια, να πληρώνεις 20.000, να σου δεσμεύουν την περιουσία. Δεν γίνεται αλλιώς. Κάτι πρέπει να γίνει. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει είναι ράλι στις λεωφόρους.
0: Ναι. Και χάνονται εκατοντάδες ζωές κάθε χρόνο. Σε μια χώρα που έχει οξύτατο δημογραφικό πρόβλημα, είναι άλλη μια αιτία να αδυνατίζει το έθνος αυτό, γιατί χάνονται εκατοντάδες ζωές και ζωές νέων ανθρώπων. Είναι πραγματικά τραγωδία, είναι πολύ κρίμα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης.
1: Το δεύτερο που θέλω να πω, που δεν έχει σχέση βέβαια με αυτό, το πρώτο είναι μια παρατήρηση θέλω για τα πολιτικά, με αφορμή και την κουβέντα στην
0: έσκασαν και οι δημοσκοπήσεις. Σήμερα έχουμε στον Αντένα μεγάλη δημοσκόπηση το βράδυ. Θα την παρουσιάσουμε αναλυτικά.
1: Ωραία. Λοιπόν, Έχουμε εκλογικά, δημοσκοπικά αποτελέσματα που δείχνουν εδώ και 2 χρόνια σχεδόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοδυναμίας. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση για να μπούμε σε μια σειρά και διαβάζω κάτι σχόλια πραγματικά και συναδέλφων οι οποίοι νομίζουν ότι δεν καταλαβαίνουν ότι κάποιοι τους διαβάζουν και ξέρουν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Δεν υπάρχει δημοσκόπηση σε αυτή τη χώρα μετά τις ευρωεκλογές που να δείχνει τη Νέα Δημοκρατία 28% στην πρόθεση. Καμία δημοσκόπηση δεν υπάρχει. Η μία νομίζω και μετά εξαφανίστηκε. Και στην εκτίμηση πάει προφανώς 30 και κάτι. Η εκτίμηση είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αν ισχύσει, γιατί ο άλλος δεν αποφασίσει. Σημαίνει λοιπόν αυτό ότι υπάρχει μια δυσκολία, φαίνεται μια δυσκολία στις συνεργασίες. Αυτό που γίνεται στη Βουλή πράγματι δείχνει ότι δεν συνεννοείται κανένας με κανέναν για τα ελάσσονα και τα μείζωνα.
0: Ούτε και στα βασικά.
1: Ούτε και στα βασικά. Δηλαδή, άκουγα τον Μητσοτάκη, ο οποίος περνούσε γενιές 14, τον Τζίπρα, τον Ανδρουλάκη, για κάποια πράγματα που έχει δίκιο, για κάποια που μπορούσε να με το πει. Με μια οξύτητα και αυτός, από την άλλη πλευρά. Αυτό, πού θα οδηγήσει τη χώρα την επόμενη φάση, αν δεν υπάρξουν κάποιες συνενέσεις στα βασικά πράγματα. Ή ακούω το άλλο, το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι, λέει, τώρα λέει ο Κασιδιάρης. Παίρνει, λέει, είναι συγκρίνον του Κασιδιάρη με το Σαμαρά. Όχι, εντάξει. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σε επίπεδο ανθρώπων που πάνε και ψηφίζουν αυτούς τους πρώην καταδικασμένους και εγκληματική οργάνωση, όπως είχε αποφασίσει η δικαιοσύνη. Δηλαδή, ο Σαμαρά το πει σε 100 πράγματα. Ότι πάει κόσμος ο οποίος διαμαρτύρεται με το Μητσοτάκη για την ακρίβεια, βρίσκει εκεί μια αντίδραση. Αλλά ακραίοι άνθρωποι με συμπεριφορές που τους είδαμε με έκπληξη πάλι να είναι δίπλα στον δίπλα αυτόν τον Κασιδιάρη, δεν έχουν σχέση με τον Σαμαρά.
0: Ναι. Και να υπενθυμίσω επίσης ότι επί Σαμαρά έγιναν οι διώξεις σε βάρος της Χρυσής Αυγής. Να το υπενθυμίσουμε και αυτό για να είμαστε δίκαιοι και σωστοί.
1: Έτσι.
0: Να, εδώ ο φίλος ο Διονύσης ο Καντιάνης λέει, έχει απόλυτο δίκιο ο Αντώνης. Τρέχουν όλοι σαν να είναι πιλότοι της Φόρμουλα 1 στην παραλιακή. Λοιπόν, δεν μπορούν. Ειλικρινά τώρα, το έχω πει καμιά δεκαριά φορές, αλλά είναι κάτι που το έχω συναντήσει σε πολλές ξένες πρωτεύουσες. Συνεννοούνται στις παρέες οι νέοι και ένας από την παρέα δεν πίνει για να οδηγήσει στη συνέχεια και να τους αφήσει στα σπίτια τους. Είναι τόσο δύσκολο αυτό να το καθιερώσουμε και εδώ. Ένας από την παρέα θα είναι βάρδια το βράδυ που υπάρχει έξοδος και δεν θα πιει για να αφήσει τους άλλους στο σπίτι.
1: Επίσης, Νίκο, τώρα
0: και καλύτερα ταξί, παιδιά. Αφήστε το παρκαρισμένο και πάρτε ένα ταξί όταν έχετε πιει.
1: Επίσης, πάνω σε αυτό θέλω να κάνω μια παρατήρηση, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Εγώ έχω την αίσθηση, παρά τα νούμερα που αράδιασε προχθές ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ότι πράγματι έχουν γίνει πολύ έλεγχοι κλπ. Έχω την αίσθηση ότι τα αλκοτέστ έχουν μειωθεί.
0: Α, ναι, πάλι.
1: Αυτή την αίσθηση έχω.
0: Πάντως για ένα διάστημα έγινε χαμός μετά.
1: Κυκλοφόρησα μια μέρα, δύο τη νύχτα, από πάνω εδώ, από το κέντρο μέχρι κάτω. Δύο φορές, μία μετά τις 12, μία ποτέ. Παλιά ήταν στη Βουλιαγμένη, στην Παραλιακή, ο κόσμος. Πήγα στην Τίνο ένα μήνα. Πειράζεις κιόλας. Κάποια έγιναν. Στην Πάρο που πήγα λίγες μέρες δεν είδα κανένα. Μήπως είχε λατωθεί ο έλεγχος.
0: Ναι, πρέπει να ξαναρχίσουν οι έλεγχοι. Πρέπει να ξαναρχίσουν. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά, Διονύσης Τεμπονέρας, τομεάρχης εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Και αμέσως μετά, Άγγελος Συρίγος, βουλευτής, πρώην υπουργός, καθηγητής διεθνών σχέσεων, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telekom. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές, αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Telecom.gr. Και βέβαια, όπως πάντα, μαζί μας η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που υποστηρίζει την προσπάθεια κάθε μαθητή με 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μαθήματα μελέτης δημοτικού, καθώς και προγράμματα ξένων γλωσσών. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311.

0: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
2: Καλημέρα κύριε Τεμπονέρα. Τα ξέρετε πάρα πολύ καλά τα εργασιακά και θα το εκμαντρευτούμε με τον Νίκο, μπας και φωτίσουμε δύο-τρεις πτυχές αυτής της αντιπαράθεσης που είχαμε και έχουμε μάλλον λίγο ακόμα φαίνεται με τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και πριν πάμε στα πολιτικά. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στα θέματα των επιδομάτων? Δηλαδή με ποια έννοια, ότι πρέπει να επιδοτούν τους άεργους ή τους ανέργους? Και έκανα προχθές, είπα στον Νίκο χθες μάλλον, ότι όταν είχαμε 17% ανεργία είχαμε 1,2 δις στα επιδόματα και τώρα που έχουμε 7 έχουμε 2,2 για κάποιους λόγους. Πρέπει να το ξαναδούμε αυτό? Χωρίς να σημαίνει ότι θα πρέπει να αφήσουμε ανθρώπους που είναι άνεργοι το χειμώνα για διάφορες δουλειές ή το καλοκαίρι χωρίς επιδόματα, τα οποία προφανώς πληρώνουν και εισφορές και τα λοιπά όταν εργάζονται.
1: Κύριε Δελατόλα, το επίδομα ανεργίας είναι ανταποδοτικό και ασφαλιστικό δικαίωμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας εργαζόμενος επί 5, 15, 20 χρόνια πληρώνει μέρος των αποδοχών του, βεβαίως εργαζόμενος και εργοδότης, ώστε όταν επέλθει ο κίνδυνος ενδεχομένως της απόλυσης, οι εισφορές οι οποίες έχουν καταβάλει να αντιστοιχούν σε ένα διάστημα κατά το οποίο θα μπορεί να βιοποριστεί, θα μπορεί να αναβαθμίσει δεξιότητες έχοντας ένα εισόδημα και θα μπορεί τελικά σε ένα εύρος χρόνου να μην δεχτεί την πρώτη πρόταση εργασίας, όσο κακή και αν είναι αυτή, προκειμένου να ανταποκριθεί και να εκβιαστεί ή να πιεστεί από τον ενδεχόμενο εργοδότη προς πρόσληψη με κακούς όρους. Γι' αυτό και το επίδομα ενεργίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης είναι από 6 έως 12 μήνες, σε κάποιες δε χώρες της Βόρειας Ευρώπης είναι και μεγαλύτερο του ενός έτους. Άρα λοιπόν εδώ, η πρόταση η οποία διατυπώθηκε παραγνωρίζει το γεγονός ότι μια σειρά από κλάδων, όχι μόνο ξέρετε εργαζόμενοι στον επισητισμό ή στον τουρισμό, στις αγροτικές εργασίες, στον πολιτισμό, στην οικοδομή, ακριβώς έχουν μεγαλύτερη προστασία, ειδικά λόγω εποχικότητας της εργασίας, όταν όχι επειδή το επέλεξαν, αλλά επειδή εξ αντικειμένου δεν μπορούν να εργαστούν το διάστημα εκείνο, λόγω του, για παράδειγμα, τα καφέ, τα εστιατόρια είναι κλειστά ή τα χωράφια λειτουργούν σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Η πρόταση λοιπόν η οποία διατυπώθηκε δεν είναι μια πρόταση η οποία είναι εκ του πονηρού. Ξέρετε, μας ενοχλεί και μας κάνει εντύπωση κάτι. Γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και μία εβδομάδα. Εχθές ο Πρωθυπουργός μίλησε 25 λεπτά στην ομιλία του και άλλα 5 λεπτά στη δευτερολογία του. Δεν βρήκε το χρόνο να αρθρώσει 6 λέξεις. Δεν θα κόψουμε το επίδομα ανεργίας. Επειδή ακριβώς έχει
0: μεσολαβήσει. Έβγαλε όμως ανακοίνωση η κυρία Κεραμέως, η καθήλυνα αρμόδια υπουργός.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, με συγχωρείτε, αλλά από το να ξεκατηνιάζονται δημοσίως με διάφορες σκοπιμότητες οι διάφοροι υπουργοί, μεν κυβερνητικός εκπρόσωπος, να απαντάει υπουργός εργασίας, τα μισά στελέχη και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας να παίρνουν το μέρος της μιας πλευράς και τα άλλα μισά της άλλης. Ο καθένας αρμόδιος για να λήξει την όποια συζήτηση είναι και παραμένει ο πρωθυπουργός. Μας κάνει εντύπωση λοιπόν ότι ενώ στη δημόσια σφαίρα.
2: Καλά, θα τοποθετηθεί σήμερα. Αυτή, εγώ το είπα από χτες στην ΕΡΤ.
1: Κύριε Δελατόλα, μας το κρατάει κρυφό μια εβδομάδα. Μας το κρατάει. Έχει μυστικό από εμάς ο κύριος πρωθυπουργός και δεν μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση αυτή.
2: Θέλει να απαντήσει μόνο στο αύριο τώρα.
1: Δεν είχε τον χρόνο.
2: Ζήτη μόνο στην ουσία του που είπατε πριν. Προσέξτε
1: όμως, γιατί είμαστε καχύποπτοι. Το 2023 το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας τεκμήρια για τις ελεύθερες επαγγελματίες δεν περιλαμβανόντουσαν. Ήρθε λοιπόν η τεκμαρτή φορολόγηση, παίρνει 600 εκατομμύρια περίπου το χρόνο από τους επαγγελματίες και επεβλήθη εκ των υστέρων. Λέμε λοιπόν εδώ ότι φαίνεται να υπάρχει, επειδή ακριβώς πολλά στελέχη θα στήριξαν την πρόταση του κ. Μαρινάκη, μια κρυφή ατζέντα και ένα κρυφό σχέδιο που τι λέει πρακτικά, για να καταλάβουμε το πολιτικό ζήτημα ποιο είναι. Απέναντι σε εμάς έγινε μια κριτική ότι θα φορολογήσουμε τα μερίσματα, θα επισπεύσουμε τον αναβαλλόμενο χώρο στις τράπεζες, αλλά λίγο πολύ θα φορολογήσουμε το μεγάλο πλούτο και από εκεί θα βρούμε χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε το κοινωνικό κράτος. Η άλλη απάντηση της Νέας Δημοκρατίας ποια είναι? Ότι θα εφαρπάξω τις εισφορές των εργαζομένων, τα κοινωνικά επιδόματα και αυτά θα δώσω στις επιχειρήσεις για να κάνω οικονομική πολιτική. Με συγχωρείτε, αλλά αυτό δεν λέγεται οικονομική πολιτική, λέγεται κοινωνικός κανιβαλισμός. Ακριβώς γιατί απευθύνεται ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Αυτοί είναι οι δύο κόσμοι.
2: Κάτι έχει πει πάντως ο κύριος Τσίπρας για τα επιδόματα που λίγο αγκουμπούσε σε μια λογική.
1: Κύριε Δελατόλα, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι και δίκαιος, ούτε ο κύριος Τσίπρας, αλλά για να είμαι δίκαιος, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, μίλησαν ποτέ για περικοπή του επιδόματος ανεργίας στο δίμηνο. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία ακούστηκε πρώτη φορά από τα χείλη του κυβερνητικού εκπροσώπου και προφανώς υπάρχει μια προεργασία, διότι τυχίζονται πίσω του στο ίδιο μήκος κύματος αρκετά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Άρα λοιπόν, εμείς καλούμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να βγει άμεσα, να ξεκαθαρίσει το θέμα διαφορετικά, επειδή και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είχε κάνει παρόμοιες δηλώσεις τον Ιούνιο του 2024 για επιδότηση δίθεν της εργασίας, λες και αυτό πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά εις βάρος του επιδόματος ανεργίας, πραγματικά η πιο αντικοινωνική πολιτική μπορεί να πει κάποιος, όταν πολύ σωστά είπατε ότι χιλιάδες εργαζόμενοι στον τουρισμό τις επόμενες μέρες θα κληθούν να γραφτούν στον ΟΑΕΔ για να μπορέσουν να εισπράξουν το μοναδικό, επαναλαμβάνω, μέσο βιοπορισμού το οποίο θα έχουν για τους σημερινούς μήνες. Άρα λοιπόν, εδώ το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός σιωπά, φαίνεται ότι δεν υπάρχει εδώ ένα σχέδιο του κ. Μερνάκη, μια προσωπική άποψη, αλλά ενδεχομένως ένα κρυφό σχέδιο του κ. Μητσοτάκη.
0: Ας αναμείνουμε και τις απαντήσεις του στη σημερινή συνέντευξή του και θα το σχολιάσουμε πάλι. Τώρα έρχομαι στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών, κύριε Τεμπονέρα, είναι η σταθερότητα. Αυτή τη λέξη ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επαναλαμβάνεται μονότονα. Από την άλλη πλευρά, τα δύο μεγάλα κόμματα της κέντρο-αριστεράς, της αντιπολίτευσης, δηλαδή η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη, δείχνουν μέχρι στιγμής να μην συνεννοούνται μεταξύ τους, να μην επιθυμούν να καθίσουν στο τραπέζι της συνεννόησης μετά τις εθνικές εκλογές. Αυτό δεν ενισχύει κατά κάποιον τρόπο το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να πω μήπως θα ήταν προτιμότερο από τις δύο πλευρές να χαμηλώσουν τόνοι και να ακουστεί η απλή λογική ότι θα δούμε το αποτέλεσμα μετά τις εκλογές και θα κρίνουμε.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, όχι τώρα, αλλά εδώ και 3 χρόνια περίπου, αρκετοί από εμάς πρωτοσταθήσαμε στην προσπάθεια να υπάρχει μια προσπάθεια σύνθεσης των ευρύτερων χώρων αριστεράς και κεντροαριστεράς.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
4: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
5: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
4: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
5: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
4: ΣΑΕΚ Τομή.
5: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58314
6: και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
9: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
10: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
9: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
10: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
9: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
11: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
16: Ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί μετήχθησαν νωρίς το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 27 βαθμοί Κελσίου, 24 σε Θεσσαλονίκη και Χανιά, 23 στη Λάρισα.
18: Η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. στα ου, υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
19: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
20: Αυξημένη σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης, σε Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα και στην Καλλιρόης προς Βουλιαγμένης.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, πριν επιστρέψουμε στη συζήτησή μας με τον Τομεάρχη Εργασίας της Ελλάς, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ότι μαζί μας είναι και σήμερα η Ελληνικός Χρυσός. Και μεταφερόμαστε στις Σκουριές, όπου το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού περνά στην παραγωγή, έχοντας σχεδιαστεί με σύγχρονες τεχνολογίες και υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Στην πράξη, σχεδόν όλο το νερό επαναχρησιμοποιείται, περιορίζεται η επιφάνεια που απαιτείται για τη δραστηριότητα και η λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς σε πραγματικό χρόνο από την ποιότητα αέρα και νερού έως το θόρυβο. Παράλληλα, η απομακρυσμένη εξόρυξη ενισχύει περαιτέρω την ασφάλεια, αποδεικνύοντας ότι η σύγχρονη εξόρυξη μπορεί να γίνεται υπεύθυνα και με διαφάνεια. Πραγματικά εντυπωσιακό. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Ένα ερώτημα ήταν έτοιμος να θέσει ο Αντώνης Δελατόλας.
1: Ναι. Στη συνέχεια, αγαπητέ κύριε Τεμπονέρα, αυτό που είπε ο Νίκος, που εντάξει, τώρα πέρα από τις αναλύσεις φαίνεται ότι υπάρχει μια δυστοκία στο να συνενθείτε τα κόμματα, τουλάχιστον σε μια προοπτική, ας την πω, είτε μετεκλογική, είτε στη δεύτερη φάση μετά την εκλογική αναμέτρηση του Ιουνίου. Αρχές Ιουνίου θα γίνουν οι εκλογές, από ό,τι καταλαβαίνω. Φαίνεται ότι μπορεί να οδηγηθεί αυτή η μεταξύ σας διαφορές σε σύγκρουση, αντί να έχετε ένα μονομέτωπο με τη Νέα Δημοκρατία, να έχετε ένα διμέτωπο μεταξύ σας. Και αυτό μάλλον καλό δεν θα κάνει σε κανένα από τους δύο.
2: Κύριε Δελατόλα, εμείς με το ΠΑΣΟΚ είμαστε σε μια σχέση προγραμματικού ανταγωνισμού και μόνο. Καλούμε τους πολίτες του προοδευτικού χώρου να κρίνουν, να συγκρίνουν και να αποφασίσουν. Πολιτικός μας αντίπαλος όμως, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στην Θεσσαλονίκη, είναι η Νέα Δημοκρατία και κυρίως οι δεξιές πολιτικές. Προφανώς, εφόσον εμείς έχουμε τη δυνατότητα μέσω της διερευνητικής εντολής να απευθυνθούμε σε υπόλοιπα κόμματα του χώρου, θα απευθυνθούμε στον προοδευτικό χώρο ακριβώς επειδή θέλουμε και διεκδικούμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν λέμε, όπως κατάλαβα ότι λέει το ΠΑΣΟΚ, ούτε ότι θα είμαστε αυτοδύναμοι, ούτε λέμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν απολύτως. Άρα λοιπόν, για να είμαστε ειλικρινείς και καθαροί απέναντι στον κόσμο, εμείς έχουμε ορίσει και το πλαίσιο της συνεργασίας και έχουμε ορίσει ξεκάθαρα και τις προθέσεις μας. Κάτι τέτοιο τουλάχιστον από το ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Άρα, αν υπάρχει μια σύγκρουση, όπως την ονομάσατε, αυτή ενδεχομένως υπάρχει μόνο από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ. Εμείς έχουμε μονομέτωπο αγώνα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπενθυμίζει κατά καιρούς ότι η προηγούμενη κυβερνητική σας συνεργασία ήταν με ένα δεξιό κόμμα, με το κόμμα του Πάνου Καμένου. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν αν αυτή τη φορά η όποια μετεκλογική συνεργασία σας θα είναι με κόμματα, με προσωπικότητες, με χώρους που κινούνται στον κεντροαριστερό χώρο.
2: Είναι καθαρό αυτό για μας. Προφανώς σε μια τελείως διαφορετική χρονικά συνθήκη και σε μια, αν θέλετε, εμπειρία η οποία έδειξε και παθήματα και μαθήματα, μας έχει κάνει και πιο έμπειρους, αν θέλετε και πιο έτοιμους, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του μέλλοντος. Άρα σε κάθε περίπτωση η διεκδίκηση εφαρμογής του προγράμματος περνάει πρωτίστως μέσα από τα υπόλοιπα όμορα κόμματα του προοδευτικού χώρου.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Τεμπονέρα. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Γλυφάδα όταν το αυτοκίνητό τους βγήκε από την πορεία του και καρφώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. Τραυματισμένοι νοσηλεύονται δύο 18χρονοι. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο, σήμερα, με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Υπουργέ, η Άγκυρα φαίνεται ότι, τι φαίνεται, είναι βέβαιο ότι θολώνει τα ήρεμα νερά. Ξαναφέρνει όλη την ατζέντα το δικό της διεκδικήσεων, γκρίζες ζώνες, αποστατικοποίηση, αμφισβήτηση της επίρρειας των νησιών, απολύ πολέμου κτλ. Εκείνο που αλλάζει τώρα, εκτός από την ένταση, είναι και η μέθοδος. Δηλαδή επαναφέρει την ατζέντα την ώρα που εμείς εδώ επιχειρούμε να διακηρύξουμε τις θέσεις μας και να κάνουμε στην πρακτική την άσκηση των δικαιωμάτων και των δραστηριοτήτων μας. Πού θα πάει αυτό το πράγμα?
1: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση, αλλά δεν επιθυμεί κρίση στο πεδίο. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο, δηλαδή δεν μόνο το έχουν πει οι Τούρκοι, αλλά όλα αυτά προετοιμάζουν ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το GSI, το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει
0: θερμό επεισόδιο δηλαδή?
1: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά
1: θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Τον τελευταίο καιρό η Ελλάδα τοποθετεί καλώδια είτε τηλεπικοινωνιακά είτε ηλεκτρικά στα ανατολικά νησιά του Αιγαίου. Αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει? Πιάνει και στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Αυτό είναι δήλωση ότι αυτή η περιοχή θεωρούμε ότι είναι δικιά μας, χωρίς ταυτοχρόνως να δημιουργεί ένταση επί του πεδίου, δηλαδή
2: γιατί κρίση. Αυτό προδικάζει ότι θα το κάνει στην περίπτωση του καλωδίου?
1: Όχι.
2: Νοτίες της Κύπρου. Μισό λεπτό, κύριε.
1: Απλώς να ρυθμίσω απάντησα στην ερώτηση του κυρίου Χατζηνικολάου, αν σημαίνει πολεμικό επεισόδιο.
2: Ναι, αλλά
1: λέω
2: δεν
1: όχι απαραίτητος.
2: Βεβαίως, αλλά γιατί, κύριε Συρηγό, εσείς θα μας απαντήσετε βέβαια, δεν είναι το ίδιο με το καλώδιο, γιατί νοτίως της Κύπρου το ακυρώνει το τουρκο-λιβικό σύμφωνο, μεσαγωγικά. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι επί του πεδίου, όπως λέτε, και πολλές φορές το χρησιμοποιείτε και είναι καλό, γιατί εσείς δεν είστε μόνο θεωρητικός, ακουμπάτε και την ώρα που μπορεί να συμβεί μια κρίση, τι μπορεί να, ποιες πρέπει να αντιδράσεις. Τι σημαίνει δηλαδή, επειδή η γαλλική εταιρεία αναλαμβάνει να είναι μπροστά στο καλώδιο, σημαίνει ότι αν συμβεί μια κρίση στο πεδίο, ο Μακρόν θα στείλει φρεγάτα εκεί? Δεν είναι απαραίτητο.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο που είναι και το πιο ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα, ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί. Μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Άρα εμείς πρέπει να είμαστε εκεί επί του πεδίου. Το δεύτερο είναι ότι κάνει το καλώδιο, οπωσδήποτε δεν έχει τη σημασία που έχει ένα τηλεπικοινωνιακό καλώδιο που διασυνδέει ανατολικά νησιά του Αιγαίου, διότι όπως λέτε σωστά, εκεί αχυρώνουμε εν της πράγμαση το τουρκολιβικό μνημόνιο. Το τουρκολιβικό μνημόνιο, υπάρχει τρόπος άμα θέλεις να το υπερασπιστείς και να πεις ότι υπάρχει. Τι γίνεται σε όλα τα κράτη? Η Κροατία με τη Σλοβενία, που είναι κράτη της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, στέλνουν πολεμικά πλοία για να διεκδικήσουν τις ζώνες τους. Έχουν πολύ έντονη διαμάχη. Η Γαλλία με την Ιταλία και τη Μάλτα, που έχουν αντίστοιχα προβλήματα, στέλνουν πολεμικά πλοία? Όχι. Στέλνουν διπλωματικές διακοινώσεις. Η Τουρκία είναι αυτή που στέλνει πλοία. Και επειδή ακολουθεί αυτή την πρακτική, εκτιμούμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ξαναστείλει πλοία και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα, θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχει πολεμικό επεισόδιο.
2: Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, υπάρχει μια κριτική που λέει ότι οι ελληνο-ισραηλινές σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί πολύ και με την ασπίδα του Αχιλλέα και όχι μόνο, δίνουν τη δυνατότητα στην, και επιχειρηματολογία στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης και όχι μόνο, και σε πολιτικές δηλώσεις, και αυτό ενδεχομένως τις ελληνοτουρκικές διαφορές και την ένταση την κάνει μεγαλύτερη.
0: Ρίχνει λάδι στη φωτιά.
2: Ακούγεται λογικό αυτό από την πλευρά των Τούρκων να συμβαίνει αυτό, λέω.
1: Ναι, οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Και από ό,τι διαβάζω στα μέσα τους, λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, Ισραηλινής κατασκευής, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Πράγμα το οποίο αυξάνει το αίσθημα περικυκλώσεως που έχουν και ξαναφέρνει στην επιφάνεια, ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο. Τώρα βλέπουν περικύκλωση της Τουρκίας από Ισραηλινά ραντάρ λόγω της συνεργασίας Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Γι' αυτό πιστεύω ότι όταν θα πάνε να εγκατασταθούν τα όπλα της ασπίδας του Αχιλλέα, οι Τούρκοι θα προσπαθήσουν να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην εγκατασταθούν τα όπλα. Αλλά η θέση μας υπάγει από το 1974 και μετά, είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν διατάξεις για αποστρατιωτικοποίηση των ανατολικών νησιών του Αιγαίου. Υπάρχει όμως το δικαίωμα αυτοάμυνα στο άρθρο 51 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ, το οποίο μας δίνει δυνατότητα να βάλουμε ό,τι οπλικά συστήματα θέλουμε. Ότι οι Τούρκοι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις διατάξεις, ας το θεωρήσουμε βέβαιον. Γιατί είναι από πλευράς εντυπώσεων, είναι σαφής. Δηλαδή θα πετάξουν το άρθρο 12 και 14 της Συνθήκης της Λοζάνης και το αντίστοιχο άρθρο της Συνθήκης των Παρισίων, που μιλάνε για περιορισμούς στρατιωτικοποίηση ή αποστρατιωτικοποίηση. Είναι ρητό το άρθρο.
0: Ο τρόπος με τον οποίο έχει κινηθεί το προηγούμενο διάστημα η ελληνική κυβέρνηση ήταν σωστός. Τα ήρεμα νερά, η διακήρυξη των Αθηνών, οι συναντήσεις των δύο επικεφαλής, Μητσοτάκη και Ερντογάν, έπρεπε να έχουν γίνει. Ή απλώς διευκολύναμε την προσπάθεια της Τουρκίας να ξαναβρει διάβλους επικοινωνίας με τη Δύση, με την Ευρώπη και με την Αμερική, και στη συνέχεια επανήλθε στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Και το ρωτώ γιατί βλέπω και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να ασκούν κριτική στην κυβέρνησή σας.
1: Μου αρέσει ο όρος επαναφοράς εργοστασιακές ρυθμίσεις, ναι. Το χρησιμοποιώ και εγώ. Ναι. Λοιπόν, ως προς το θέμα της επαναπροσεγγίσεως Τουρκίας με τα ευρωπαϊκά κράτη και την Αμερική. Ο πόλεμος ειδικά
0: Μήπως μας χρησιμοποίησαν.
1: Ο πόλεμος στον κόλπο, που δεν ήταν το αναμενόμενο, έχει ανεβάσει πάρα πολύ τις μετοχές της. Αυτό είναι δεδομένο. Είναι η μοναδική νατοϊκή χώρα που συνορεύει με το Ιράν. Αντιλαμβάνεστε πόσο δουλεύουν οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις μέσα στο έδαφος της. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι μια συζήτηση που είχε γίνει μέχρι το 1986 στην Ελλάδα. Είχε ξεκινήσει το 1974 όταν ο Καραμαλής επιχείρησε τις πρώτες συζητήσεις με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έλεγε «Δεν πρέπει να συζητάμε». Και έληξε το 1987 με την κρίση των τριών ημερών. Έκτοτε όλο το πολιτικό σύστημα ομονοεί ότι με την Τουρκία πρέπει να συζητάς. Κανένας Έλληνας, δεν υπάρχει ένας Έλληνας πρωθυπουργός που να μην έχει συζητήσει με την Τουρκία, η οποία Τουρκία δεν έχει αλλάξει όλα αυτά τα χρόνια. Όλοι συζητάνε και είναι αυτονόητο να συζητάς. Το ότι συζητάς δεν σημαίνει ότι συμφωνείς ή ότι προδίδεις. Τα ήρεμα νερά δε είναι κάτι που είναι δική μας επιλογή. Δεν θέλουμε να έχουμε ταραγμένα νερά. Οι Τούρκοι είναι εκείνοι που επιδιώκουν τα ταραγμένα.
0: Οι δύο πρώην πρωθυπουργοί γιατί έχουν αυτή την ανησυχία? Θέλω να πω, εντάξει, ο κύριος Σαμαράς υποτίθεται κατά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας έχει προσωπικά με τον κύριο Μητσοτάκη και έχει βρει αυτή την πλατφόρμα για να ασκεί η αντιπολίτευση.
2: Έχει ένα αφήγημα που βάζει.
0: Ένα αφήγημα. Ο κύριος Καραμαλής.
1: Κύριε Θέμης Νικολάου, έχω επιδετήσει και τους δύο πρώην πρωθυπουργούς και δεν μπορώ να κάνω δίκη προθέσεων.
0: Όχι, εγώ δεν ζητώ να κάνετε δίκη προθέσεων. Δεν ζητώ να μας πείτε για ποιο λόγο το κάνουν. Εγώ ρωτώ αν έχουν βάση αυτά που λένε.
2: Οι κρίσεις
0: τους. Οι κρίσεις τους.
1: Εγώ εκείνο το οποίο σας λέω είναι ότι δεν υπάρχει Έλληνας πρωθυπουργός από το 1975 και από το 1974 και μετά που να μην έχει συνομιλήσει με την Τουρκία. Ο Ανδρέας Παπανδρέου μεταξύ 82 και 87 δεν συνομιλούσε, φτάσαμε
2: στην Κρήτη. Ο Καραμαλής δεν λέει να μην συνομιλούμε, λέει τι λέμε και τι έχει κάποιες διαφοροποιήσεις. Κάποιες, εγώ δεν τις βλέπω και πολύ μεγάλες σε περιπτώσει, αλλά ο Σαμαράς έχει, είναι διαφορετικός.
1: Εκείνο το οποίο εγώ βλέπω ως τη μεγάλη εικόνα. Η Τουρκία επανέρχεται στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις, όπως είπατε. Εμείς τι κερδίσαμε αυτή την περίοδο των 3 ετών.
0: Ο Φιντάν χθες ήταν κάτι το εξοργιστικό αυτά
1: ήταν,
0: που είπε.
1: Ήταν. Και δείχνει ότι η πραγματική ενόχληση της Τουρκίας είναι η σύνδεση με το Ισραήλ. Ναι. Δεν θέλουν να δουν στα νησιά μας αμυντικά συστήματα με τίποτα στον κόσμο. Εκείνο το οποίο βλέπω είναι ότι στην περίοδο των ήρεμων νερών εμείς ξεκινήσαμε με 18 ραφάλ, τώρα έχουμε 24, ξεκινήσαμε με 15 F-16 τύπου Viper, τώρα έχουμε αναβαθμισμένα 50 τύπου Viper, δεν είχαμε καμιά φρεγάτα πελαρά, έχουμε μία και θα πάρουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα την άλλη. Μπορέσαμε δηλαδή να στήσουμε σε μεγάλο βαθμό το στρατιωτικό μηχανισμό της χώρας που την προηγούμενη δεκαετία, λόγω της οικονομικής κρίσεως, δεν κρίνω, δεν κατηγορώ κανένα, αλλά αντικειμενικά λόγω της οικονομικής κρίσεως δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Από εκεί πέρα πετύχαμε και κάτι ακόμη που δεν έχει γίνει ευρύτερα αντιληπτό. Για πρώτη φορά από το 1974, για χρονικό διάστημα σχεδόν 2 ετών, δηλαδή 21 μηνών για την ακρίβεια, οι Τούρκοι δεν παραβίασαν ούτε μία φορά τον ελληνικό ενέαριο χώρο, δεν παρέβησαν ούτε μία φορά τους κανόνες ενεαρίου κυκλοφορίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι παλιότερα λέγανε ότι δεν μπορούμε, λέγανε στους Αμερικανούς παρενέβαιναν, δεν μπορούμε, είναι πολύ κοντά, δεν μπορούμε να μην κάνουμε ασκήσεις στο Αιγαίο, λέγανε. Όταν κάνεις ασκήσεις στο Αιγαίο θα δημιουργήσεις προβλήματα. Ξαφνικά για 21 μήνες δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Άρα το παλιό της επιχείρημα δεν ισχύει.
2: Ναι, αφού λέτε αυτό, πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση, να κάνω μια γέφυρα και να κλείσουμε με την απάντησή σας. Τι του ήρθε του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κύριου Φλωρίδη, ο οποίος είπε ότι αν δεν έχουμε κυβέρνηση θα κάνουν ντου οι Τούρκοι. Τα ήρεμα νερά με έναν τρόπο θέλουμε να τα διατηρήσουμε. Εσείς λέμε ότι έχουμε εξοπλισμό κτλ. Και μπαίνει στην προεκλογική φαρέτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κίνδυνος στα εθνικά θέματα, αν πάνε χάλια να πει ο κόσμος Μητσοτάκης και ξέρω ψωμί ή δεν ξέρω τι, φύγαμε από το χάος, λένε Μητσοτάκης και πάμε στο μην έρθει ο Ερντογάν.
1: Ξεκινώ έτσι, με κάτι που το
2: πιστεύω. Δεν ακούστηκε καλά αυτό από συναδέλφους σας, ακόμα και από συναδέλφους σας.
1: Έχω τη βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα μας μετά το 1974 δεν μπορεί να μείνει ακυβέρνητη. Δηλαδή, μέχρι και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα έχουμε κυβέρνηση. Η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με τον ενιαίο, την ενιαία αριστερά υπό το συνασπισμό και είχαμε κυβέρνηση. Θεωρώ δεδομένο ότι θα έχουμε κυβέρνηση. Για μένα το ερώτημα είναι πόσο δυνατή ή πόσο αδύνατη είναι. Κάτι όμως ευρύτερο για τους Τούρκους που να το έχουμε υπόψη μας. Το 1955. Τα Σεπτεμβριανά, εις βάρος της μειονότητας στην Κωνσταντινούπολη, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου, έγιναν σε μια φάση που ο στρατάρχης Παπάργος, τότε πρωθυπουργός της χώρας, ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο, όταν η διεθνή θέση της χώρας μας ήταν στα τάρταρα λόγω της Χούντας. Το 1996 το επεισόδιο στα Ίμια έγινε πριν ο Σιμίτης πάρει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Το 2012. Πρώτη χάρτη για
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο, Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο.

0: 100%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ, φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
9: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
10: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
9: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
10: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
10: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
9: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
10: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
9: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
10: Ψησταριά Σχολαρχείο.
9: Την απόλαυση.
10: Εδώ τη σπουδάσαμε.
11: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
12: Energy.
11: 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
2: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια.
0: Προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.

0: Habit Χαβά, η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Habit Χαβά, με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-43-91-21.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
6: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για την διαμορφωθήσα κατάσταση στην αγορά και τα ελληνικά νοικοκυριά με φόντο το ενεργειακό, την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, μίλησε στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο κύριος Λεχουρίτης περιέγραψε το κλίμα στην αγορά με μελανά χρώματα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Βρισκόμαστε σε μια πορεία. Δύσκολη πορεία νομίζω, λόγω του ενεργειακού, και αυτό είναι που θα τυνάξει τις παγκόσμιες οικονομίες στον αέρα, μιας και το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η Αμερική και ο Τραμπ και καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Ελπίζω να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, γιατί ουέ και αλλή μονό μας, αν κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο ή έχουμε ανωδική πορεία.
6: Μην πάμε και χειρότερα, δεν ξέρω.
7: Ακριβώς, μην πάμε και χειρότερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά με 107 δολάρια και 110 δολάρια το βαρέλι Brent δεν θα βγει χειμώνας.
6: Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του βουλευτή Ετωλακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Παπαθανάση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογίου σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, υλικοτεχνικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο κ. Παπαθανάσης ανέδειξε τις αυξημένες ανάγκες των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ζήτησε την άμεση στήριξή τους. Έτοιμα στο οποίο ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί άμεσα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δρομολόγηση του αιμοδυναμικού, στη λειτουργία των χειρουργείων, καθώς καταγράφεται αύξηση της τάξης του 15% στα διενεργηθέντα και προγραμματισμένα χειρουργεία και στα δύο νοσοκομεία του νομού. Η σημαντική αυτή αύξηση καθιστά αναγκαία την πρόσθετη ενίσχυση των χειρουργικών τμήματων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε κλίμα σύμπνοιας και με τη συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε χθες ο αγιασμός στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου. Την τελετή διοργάνωσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου, σε μια συμβολική στιγμή

0: για τους εργαζόμενους και όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά τη δικαιοσύνη. Στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν δικαστικοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι του δικαστικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της περιοχής.
1: Καθημερινά καλούμαστε πίσω από κάθε δικογραφία να βρούμε την αλήθεια. Υπάρχει πίσω από κάθε δικογραφία ένας άνθρωπος που προσδοκά, που ελπίζει και σίγουρα αυτό απαιτεί από εμάς ανθρώπινη ευαισθησία. Κάθε άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα της δικαιοσύνης θα πρέπει να φεύγει με το αίσθημα ότι ακούστηκε, ότι τον σεβόμαστε και στο πρόσωπό του βλέπουμε έναν άνθρωπο που προσδοκά για την απονομή.
2: Μια αφετηρία ευθύνης, ανασύνταξης και νέων στόχων για όλους μας. Η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Η πρόκληση που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να ανταπεξέλθουμε στις δίκαιες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην απονομή του δικαίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις σαφώς και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για να αποφύγουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.
3: Θέλω να καλωσορίσω τους νεοτοποθετηθέντες, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο εφετείο μας και στο πρωτοδικείο μας, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία στο δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν.
4: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μαζί με τον συνάδελφο αντιπεριφερειάρχη του Λεμεσανίας, Θανάση Μαυρομάτη, με την ευκαιρία αγιασμού του συνόλου σας. Θέλω να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε και συμβάλλετε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Μετά από σχετική σύσκεψη των γονέων του Δημοτικού Σχολείου της Ορεινής Ζώνης που στεγάζεται στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, παρουσία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, αποφασίστηκε το κτίριο να παραμείνει κλειστό για να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απολίμανσης και απεντόμωσης μέχρι και αύριο Παρασκευή. Εφόσον όλα πάνε καλά, το σχολείο θα ανοίξει τις πόρτες του τη Δευτέρα για τους μαθητές του. Οι ενέργειες αυτές έγιναν ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο θα είναι στην κατάσταση που πρέπει και θα έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της παρουσίας ψήλων. Ένα ακόμη ενθύμιο από το πολεμικό παρελθόν της περιοχής έφερε στην επιφάνεια ο υποβρύχιος καθαρισμός της Παμβότιδας. Οι δίτες που συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού στη λίμνη στο ύψος του πάρκου Κατσάρη εντόπισαν στον πυθμένα ένα παλιό πολεμικό αντικείμενο τυλιγμένο ανάμεσα σε δίχτυα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για βλήμα πυροβολικού. Το αντικείμενο ανασύρθηκε μαζί με τα δίχτυα και μόλις οι δίτες διαπίστωσαν περί τίνος πρόκειται, ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Εξειδικευμένοι αξιωματικοί του στρατού παρέλαβαν το πολεμικό υλικό προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ασφαλή καταστροφή του. Το Επιμελητήριο Δελακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα ότι σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος συνδιοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Γαστρονομία Γεύσης Γης και Θάλασσας Δελακαρνανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην παλιά αγορά του Αγρινίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παπαδατών διοργανώνει εκπαιδευτική εσπερίδα πρώτων βοηθειών με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αρακίνθου Τοπικής Κοινότητας Παπαδατών. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Ετωλακαρνανίας διοργανώνει επιστημονική ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ετωλακαρνανίας στο Αγρίνιο με θέμα τις υποχρεώσεις των λογιστών ως υπόχρεων προσώπων, τη δέουσα επιμέλεια, τον κώδικα διοντολογίας και τις ευθύνες συνέργειας στη φοροδιαφυγή. Μετά την αναβολή των αγώνων τον περασμένο Μάιο λόγω των καιρικών συνθήκων, οι αγώνες Αλεξίπτο του Πλαγιάς μεταφέρονται για τις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινότητας Εμπεσού. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ο 27ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ακυρώνεται. Ο Σύλλογος επικαλείται οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
5: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
6: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Energy.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
6: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Ακού τώρα.
10: Και μετά.
9: Και πιο μετά.
10: Και ξανά.
9: Και ξανά.
10: Energy. Ασταμάτητα μουσική.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
1: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
1: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
1: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
1: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
1: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
5: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
4: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
5: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
4: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
5: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
4: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
5: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
4: Τέρμα Καρπενουσίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor.

0: Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
0: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
0: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
0: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
0: Εδώ τη σπουδάσαμε. Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
2: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
2: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
4: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.
5: Στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών αρχών, ο τρόπος που διενήργησε ελέγχους ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών στο Ιατρείο του Κολονακίου με αφορμή την υπόθεση Μαζονάκη. Πήγαμε χωρίς ραντεβού για έλεγχο και δεν μας άνοιξαν, παραδέχεται ο Γιώργος Πατούλης. Σε ειδικό χώρο στις φυλακές Κορυδαλλού μεταφέρθηκαν οι δύο γιατροί. Η αστυνομία εξετάζει και τον ρόλο του υπνοθεραπευτή, ο οποίος ήταν παραλήπτης της φωτογραφίας του τραγουδιστή την ώρα της θεραπείας και είχε ραντεβού μαζί του αμέσως μετά.
6: Απορρίπτει το Υπουργείο Εξωτερικών τις προκλητικές αιτιάσεις της Τουρκίας για τον εξοπλισμό των νησιών του Αιγαίου. Τονίζει ότι η ασφάλεια του συνόλου της ελληνικής επικράτειας είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας. Η Άγκυρα επιδιώκει ένταση αλλά όχι κρίση στο πεδίο, εκτίμησε μιλώντας στο σταθμό μας ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Ιρήγος.
5: Την ίδια ώρα επιμένει στην πολιτική των προκλήσεων η Άγκυρα. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης, αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου, δεν θα γίνουν αποδεκτές. Παράλληλα, ταξιαρχία καταδρομών με 2.000 κομμάντος έχει πλέον εγκατασταθεί απέναντι από τη Σάμο.
6: Έντονα αντέδρασε ο Τραμπ στην πρόταση της Προέδρου της Κομισιόν να γίνει ο Καναδάς συνδεδεμένο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν το κάνουν, θα επιβάλλω βαρύτατους δασμούς ή θα τερματίσω το εμπόριο με την Ευρώπη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ενίσχυση της εταιρικής μας σχέσης με την Οτάβα δεν στρέφεται εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών, απαντά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα εμπορίου.
5: Ασύλληπτη τραγωδία τα ξημερώματα στην άσφαλτο. Αυτοκίνητο με 5 επιβαίνοντες ξέφυγε από την πορεία του στη Γλυφάδα και σφηνώθηκε πάνω σε μαντρότυχο. 3 νεαροί 18, 23 και 26 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ 2 18χρονοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι, ο ένας διασωληνωμένος.
6: Νέο τροχαίο με ηλεκτρικό πατίνι, αυτή τη φορά στην Κεφαλονιά. 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο στην περιοχή της γέφυρας Αγίας Βαρβάρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του αλόγου για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια.
5: Στη Βουλή συζητείται η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου για το Qatargate και τη ζωή Κωνσταντοπούλου μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο πρώην επίτροπος απέστειλε υπόμνημα και γνωστοποιεί ότι θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για να συνδράμει στην υπόθεση.
6: Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι τα 26 έτη. Ποιο είναι το σημαντικότερο εμπόδιο?
5: Πρόταση νόμου που απαγορεύει στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να επιτρέπουν την πρόσβαση σε παιδιά κάτω των 13 ετών ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καθορίζει ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού από ανήλικο τα 15 έτη.
6: Συναγερμό σήμερα το πρωί σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. 13χρονος, αφού αφαίρεσε μαχαίρι από σούπερ μάρκετ, πήγε στο σχολείο και απείλησε με αυτό ο συμμαθητή του. Ωστόσο, καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν. Ο ανήλικος που διαμένει σε δομή μεταναστών συνελήφθη.
5: Στα αθλητικά, νίκη φόρα πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Phase του Europa League. Επικράτησε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης με ανατροπή 2-1 της πολωνικής Γιαγκελόνια με τέρματα των Γκονζάλες και Γιάρεμτσουκ. Για την ίδια διοργάνωση, στις 8 παρατέταρτο απόψε στο Ηράκλειο, ο Όφη υποδέχεται τη γερμανική Hoffenheim.
6: με προτεραιότητα.

0: πρωταγωνιστεί τον Μπάμπη Κοστούλα, η Brighton προκρίθηκε στους 16 του Αγγλικού League, αποκλείοντας εκτός έδρας με 3-2 τη Manchester United.
1: Και σύννεφια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές και καταιγίδες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρεια έως 7 μποφόρ, στους 30 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 27 στη Θεσσαλονίκη. Μικρή άνοδος του υδραργύρου αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου στο Εγάλαιο. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος των Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού στο κέντρο της Αθήνας και η Βασιλής Σοφίας Βασιλής της Αμαλίας. Πυκνή ροή στην Ομόνια σε σταδίου και Πανεπιστημίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Βύρωνα μέχρι Κεσαριανή και στο ύψος του Παπάγου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από Ελληνικό μέχρι Λεωφόρο Αμφιθέας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιός, ανατμήματα σε Ταύρο και Φάλιρο.
1: Έρχονται αυξήσεις, Παναγιώτη, στα κόμιστρα των ταξί. Τι αλλάζει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη?
3: Σε αύξηση των κομίστρων στα ταξί προχωράει έπειτα από απόφασή του το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η διαδρομή από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας αυξάνεται από τα 40 ευρώ στα 50, ενώ μετά τα μεσάνυχτα από τα 55 ευρώ στα 65. Η αντίστοιχη διαδρομή από το αεροδρόμιο Μακεδονία μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ανέρχεται από τα 25 ευρώ στα 28 και κατά τις βραδινές ώρες από τα 35 ευρώ στα 38. Η ειδική επιβάρυνση ανά ώρα αυξάνεται από τα 15 ευρώ στα 20, ενώ το ανώτατο όριο κομίστρου αναμονής μετά από συμφωνία του οδηγού με τον επιβάτη θα ανέρχεται πλέον στα 40 ευρώ από 25 που ήταν μέχρι σήμερα.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Εύλογα ερωτήματα για τον τρόπο λειτουργίας και την νομιμότητα πολλών ιδιωτικών ιατρίων γεννά υπόθεση του τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών παρήγγειλε τη διενέργεια κατεπίγουσας έρευνας, στην οποία μεταξύ άλλων ζητείται να ερευνηθεί εάν προκύπτουν τυχόν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου δημοσίου φορέα για τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου. Πήγαμε χωρίς ραντεβού και δεν μας άνοιξαν. Τι να κάναμε, να μπαίναμε από τον μπαλκόνι, τα μηχανήματα έχουν ροδάκια. Δήλωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης. Να ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
4: Η δειγματοληπτική έλεγχη ή από καταγγελία γίνονται χωρίς ραντεβού και αυθορμήτως. Αυτό όμως που πρέπει να καταλάβουμε.
5: Ναι, αλλά κατάλαβα ότι μία φορά που πήγατε αυθορμήτως και χωρίς ραντεβού δεν σας άνοιξα.
4: Ακριβώς. Διότι δεν έχουμε δύο.
5: Και δεν καλέσατε την αστυνομία, τον εισαγγελέα για να ανοίξουν.
4: Ακούστε, όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί, οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
5: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
4: Όχι, δεν
5: και
4: μπορούμε.
5: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
4: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο.
5: Εδώ γίνανε
4: τόσα ζητήματα.
5: Χτυπάω. Και αν
4: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
5: Δεν κάνω τίποτε. Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, του συγκεκριμένου.
4: Όχι.
5: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
4: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι.
5: Διαφυγή είναι ένα θέμα.
4: Ναι, ένα λεπτό.
5: Τα μηχανήματα αυτά.
4: Όχι, ένα λεπτό.
5: Με συγχωρείτε, επειδή τα είδα.
4: Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα. Μα πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
5: Γουμούτσες είναι αυτά.
4: Κύριε Χατζηνικολάου.
5: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
4: Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Είχε ρόδες. Εάν λοιπόν αυτό σου άρεσε μετά από ένα τέταρτο.
5: Ή το βάζανε μέσα στο
4: σε έπαιρνε. Και τι να κάνω εγώ τώρα, κύριε Χατζηνικολάου.
5: Ανοίξτε και τα ντουλάπια.
4: Εγώ δεν τα ανοίξω τα ντουλάπια.
0: Άνοιξε ο ασκός του αιώλου Εμιλία Σταθάκου και ακούμε τοποθετήσεις που δεν μας καθησυχάζουν, αντιθέτως προκαλούν περισσότερη ανησυχία.
6: Πράγματι, Βασίλη, να πούμε λοιπόν ότι στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης μπαίνει πλέον ο τρόπος με τον οποίο είχαν πραγματοποιηθεί οι έλεγχοι στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου ο τραγουδιστής έχασε τη ζωή του. Όπως πολύ σωστά είπε, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών διέταξε κατεπίγουσα προκατακτική εξέταση προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτουν ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ή άλλου αρμόδιου δημόσιου φορέα σε σχέση με τους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί στο συγκεκριμένο ιατρείο. Στο επίκεντρο της εισαγγελικής έρευνας βρίσκεται το τι ακριβώς είχε ελεγχθεί, σε ποιον τρόπο, ποια ήταν τα ευρήματα της Επιτροπής Ελέγχου του ΙΣΑ και ποιες ενέργειες ακολούθησαν. Από την πλευρά του, ο Σύλλογος δηλώνει ότι θα θέσει στη διάθεση της δικαιοσύνης όλα τα στοιχεία και υποστηρίζει κατηγορηματικά ότι ουδέποτε χορήγησε άδεια ή έγκριση για εγκατάσταση και λειτουργία μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στα συγκεκριμένα ιατρία, όπως ισχυρίστηκαν ψευδώς κατά τον ίσα οι κατηγορούμενοι. Σύμφωνα με το χρονικό των ελέγχων που έχει δημοσιοποιήσει ο Σύλλογος, έγιναν 4 έλεγχοι από την αρμόδια επιτροπή του, χωρίς να διαπιστωθεί η ύπαρξη μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Τώρα, τον Ιούλιο του 26, η κατηγορούμενη γιατρός απέστειλε στον ίσα έγγραφο με το οποίο δήλωνε, σύμφωνα με το Σύλλογο, προσάτημα μηχανήματος οζονοθεραπείας. Όμως, προσέξτε τώρα, τι έγινε. Στο σχετικό τιμολόγιο αναφερόταν μια συσκευή που ήθελε διερεύνηση. Ο ίσα αναφέρει ότι για το λόγο αυτό είχε προγραμματιστεί νέος εθνίδιος έλεγχος για το Σεπτέμβριο, προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς ήταν αυτό το μηχάνημα. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τον πρόλαβαν οι εξελίξεις. Κατανοούμε ότι εδώ υπάρχει κενό επιχειρησιακής διαχείρισης και ουσιαστικά αναδεικνύεται ένα ευρύτερο ζήτημα. Ποιος διαθέτει σήμερα τον μηχανισμό, την τεχνογνωσία και τις ανακριτικές αρμοδιότητες για να πραγματοποιεί σύνθετους υγειονομικούς ελέγχους, σαν αυτούς που έκανε το Σώμα της Ιδιωτικής Υγείας, το οποίο όμως ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνειας το 2019 και ουσιαστικά αποδυναμώθηκε και έφυγε τελείως από τη μέση. Όσα υποστηρίζει ότι δεν έχει εξειδικευμένους ελεγκτές και ότι οι επιτροπές του, που απαρτίζονται κυρίως από γιατρούς χωρίς την εξειδίκευση των επιθεωρητών, διενεργούν κατά κύριο λόγο ελέγχους ρουτίνας στο πλαίσιο των αδειοδοτήσεων των ιατρείων ή μετά από καταγγελία. Από την άλλη μεριά, η αρχή διαφάνειας, στην οποία μεταφέρθηκαν όλες οι αρμοδιότητες ελέγχου του Σώματος Επιθεωρητών Υγείας, καθώς και οι εξειδικευμένοι επιθεωρητές, και ήταν πολλοί, δηλαδή θυμάμαι κάποια στιγμή ήταν γύρω στους 80-100. Η αρχή λοιπόν διαφάνειας υποστηρίζει ότι περιορίζεται μόνο σε ελέγχους για οικονομικές παραβάσεις και ουσιαστικά δεν αξιοποίησε ποτέ αυτές τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που τις μεταφέρθηκαν. Υπάρχει λοιπόν ένα σημαντικό επιχειρησιακό κενό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια και την ευνομία στον χώρο της υγείας, αλλά και της πρόνοιας. Γιατί οι επιθεωρητές έκαναν πολύ σημαντικούς ελέγχους σε γυροκομεία και άλλες τέτοιες δομές που δεν γνωρίζουμε πλέον ποιος τώρα τις ελέγχει. Από την πλευρά του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα ενισχυθούν οι έλεγχοι και θα μπει πλέον στο παιχνίδι και ο Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία, ο οποίος θα στελεχωθεί κατάλληλα για να μπορεί να κάνει ελέγχους και σε ιδιωτικές δομές υγείας.
0: Κρίσιμα και πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα, όπως μας είπε σε μιλία. Στον έλεγχο δεν διαπιστώθηκε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, το οποίο ωστόσο διαφημιζόταν συνεχώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ιατρικός Σύλλογος δεν είναι αστυνομία, δήλωσε εντωμεταξύ στην δημόσια τηλεόραση ο πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Ανδρέας Φουστάνος.
7: Ο πρόεδρος του Πειθαρχικού δεν έχει καμία αρμοδιότητα να ελέγξει τη διαφήμιση καταρχήν. Η διαφήμιση δεν είναι κάτι το οποίο ελέγχεται από ένα ιατρικό σύλλογο. Αυτό είναι θέμα της πολιτείας. Εμείς από τον κώδικα ιατρικής διοντολογίας απαγορεύουμε στους γιατρούς να διαφημίζονται. Περισσότερες καταγγελίες που γίνονται είναι από ανταγωνισμούς μεταξύ γιατρών. Δηλαδή ένας γιατρός θα καταγγείλει τον άλλον γιατί διαφημίζεται. Ο έλεγχος που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι για να δοθεί άδεια ιατρίου. Δεν είναι αστυνομία ο Ιατρικός Σύλλογος, άρα δεν μπορεί να επισέλθει σε οποιοδήποτε φόρο μέσα στο ιατρείο. Ένας γιατρός ο οποίος θα μπει μέσα σε ένα ιατρείο να κάνει έναν έλεγχο, εάν παραβεί τους δόμους, θα βρεθεί υπόλογος.
1: Νωρίς το πρωί, εντωμεταξύ, οι δύο γιατροί που κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για την υπόθεση Μαζονάκη οδηγήθηκαν στις φυλακές. Για λόγους ασφαλείας θα κρατηθούν σε ειδικά διαμορφωμένους απομονωμένους χώρους των φυλακών Κορυδαλού. Πάντως, σύμφωνα με ανακοίνωση των συνηγόρων τους, αναμένεται να προσβάλλουν το ένταλμα προσωρινής κράτησης. Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής είχε ραντεβού με υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά τη μοιραία επίσκεψη για πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου. Μάλιστα, στον υπνοτιστή εστάλει η επίμαχη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που τραβήχτηκε την ώρα της θεραπείας. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
8: Και τον υπνοτιστή κατανόμασε η ίδια η 56χρονη ενώπιον του ανακριτή κατά τη διάρκεια της απολογίας. Γιατί η ερώτηση ήταν συγκεκριμένη. Πού απέστειλες την φωτογραφία που τράβηξες στις 3 παρατέταρτο. Έτσι χοντρικά σας λέω την ώρα, αλλά εκείνη την ώρα είχε τραβηχτεί με αποκλίσεις 2-3 λεπτών η ώρα, όχι παραπάνω. Και πιστοποιείται ότι υπήρχε αυτό το ραντεβού και από την κατάθεση που δίδει ο προσωπικός οδηγός ταξί του Γιώργου Μαζονάκη. Το τονίζω, ο προσωπικός, ο άνθρωπος που αναλάμβανε όλες του τις μετακινήσεις. Τον είχε πάρει λοιπόν από το σπίτι του για να πάνε στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου, όπως λέει, στην καταθεσή του. Δίδει και την ώρα μάλιστα και την ξεκαθαρίζει, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές ώρες, τόσο από τους δύο γιατρούς, όσο και από τις εργαζόμενες στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και μάλιστα είπε ότι ο αγαπημένος και δημοφιλής τραγουδιστής του είπε ότι περίμενε με, κανένα δύο ώρο θα κάνω, κάνε κάμια βόλτα, πιέσαι έναν καφέ, γιατί μετά πρέπει να πάμε στην Κηφισιά. Τώρα, το τι θα έκανε στην Κηφισιά, ο οδηγός ταξί δεν το γνωρίζει.
1: Αλλά δένουν τα στοιχεία από ό,τι φαίνεται. Έχουμε καταλάβει, Θεοδόση, γιατί έστειλε τη φωτογραφία η γιατρός στον συγκεκριμένο υπνοθεραπευτή?
8: Διότι του έστειλε μήνυμα, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής ή υπνοτιστής, δεν ξέρω ποιος όρος είναι πιο κοντά σε αυτό που κάνει, οπότε θα χρησιμοποιώ και τους δύο. Έστειλε μήνυμα στην 56χρονη, τι έγινε, θα έρθει. Και του στέλνει την φωτογραφία του Γιώργου Μαζομνάκη, όπου εκεί διαφαίνεται να είναι συνδεμένος με το μηχάνημα και να έχει κλειστά τα μάτια του. Πρέπει να σας πω ότι η ώρα θανάτου προσδιορίζεται περίπου στις 3:25. 3:25 εκεί περίπου, γιατί σταματάει το μηχάνημα.
1: Να.
8: Η ένδειξη που δίνει το μηχάνημα εκεί όσον αφορά τους παλμούς της καρδιάς είναι μια ευθεία γραμμή, και η φωτογραφία από τον πίνακα του μηχανήματος, όταν πια έγινε η αναδίπηση, υπάρχει στα πιστήρια της δικογραφίας. Τώρα, ο ίδιος ο υπνοθεραπευτής, παύλα υπνοτιστής, είπε ότι έχει μια μακροχρόνια συνεργασία με την 56χρονη γιατρό, διότι αρκετοί ασθενείς της στην συνέχεια έκαναν και υπνοθεραπείες. Τώρα, τι είναι η υπνοθεραπεία, εάν είναι κάτι το αναγνωρισμένο από την επίσημη ιατρική, εάν το γραφείο παύλα σπίτι του συγκεκριμένου ανθρώπου στο κέντρο της Κηφισιάς λειτουργεί ως γραφείο υπνοθεραπείας με κάποια άδεια, εγώ προσωπικά ως ρεπόρτερ δεν είμαι σε θέση να σας το πω κατά πόσον είναι αναγνωρισμένο και τι θεραπείες είναι δυνατό να κάνει. Γεγονός είναι ωστόσο ότι ο άνθρωπος αυτός φέρεται ιδιαίτερα ενοχλημένος, γιατί στην αρχή της πληροφορίας χθες η πληροφορία έλεγε για γιατρό υπνοτιστή και ενοχλήθηκε για την λέξη.
1: Ναι, είπε ότι ποτέ δεν έχει δηλώσει γιατρός. Ναι.
8: Υπνοθεραπευτής και δεν έχει δηλώσει ποτέ ιατρός. Τώρα, χθες, όταν έγινε γνωστό από τις πρώτες πρωινές ώρες ότι η 56χρονη είχε κατονομάσει το πρόσωπο στο οποίο είχε στείλει την φωτογραφία, συνοδεύοντας μάλιστα με ένα μικρό κείμενο, ένα λακωνικό θα έλεγα, όλα καλά με μια κόκκινη καρδούλα, δηλαδή πάνε όλα καλά με τον Γιώργο Μαζονάκη, και αφού η ερώτηση ήταν θα έρθει, αφήνει να ενώθει ότι όντως θα πάει στο
1: ραντεβού που είχαν. Ναι.
8: Για τον Γιώργο Μαζονάκη δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι ήταν η δεύτερη φορά που τον έβλεπε, δεν τον γνώρισε παρά μόνο βεβαίως από την καλλιτεχνική του εργασία, και την προηγούμενη Δευτέρα, την Δευτέρα πριν την μοιραία Τετάρτη που χάνει τη ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης, είχαν συναντηθεί και του είχε πάρει το ιστορικό του για να μπορέσει να κάνει την υπνοθεραπεία που προφανώς ήθελε ο τραγουδιστής και το είχε πει και ο ίδιος ότι μπορεί να τον κάνει. Θεωρώ ότι πολύ σημαντικές θα είναι οι εξελίξεις την ερχόμενη Δευτέρα, που ο άνθρωπος αυτός θα εμφανιστεί.
1: Θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
8: Προσπάθησε και χθες εμφανίστηκε αυτοβούλος συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του, αλλά δεν κατέστη δυνατό να του πάρει κατάθεση ο ανακριτής, οπότε αυτό θα γίνει την Δευτέρα. Τώρα, για να ολοκληρώσουμε και το ρεπορτάζ. Όσον αφορά το ζευγάρι των ιατρών, ο γιατρός, ο σύζυγος της 56χρονης, είναι στην λεγόμενη ασφαλή πτέρυγα των φυλακών. Θα είναι μόνος του σε ένα κελί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας και της κράτησής του στα κρατητήρια του 7ου ορόφου στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, αρνήθηκε το φαγητό. Είχε προειδεάσει ότι είναι δυνατόν να ξεκινήσει απεργία πείνας και δίψας, γιατί θεωρεί την προφυλάκησή του άδικη, καθώς δεν είναι το δικό του ασθενής ο Γιώργος Μαζονάκης, όπως ο ίδιος τουλάχιστον υποστήριξε. Όσον αφορά τώρα στην σύζυγό του, η οποία κρατούνταν σε ειδικό χώρο στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε και έφερε σε πέρας αυτή την δύσκολη έρευνα και την έφερε, πρέπει να πούμε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και με πολύ συντονισμένο τρόπο, η ίδια ήταν νευρική. Ζήτησε κάποια στιγμή να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα και μάλιστα λέγεται ότι ζήτησε να παραγγείλει και φαγητό. Της είπαν ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται και ότι υπάρχει φαγητό από την σύντηση, από την λέσχη της αστυνομίας, όπου μεταφέρουν στα τμήματα το μενού που υπάρχει για εκείνο το βράδυ. Η ίδια φαίνεται να συνειδητοποιεί σταδιακά την αλλαγή
1: τι έχει συμβεί
8: στη ζωή της και το τι ακριβώς έχει συμβεί. Κρατείται στο κελί που είχε κρατηθεί και η Ειρήνη Μουρτσούκου, mm-hmm. καθώς φαίνεται ότι υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις μεταξύ στις γυναικείες φυλακές, καθώς μεταξύ των γυναικών που κρατούνται εκεί, ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν πάρα πολύ αγαπητός, διότι το 2023, μην ξεχνούμε ότι αφιλοκερδός, είχε κάνει μια συναυλία στις γυναικείες φυλακές για να διασκεδάσουν οι κρατούμενες, αλλά και ορισμένα παιδιά που βρίσκονται εκεί πάρα πολύ μικρά, γιατί κάποιες είναι και οι μητέρες. Και μάλιστα πρέπει να σας πω ότι για αυτά τα παιδιά ο Γιώργος Μαζονάκης είχε πάει πάρα πολλά δώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Ξεκάθαρο μήνυμα στο νέο ανθεληνικό παραλήρημα του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών, που χαρακτήρισε απειλή για τη χώρα του τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών, στέλνει η Αθήνα. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας στερούνται νομικού ερίσματος στο διεθνές δίκαιο, τονίζει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, Παναγή Γαλιατσάτο.
9: Ναι, Βασίλη, όντως υπήρξε μία απάντηση από το Υπουργείο Εξωτερικών για τις δηλώσεις του
0: Χακάν Φιντάν.
9: Είναι ένα καινούργιο πρότυπο το οποίο βάζει η Τουρκία. Οι Τούρκοι προφανώς έχουν πιστέψει το δικό τους ισχυρισμό ότι υπάρχει μια συμμαχία Ελλάδας και Ισραήλ η οποία στρέφεται εναντίον τους, και αυτό πλέον που τους απασχολεί με την ασφίδα του Αχιλλέα κυρίως είναι η εγκατάσταση Ισραηλινών συστημάτων στα νησιά, τα οποία θεωρούν ότι μπορεί να στραφούν εναντίον τους σε περίπτωση μιας περιφερειακής σύγκρουσης. Οπότε όλο αυτό το θέμα είναι το καινούργιο αφήγημα το οποίο προβάλλουν οι Τούρκοι. Σε αυτό απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών και όλα στην πρώτη γραμμή, ότι οι ισχυρισμοί περί δίθεν εργαλειοποίηση Ελλάδος με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ούτε μία σχέση έχουμε την πραγματικότητα, και ότι η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκταση ότι εργάζεται με συνέχεια την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη. Τώρα, οι αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατικοποίησης των ελληνικών νησιών του Αιγαίου είναι μια ιστορία η οποία πάει πίσω στο 1974. Και μας έχουμε ανταλλάξει επιχειρήματα γι' αυτό κατ' επανάληψη. Θέλω να σου πω, δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Βλέπουμε όμως, Παναγή, το τελευταίο διάστημα η Άγκυρα να κλιμακώνει αυτή τη ρητορική της έντασης.
9: Ναι, κλιμακώνει αυτή τη ρητορική, γιατί αυτό μας δείχνει ότι σε περίπτωση θα πάνε να εγκατασταθούν τα Ισραηλινά συστήματα στα νησιά μας, προφανώς θα έχουμε ιστορίες. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από όλο αυτό. Και εκεί πηγαίνει το πράγμα, γιατί δεν μπορεί να το σηκώνουν, να το σηκώνουν και να μην κάνουν τίποτα. Προσπαθούν, καταλαβαίνω, με αυτή την πίεση, την συνεχή πάνω στην Ελλάδα, να μας αποτρέψουν από το να εγκαταστήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτό είναι το ζητούμενο για την Τουρκία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παναγή Γαλιατσάτο. Ήταν ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ της Real News. Η Τουρκία επιθυμεί ένταση. Η πόντιση του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει την αντίδραση της Άγκυρας και χρειάζεται λεπτός διπλωματικός χειρισμός, είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής διεθνών σχέσεων Άγγελος Συρίγος στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
10: Σε αυτή τη φάση νομίζω ότι ο Ερντογάν δεν επιθυμεί κρίση, επιθυμεί ένταση. Έχουμε βέβαια μπροστά μας δύο σκοπέλους. Ο πρώτος είναι η ψήφιση του νόμου για τη Γαλάζια Πατρίδα, που εκτιμώ ότι θα έρθει μέσα στον Οκτώβριο. Και το δεύτερο θα είναι το καλώδιο διασυνδέσεως Ελλάδας-Κύπρου, το οποίο δυνητικά μπορεί να προκαλέσει ένταση και στο πεδίο. Έχει προκαλέσει.
0: Θερμό επεισόδιο δηλαδή.
10: Όχι απαραίτητο θερμό επεισόδιο.
0: Αλλά
10: αυτά τα καλώδια ενοχλούν την Τουρκία, η οποία τι κάνει, στέλνει ένα πολεμικό σε απόσταση 10-15 μιλίων, το οποίο εκπέμπει ραδιοσήμα είστε σε περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Θα χρειαστεί λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να μην έχεις πολεμικό επεισόδιο. Ό,τι και να συμβεί, εμείς πρέπει να είμαστε εκεί, μην περιμένουμε ούτε τους Γάλλους, ούτε τους Ισραηλινούς, ούτε τους Αμερικανούς, ούτε κανέναν τρίτον το τι θα κάνει. Οι Τούρκοι είναι πραγματικά έξω φρενών με τη στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου με το Ισραήλ. Λένε ότι αυτή τη στιγμή, επειδή όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που παίρνουμε έχουν ραντάρ Ισραηλινά, ότι θα είναι περικυκλωμένοι από παντού από Ισραηλινά ραντάρ. Μην ξεχνάμε το Κυπριακό, ξεκίνησε ως υποτιθέμενη περικύκλωση της Τουρκίας από τον Ελληνισμό σε Ελλάδα και Κύπρο.
1: Πάντως φαίνεται ότι το αυτή των Τούρκων δεν υδρώνει, επιμένουν στην προκλητική ρητορική και αυτή τη φορά βάζουν στο στόχαστρο την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο αλλά και την παρουσία στρατιωτικών στο νησί. Σε ανακοίνωσή του, το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ισχυρίζεται ότι οι προσπάθειες δημιουργίας μιας de facto κατάστασης αντίθετης με το μη στρατιωτικό καθεστώς του Καστελόριζου δεν θα γίνουν αποδεκτές. Σύνδεση με τον Νίκο Νανούρη στην Κωνσταντινούπολη.
11: Ακριβώς η Αλισάβετ, φαίνεται ότι η Άγκυρα ανεβάζει κι άλλο του τόνου όσον αφορά την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, καθώς πριν από λίγη ώρα το Υπουργείο Άμυνας με γραπτή δήλωση αντέδρασε στην παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο ακριτικό νησί μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέτοντας ξανά θέμα αποστρατιωτικοποίησης του νησιού. Χαρακτηριστικά ανέφερε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας ότι η παρουσία στρατιωτών και πολεμικών πλοίων στο νησί, το οποίο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της συνθήκης ειρήνης των Παρισίων με την προϋπόθεση ότι θα έχει άποψη.
12: Energy 94,2.
13: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: Yes Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-047-144.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
6: Σημείο να περιπλοκήσουν τους νέους ανθρώπους ανάμεσα και μία κοπέλα που ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα δείχνουν ότι το δυστύχημα έγινε ενώ το αυτοκίνητο κινούνταν με ηλικιώδη ταχύτητα και ένας από τους επιβαίνοντες τραβούσε βίντεο για το TikTok, για να το ανεβάσουν στο TikTok την ταχύτητα που είχαν αναπτύξει. Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν λοιπόν την ζωή τους, 18, 20 και 26. Ετών, άλλο ένα άτομο χαροπαλεύει στο νοσοκομείο. Δυστυχώς ο χώρος αίματος καθημερινά είναι μεγάλος στους ελληνικούς δρόμους και ας κρατήσουν οι ακροατές μας αυτό που προείπα, ότι φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι τον έλεγχο τον χάνει ο οδηγός, γιατί τραβάνε βίντεο για το TikTok και όλοι κοιτούν πώς θα βγει το βίντεο.
7: Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο τι φόρο πληρώνουμε στην άσφαλτο και μάλιστα για τέτοιες προκλήσεις. Για ένα βίντεο λοιπόν που ήθελαν να ανεβάσουν στο TikTok. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θεοδόση.
8: Κι όμως, κυρίες και κύριοι, συνέβη και αυτό. Ανήλικος χειριστής ηλεκτρικού πατινιού τραυματίστηκε σοβαρά όταν συγκρούστηκε με άλογο πάνω σε γέφυρα στην Κεφαλονιά. Ακούμε τον Γρηγόρη Διβάνη που επιμελήθηκε το ρεπορτάζ.
9: Στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς διακομίστηκε ένας 17χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε σε ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι στην Κεφαλονιά. Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή της γέφυρας της Αγίας Βαρβάρας, κοντά στα Ραζάτα, όπου ο 17χρονος κινείται με ηλεκτρικό πατίνι με κατεύθυνση προς Αργοστόλη. Προς την ίδια κατεύθυνση περπατούσε και ο ιδιοκτήτης ενός αλόγου, ο οποίος το οδηγούσε από το Καπίστρι στο δρόμο. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το ηλεκτρικό πατίνι συγκρούστηκε με το άλογο. Ο νεαρός τραυματίστηκε και διακομίστηκε στο νοσοκομείο του νησιού και οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του σε νοσοκομείο της Αθήνας. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης του, αποφασίστηκε η επίγουσα αεροδιακομιδή του για περαιτέρω νοσηλεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 17χρονος έχει διαφύγει τον κίνδυνο, ενώ η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει θετική εικόνα. Ο ιδιοκτήτης του αλόγου συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από την τροχέα Αργοστολίου.
7: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Εγκρίθηκε πριν από λίγο από την Ολομέλεια της Βουλής η άρση ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Στην περίπτωση του πρώην Επιτρόπου, το αίτημα συνδέεται με την υπόθεση Qatar Gate, ενώ σε ό,τι αφορά την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η διαδικασία κινήθηκε μετά από μήνυση δημοσιογράφου. Ο Γιώργος Κουρέτζος θα μας ενημερώσει σχετικά.
10: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ανακοινώθηκε το αποτέλεσμα της πληροφορίας. Με συντριπτική πλειοψηφία πέρεται η ασυλία του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου. Με μικρότερη μένα, αλλά και πάλι ευρεία πλειοψηφία έρεται και η ασυλία της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου επί από τα ανάλογα αιτήματα των εισαγγελικών αρχών. Έχει ενδιαφέρον το υπόμνημα το οποίο κατέθεσε ο κύριος Αβραμόπουλος και διανεμήθηκε στους βουλευτές. Σύμφωνα με αυτό, ο βουλευτής της Δημοκρατίας ζητούσε και ο ίδιος την άρση της ασυλίας του. Στο υπόμνημά του αρνήθηκε, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή του σε παράνομη δραστηριότητα, η οποία διερευνάται στο πλαίσιο της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι ουδέποτε συμμετείχε άμεσα ή έμεσα σε παράνομη δραστηριότητα, αλλά ούτε και ενήργησε για την εξυπηρέτηση παράνομων συμφερόντων οποιοδήποτε κράτους ή τρίτου προσώπου. Θυμίζω ότι είναι για την υπόθεση του Qatar Gate η έρευνα. Αυτό το οποίο φαίνεται να έχει αξία είναι ότι ο κ. Αβραμόπουλος είχε ζητήσει την περασμένη εβδομάδα την αναβολή της σημερινής συνεδρίασης, κάτι ναι, το οποίο δεν έγινε ωστόσο αποδεκτό από τον πρόεδρο της Βουλής και τη διάσκεψη των Προέδρων. Αυτό που φαίνεται να έχει ενδιαφέρον είναι ότι πολύ κοντά, πολύ σύντομα, ο κ. Αβραμόπουλος θα μεταβεί στο Βέλγιο, οικειοθελώς όπως λέει ο ίδιος το υπόμνημά του, προκειμένου να συνομιλήσει με τις βελγικές δικαστικές αρχές, να συνεργαστεί και να παράσχει ό,τι στοιχεία διαθέτει και ό,τι στοιχεία του ζητηθούν. Αυτό θα έχει μια πολύ μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχει αρθεί η ασυλία του εδώ. Μένει βέβαια και το τυπικό της διαδικασίας, δηλαδή να φύγουν τα απαραίτητα έγγραφα από τη Βουλή προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά σε κάθε περίπτωση. Φαίνεται πως το ταξίδι του κυρίου Αβραμόπουλου στο Βέλγιο θα είναι φορείς των μανδύα της βουλευτικής ασυλίας. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, αυτό που έκλεψε τις εντυπώσεις ήταν ένας πάρα πολύ έντονος καυγάς, μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κερίδη. Κατήγγειλε η κυρία Κωνσταντοπούλου οργανωμένη επιχείρηση φήμωσής της αλλά και ψευδομηνύσεις, οι οποίες έρχονται από κυβερνητικά στελέχη με μόνο σκοπό να τις κλείσουν το στόμα. Και η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ζητήσει αναβολή της σημερινής συνεδρίασης επικαλούμενη την παρουσία της.
7: Θα βρισκόταν στην δίκη της υπόθεσης Βαλιράκη.
10: Ακριβώς. Με τον κύριο Κερίδη να αντιπαραβάλει τη στάση με εκείνη του κυρίου Αβραμόπουλου, ο οποίος με υπόμνημα ζήτησε από τη Βουλή, όπως είπαμε, να έρθει η ασυλία του. Εσείς κρύβεστε, είπε απευθυνόμενος στην κυρία Κωνσταντοπούλου, κατηγορώντας τον ότι παρουσιάζει την υπόθεση ως πολιτική δίωξη, κάνοντας λόγο για άσφαιρα πειρά και κραυγές.
7: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Όλο και πιο αργά εγκαταλείπουν το πατρικό τους οι νέοι στη χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, οι Έλληνες αποχωρούν από το σπίτι των γονιών τους μετά τα 31.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Durostik. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
12: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
13: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
14: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Woody.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις δύο, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στην ηλικία των 31 ετών αποχωρούν οι Έλληνες από το πατρικό τους, όπως καταδεικνύει η έρευνα της Eurostat, όταν ο μέσος όρος στην Ευρώπη των νέων που αποφασίζουν να μείνουν μόνοι τους είναι τα 26 έτη. Η χώρα μας συγκαταλέγεται στην πρώτη τριάδα με τον υψηλότερο μέσο όρο ηλικίας, μαζί με τη Σλοβακία και την Κροατία. Το οικονομικό είναι ο κύριος λόγος που δεν τολμούν οι Έλληνες να αυτονομηθούν, να φύγουν δηλαδή μακριά από τους γονείς τους, Μέρη Παπακοσταντίνου, καθώς ο μισθός δεν επαρκεί για την κάλυψη πάγιων εξόδων.
2: Πράγματι, Βασίλη, η Ελλάδα καταγράφει μία από τις υψηλότερες ηλικίες αποχώρησης των νέων από το πατρικό τους σπίτι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς οι Έλληνες εγκαταλείπουν την οικογενειακή εστία σχεδόν στα 31 τους και συγκεκριμένα στα 30,9 έτη, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα μας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας της Ευρώπης, την οποία μοιράζεται με τη Σλοβακία, ενώ στην κορυφή βρίσκεται η Κροατία με 31,5 έτη. Η κατάσταση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος διαμορφώνεται σημαντικά χαμηλότερα, στα 26,3 έτη, αλλά και με τις σκανδιναβικές χώρες, όπως η Φιλανδία, όπου οι νέοι ανεξαρτητοποιούνται στεγαστικά πριν καν συμπληρώσουν το 22ο έτος της ηλικίας τους. Δηλαδή τα 21,4 έτη, όπως το γράφει η έρευνα. Την πρώτη πεντάδα των χωρών με τη μεγαλύτερη καθυστέρηση στην αποχώρηση των νέων κυριαρχεί ο Ευρωπαϊκός Νότος, καθώς μετά την Κροατία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία ακολουθούν η Ισπανία και η Ιταλία με 30,2 έτη. Και αυτή η παρατετεμένη διαμονή να σπώσει στο πατρικό σπίτι συνδέεται άμεσα και αναπόφευκτα με τη σφοδρή στεγαστική κρίση που πλήττει την Ελλάδα, η οποία αποτυπώνεται και στην εκρηκτική άνοδο του κόστους στέγασης. Όπως έχουμε πει, η χώρα μας έχει καταγράψει τη δεύτερη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση ενοικίων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ρυθμό 10,1%, ενώ με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος φαίνεται ότι οι τιμές των ακινήτων και των ανοικίων κάνουν άλμα που ξεπερνά το 23% την τελευταία τριετία και τις αυξήσεις να συνεχίζονται με ρυθμούς της τάξης του 5-7% ετησίως. Επιπλέον, βέβαια, η στενή σύνδεση των ποσοστών απασχόλησης των νέων με την καθυστέρηση της αποχώρησής τους από το πατρικό σπίτι γίνεται και εμφανής από τα δεδομένα της Eurostat, τα οποία δείχνουν ότι στις χώρες όπου οι νέοι φεύγουν νωρίς, το ποσοστό απασχόλησης της ηλικίας 20 έως 29 ετών ξεπερνά κατά πολύ τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 65,5%. Ενώ στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό απασχόλησης για αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκεται καθυλωμένο στο εξαιρετικά χαμηλό 56,2%. Τώρα, όπως καταλαβαίνεις, Βασίλη, αυτή η έλλειψη σταθερών θέσεων εργασίας, συνδυασμού με την κυριαρχία της υποαμοιβόμενης εργασίας και με τη στεγαστική κρίση, στερεί από τους νέους τη βασικότερη προϋπόθεση για την ανεξαρτοποίησή τους, που είναι η σταθερή ροή του εισοδήματος. Και κλείνοντας, να σου πω ότι η δυσαναλογία αυτή γίνεται ακόμα πιο ακραία, αν αναλογιστεί κανείς ότι το μέσο ενίκιο για ένα διαμέρισμα με ένα υπνοδωμάτιο στην Αθήνα απορροφά πλέον το 70,2% του μέσου μηνιαίου μισθού, ενώ ένα σπίτι με δύο υπνοδωμάτια, το ποσοστό αυτό αγγίζει το εξωπραγματικό 93,6%.
1: Απογαλακτισμός λοιπόν, με καθυστέρηση 5 ετών, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς.
3: Πριν από λίγες μέρες φιλοξενήσαμε αναλυτικό ρεπορτάζ για τις χαμηλές επιδόσεις των μαθητών στη χώρα μας στις εξετάσεις PISA του ΟΣΑ. Η ίδια έρευνα όμως αποτυπώνει και την εικόνα που έχουν οι ίδιοι οι μαθητές για τις διδακτικές πρακτικές στα σχολεία μας και αυτή είναι άκρως απογοητευτική. Η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο όσον αφορά την υποστήριξη που παρέχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάρκεια του μαθήματος. Φαίνεται, Νίκη Κότσου, ότι το νόμισμα έχει πάντα δύο όψεις.
4: Ναι, Ελισάβετ, κάτω από τη βάση βάζουν οι Έλληνες μαθητές τους καθηγητές τους, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα του προγράμματος PISA, όπως είπες, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης για το 2025. Η έρευνα καταδεικνύει την ανεπαρκή υποστήριξη που αισθάνονται ότι λαμβάνουν οι Έλληνες μαθητές από τους εκπαιδευτικούς τους. Μόλις το 48,9% των μαθητών δηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται για τη μόρφωσή τους τα περισσότερα ή σε όλα τα μαθήματα, έναντι 68,8% στον ΟΣΑ. Ο κ. Δημόπουλος αναφέρει ότι απαιτείται μεγαλύτερη υποστήριξη σε κοινωνικά και οικονομικά ασθενέστερους μαθητές, μαθητές, επαγγελματικά λύκεια και αγροτικές περιοχές, ενώ οι μαθητές ιδιωτικών σχολείων δηλώνουν περισσότερη υποστήριξη. Η Χρύσα Σοφιανοπούλου, πρώην εθνική συντονίστρια ΠΙΖΑ, αποδίδει το πρόβλημα στη δασκαλοκεντρική εκπαιδευτική κουλτούρα. Ο φυσικός Λεωνίδας Καστανάς και ο μαθηματικός Στράτος Στρατηγάκης περιγράφουν τέλος τη διεκπεραιωτική διδασκαλία και την εξάρτηση από τα φροντιστήρια.
3: Να πούμε βέβαια ότι τα στοιχεία δεν αποτελούν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, είναι όμως η αντίληψη των 15χρονων μαθητών για την εμπειρία τους μέσα στην τάξη και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
1: Φρένο στο αλόγιστο σερφάρισμα των ανηλίκων που κρύβει σοβαρότατους κινδύνους επιχειρεί να βάλει η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε πρόταση νόμου που απαγορεύει την είσοδο παιδιών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης τα οποία είναι κάτω των 13 ετών. Καθορίζει επίσης Βαγγέλη Αρετέο ως ελάχιστη ηλικία για τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στα social media τα 15 έτη.
5: Ακριβώς, Βασίλη, η Κομισιόν προτείνει ένα νέο πολύ αυστηρό ηλικιακό πλαίσιο για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πλήρη απαγόρευση, όπως είπες και εσύ, για παιδιά κάτω των 13 ετών και απαγόρευση δημιουργίας προσωπικού λογαριασμού πριν από τα 15. Η πρόταση παρουσιάζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού EU Kids Act, αυτής της νέας πρωτοβουλίας για την προστασία των παιδιών, από τον εθιστικό σχεδιασμό των ψηφιακών πλατφορμών. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε το εξής, ότι σύμφωνα με το προτινόμενο σύστημα, Βασίλη, τα παιδιά κάτω των 13 ετών δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούν καθόλου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για τις ηλικίες από 13 έως 15 ετών προβλέπονται ειδικοί μίνι λογαριασμοί, όπως ονομάζονται, οι οποίοι δεν θα δημιουργούνται αυτόνομα από τα παιδιά, αλλά από γονέα ή νόμιμο και δαιμόνα. Οι λογαριασμοί αυτοί θα διαθέτουν περιορισμένες λειτουργίες, αυστηρότερες ρυθμίσεις ασφαλείας και βεβαίως ημερήσιο χρονικό όριο χρήσης, το οποίο θα προσδιορίζεται σύμφωνα με αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα στη μία ώρα. Αυτό σημαίνει πρακτικά, Βασίλη, ότι έφηβοι 13 και 14 ετών δεν θα έχουν κανονικό πλήρως προσωπικό προφίλ και ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις δυνατότητες των πλατφορμών των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Για τους ανήλικους από 15 έως 18 ετών δεν πρόκειται για γενική απαγόρευση. Οι πλατφόρμες όμως θα υποχρεούνται να εφαρμόζουν ειδικό ασφαλή σχεδιασμό των υπηρεσιών τους. Βασίλη.
3: Στη Βόρεια Ελλάδα θα μεταφερθούμε τώρα για μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μια 15χρονη μαθήτρια βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες σχολείου στο Λύκειο Κοζάνης. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη θα μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί.
6: Ναι, καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξη του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Ένα σοκαριστικό γεγονός το οποίο σημειώθηκε στο πρώτο Γενικό Λύκειο Κοζάνης. Γύρω στη 1:30 το μεσημέρι εντοπίστηκε 15χρονη μαθήτρια χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες του σχολείου. Άμεσα εκπαιδευτικοί ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ, έσπευσε το ασθενοφόρο που έχει μεταφέρει τη μαθήτρια στο Μαμάτσιο νοσοκομείο, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως το παιδί βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό τι ακριβώς συνέβη με τη μαθήτρια, ούτε και άλλες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.
3: Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά για το 15χρονο κορίτσι. Τώρα το πρωί σήμανε συναγερμός, Ελένη, σε γυμνάσιο στα Λαγκαδίκια Θεσσαλονίκης. Ένας 13χρονος φαίνεται ότι απείλησε με μαχαίρι έναν συμμαθητή του μέσα στο σχολείο. Ωστόσο, οι καθηγητές έσπευσαν να τον ακινητοποιήσουν και απέτρεψαν τα χειρότερα.
6: Πραγματικά επικράτησε πανικός στο σχολείο, στο γυμνάσιο. Στα Λαγκαδίκια, ένα χωριό έξω από τη Θεσσαλονίκη, όταν μαθητής του γυμνασίου 13 ετών έβγαλε μαχαίρι που είχε επάνω του και απείλησε συμμαθητή του συνομήλικό του. Ο ανήλικος συνελήφθη, είναι Ιρανός και όπως μαθαίνουμε διαμένει με την οικογένειά του σε δομή μεταναστών που βρίσκεται στην περιοχή. Ήταν 10 το πρωί όταν ο 13χρονος φέρεται, από τις πληροφορίες μας προκύπτει αυτό, να αφαίρεσε κουζινομάχαιρο από κοντινό σούπερ μάρκετ πριν μπει στην αυλή του σχολείου. Αφαιρεί το μαχαίρι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνει μέσα στο σχολείο, στον αύλιο χώρο και απειλεί τον συμμαθητή του, 12 ετών, επίσης Ιρανός, αναφέρουν οι πληροφορίες. Το μαχαίρι πέρασε ξυστά από την κοιλιά του παιδιού, περιγράφουν στο
3: άρα από θαύμα, από θαύμα δεν είχαμε χειρότερα.
6: Ακριβώς, και παρενέβησαν συμμαθητές, όπως επίσης και ενήλικες βρίσκονταν έξω από το χώρο του σχολείου και τον είδαν να μπαίνει με το μαχαίρι. Προσπάθησαν να τον ακινητοποιήσουν, ο ανήλικος πρόλαβε, μπήκε μέσα στο σχολείο. Εκεί τον έπιασαν καθηγητές, όμως τους ξέφυγε πάλι.
3: Ναι.
6: Κάποιες μαρτυρίες λένε ότι ξαναπήγε στο κοντινό σούπερ μάρκετ, έκλεψε και δεύτερο μαχαίρι.
3: Και επέμεινε και γύρισε, επέστρεψε στο σχολείο.
6: Επέμεινε, απτόητος ο 13χρονος, αλλά τελικά εκεί τον αφόπλησαν καθηγητές, ήρθαν και οι αστυνομικοί που του πέρασαν χειροπέδες.
3: Τι να πει κανείς, ευχαριστούμε πολύ Ελένη.
0: Αθλητικά.
1: Καλωσορίζουμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο τον Δημήτρη Σταυρακάκη, που θα αρχίσει με μια είδηση που αφορά στο χώρο του μπάσκετ. Δημήτρη.
7: Και τη τελευταία στιγμή, γιατί είναι οριστική η αλλαγή έδρα του Super Cup του μπάσκετ, η διοργάνωση που είναι προγραμματισμένη για 26-27 Σεπτεμβρίου με συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, θα φιλοξενηθεί στο κλειστό του Περιστερίου Ανδρέας Παπανδρέου. Αρχικά είχε οριστεί η διοργάνωση να γίνει στη Ρόδο λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας, που είχαμε επιπτώσεις και για την ομάδα του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που ήταν εκεί σε τουρνουά. Αποφασίστηκε από τον ΕΣΑΚ η αλλαγή έδρας. Χωρίς παρουσία θεατών θα γίνουν οι αγώνες μόνο με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων στις ομάδες. Τώρα.
1: Νικηφόρα ήταν η πρεμιέρα για τον Ολυμπιακό στη League Face του Europa League.
7: Με το καλύτερο τρόπο ξεκίνησε η πορεία του Ολυμπιακού στη League Face του Europa League μπροστά σε 33.000 θεατές στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Νίκησε με ανατροπή 2-1 την Πολωνική Γιαγκελόνια μετά από πολύ καλή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Σμίθ στο 20 έβαλε μπροστά στο σκόρ του Πολωνού. Στο 43 ο Γκονζάλες έφερε το παιχνίδι στα ίσια και στο 84ο λεπτό ο Γιάρετσουκ με κεφαλιά που είχε περάσει αλλαγή στο 62 έκανε το 2-1. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε 24 τελικές έναντι 4 τη Γιαγκελόνια. Παίξαμε με αποφασιστικότητα, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
8: Είναι αλήθεια πως είναι πολύ λίγος ο χρόνος που είχε να δουλέψει, αλλά είναι πολύ χαρούμενος γιατί σήμερα είδε την ομάδα να παίζει αποφασιστικά, να κατεβαίνει αποφασιστικά. Παίζαμε απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα που παίζει πολύ καλά, πολύ καλό ποδόσφαιρο και ελέγχει πάρα πολύ καλά την μπάλα. Συνήθως αμήνεται πάρα πολύ καλά και είναι επικίνδυνη στις επιθέσεις. Όμως και εμείς καταφέραμε να την εμποδίσουμε, καταφέραμε να κλείσουμε τους χώρους της και εμείς αντιθέτως να ανοίξουμε τους δικούς μας χώρους, έτσι να έχουμε πολλές ευκαιρίες. Η αλήθεια είναι πως θα περίμενε ίσως να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και περισσότερη ευστοχή και επιτυχία, αλλά είναι πολύ ευχαριστημένος γιατί είναι η αρχή.
9: Es el principio y la verdad es que muy contento.
7: Το πρώτο τέρμα σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, τέταρτο συνολικά με τον Ολυμπιακό σε 6 παιχνίδια, πέτυχε ο Μεξικανός Αρμάντο Γκονζάλες, που αποθεώθηκε από τα μέσα ενημέρωσης της χώρας του.
9: Muy contento.
8: Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένος για τον τεμπούτο του στην Ευρώπη. Είναι πολύ ευτυχισμένος που παίρνει μέρος σε αυτές τις μεγάλες διοργανώσεις και πάρα πολύ χαρούμενος που έβαλε το πρώτο του γκολ. Αυτό που σκέφτεται είναι να δουλεύει πολύ και το γκολ είναι αποτέλεσμα της δουλειάς. Κάθε μέρα προσπαθούμε να αφομοιώσουμε τις νέες ιδέες του προπονητή. Κάθε μέρα δουλεύουμε πολύ με τις προπονήσεις, πιστεύει και με την εξοικείωση. Θα έρθουν τα αποτελέσματα που θέλουμε.
7: Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό 15 Οκτωβρίου στη Μασσαλία με την Μαρσέη. Πολύ χαρούμενος που σκόραν τον γκολ της νίκης, ανέφερε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ.
10: If you play for club like this, you have to.
11: Όταν παίζεις σε ένα τέτοιο σύλλογο, πρέπει να δίνεις πάντα το καλύτερο σου εαυτό. Είναι εδώ για να βοηθάει τον Ολυμπιακό, την ομάδα του, για να βοηθάει και να κάνει τους φίλους του Ολυμπιακού χαρούμενους. Είναι λοιπόν πάρα πολύ ευτυχισμένος που σήμερα όλοι θα πάνε να κοιμηθούν με καλή διάθεση. Η αλήθεια είναι πως τώρα έχουμε καινούριους προπονητές. Ξέρει πως τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πάντα να χρειάζεσαι χρόνο, αλλά δεν τον έχεις. Όμως χρειάζεται λίγη υπομονή αυτή τη στιγμή. Έχουμε καινούριο σύστημα, καινούργια πράγματα. Όμως αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε συγκεντρωμένοι, να δουλέψουμε καλά, να δουλέψουμε σκληρά και να προσπαθήσουμε έτσι ώστε να επαναληφθούμε.
7: Απόψε στις 8 παρατέταρτο παίρνει σειρά στη League Face του Europa League Όφη. Υποδέχεται στο Παγκρίτιο Στάδιο του Ηρακλείου τη γερμανική Hohenheim που ήταν πέρσι πέμπτη στην Bundesliga. Σήμερα για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος στο ποδόσφαιρο 4.30 η Καλαμάτα στο γήπεδο του Ιωνικού υποδέχεται την ΑΕΛ. 6 παρατέταρτο τη Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ παίζει με τον Μασεραϊκό. Χθες ο Παναθηναϊκός με 2 γκολ του Ουναή κέρδισε 2-0 εκτός έδρας στην Κηφισιά. Με γκολ του Μύθου ο ΠΑΟΚ πέρασε νικηφόρα από το Περιστέρι 1-0 του Ατρομήτου. 1-0 ο Άρης στη Μαρκό και 3-0 κέρδισε ο Αστέρας Τρίπολης στη Νέα Ιωνία του Βόλου την νίκη.
0: Ο καιρός.
3: Βελτιωμένος αναμένεται αύριο ο καιρός, άρα να περιμένουμε περισσότερη ζέστη, τα σόρνια και.
12: Ναι, πράγματι, Ελισάβετ, έτσι είναι τα πράγματα. Οι τελευταίες βροχές έπεσαν πριν μία ώρα στη Ρόδο και σιγά σιγά ο καιρός βελτιώνεται και εκεί. Έτσι λοιπόν αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, με σχεδόν αμελητές πιθανότητες για κάποια τοπική βροχή ψηλά στα βουνά. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 4 με 5 μποφόρ ένα βοριαδάκι στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια το μεσημέρι τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα κεντρικά τους 29 με 31, στα νησιά τους 26 με 29 και το 29 μόνο στη Νότια Κρήτη και την Ρόδο. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, βοριάδες 3 με 4, στα ανοιχτά έως 5 με 6, θερμοκρασία από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν κυρίως στα ορεινά. Δεν φαίνεται να βρέχει. Ασθενείς ανέμου στο θερμαϊκό και θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σάββατο, ενώ την Κυριακή φαίνεται ότι θα έχουμε κάπως περισσότερες βροχές, κυρίως στην Ήπειρο και τη Μακεδονία το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
13: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Αγίου Σαναργύρου και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ύψος του Ελαιώνα. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνοια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο τη Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Κατεχάκη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Πυκνή ροή στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Βουλιαγμένης σε Αργυρούπολη και Γλυφάδα. Απροσπέλαστο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
1: Παναγιώτη, έχουμε και ρυθμίσεις στο flyover της Θεσσαλονίκης.
13: Απαγόρευση της κυκλοφορίας θα τεθεί σε ισχύ από απόψε στις 11 μέχρι αύριο στις 5 τα ξημερώματα στο ρεύμα προς ανατολικά στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης μεταξύ των κόμβων Ευκαρπίας και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Θάνατος Μαζονάκης σε ειδικό χώρο στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί.
3: Και στο ενικός.gr, τραγωδία στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Ακούσαμε έναν εκοφαντικό θόρυβο. Σε ένα σημείο φλεγόταν η μηχανή του αυτοκινήτου. Μαρτυρία για το τροχαίο με τρεις νεκρούς στη Γλυφάδα.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά, η Νίκη Κότσου και ο Παναγιώτης Βολάνιος. Τον ήχο ρύθμιζαν Γιώργος Νταβαρίνος και Λάσκαρης Αγοραστός.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
2: 300 στην Πάτρα? Ωραία, ξεκινάμε. Αθέλετε και αγρίνιο 150? Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
3: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένω.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
6: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με αποφία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια.

0: τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
1: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
2: Daily Couscous.
3: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά.

Και γεια σου και καλώς όρισες και ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Ο δικός μου ο δρόμος, αυτός είναι ο Αντώνης Ρέμος, παρέα με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον Χρήστο Δάντη. Και έτσι ξεκινήσαμε, 17 του Σεπτέμβρη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες για σήμερα, στις Σοφίες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε γενέθλιά σας. Πέμπτη λοιπόν σήμερα. Και δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε παρέα, όπως κάθε μέρα άλλωστε. Παρέα με έναν μασούτη που μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Με έναν μασούτη που χάρη στη μάσκα για κάθε σου αγορά ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκτος του λογαριασμού σου. Μόνος μου σήμερα, Παναγιώτης είμαι στο μικρόφωνο λοιπόν. Και έχω και πάρα πολλά να σου πω. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναλύσουμε. Την καλύτερη μουσική να ακούσουμε. Πολλά μουσικά νέα, αλλά μην χρονοτριβώ άλλο. Πάμε να ακούσουμε ολοκαίνουργιο Ηλία Βρετό, Πρόστιμο, και επιστρέφω.

Λοιπόν, ξέρεις τι σκεφτόμουν σήμερα που κάνω εκπομπή μόνος μου. Γιατί φοβόμαστε τόσο πολύ να κάνουμε πράγματα χωρίς παρέα? Πολλοί πάνε μόνοι τους για καφέ, σινεμά, φαγητό και το απολαμβάνουν. Αλλά πολλοί αισθάνονται ότι όλοι τους κοιτούν, ότι στην πραγματικότητα τους σχολιάζουν, ενώ αντικειμενικά δεν ασχολείται κανένας. Το να βγεις λοιπόν μόνος σου σημαίνει ότι δεν έχεις φίλους? Ή μπορεί να σημαίνει ότι δεν θέλεις να εξαρτάται τη ζωή σου από το πρόγραμμα κάποιων άλλων? Εγώ θεωρώ ότι ο καφές είναι το πιο χωρό πράγμα, ας πούμε. Το σινεμά επίσης. Αλλά εντάξει, ίσως το φαγητό να θέσει. Εγώ όταν πάω στο εξωτερικό πιο πολύ είμαι μόνος μου. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι θα σκεφτεί ο καθένας. Να μου πεις γιατί στο εξωτερικό σε ξέρει κανένας? Όχι, αλλά δεν ξέρω γιατί το ζω έτσι αυτό το πράγμα. Θα λέει ένα ζευγαράκι.

θα προχωρήσω σε μια άλλη παραδοχή. Γιατί έτσι είναι η μέρα σήμερα. Παναγιώτης, είμαι στο μικρόφωνο. Τέλει Κουσκούς ακούς για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Σχεδόν όλοι μιλάμε μόνοι μας. Δηλαδή, άλλος ξεκινάει να κάνει μια κουβέντα με κάποιον και να πάρει τις απαντήσεις. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο. Ή πολλές φορές λέμε τι πρέπει να κάνω. Α, πρέπει να πάρω το κινητό μου. Πρέπει να πάρω τα κλειδιά μου. Δεν πρέπει να ξεχάσω αυτό. Νομίζω δεν είναι περίεργο αυτό. Είναι ένας τρόπος που πολλές φορές οργανώνεις τη σκέψη σου, ξεφορτώνεις την ένταση. Νομίζω ότι και πολλές φορές όταν προετοιμάζεις για μια κουβέντα, ίσως βγαίνεις και νικητής. Γιατί βάζεις όλα τα σενάρια, φανταστικά ή μη, και στο τέλος της ημέρας είσαι και έτοιμος.

0: Energy. 94,2.
1: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός? Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
6: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
6: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
6: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
6: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
6: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Daily Couscous.

δεύτερο ημίωρο εκπομπής και ανοίγοντας αυτό το κεφάλαιο, μοναξιά, τα πάντα και το ένα και το άλλο, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα για πράγματα. Και είδα εδώ το μήνυμα του Θάνου που έχει δίκιο. Λέει ρε παιδί μου ότι παλιά μας παίρνει ένα τηλέφωνο και απαντούσαμε. Και τώρα, ας πούμε, κάποιος θα στείλει πρώτα μήνυμα. Μπορώ να σου τηλεφωνήσω, μπορείς να μιλήσεις. Και πολλές φορές, αν κάποιος σε καλέσει κατευθείαν, μιλάω τώρα όχι στα κομμάτια τόσο της δουλειάς, τα πιο προσωπικά, νιώθεις ότι παραβιάζει κάτι. Α, γιατί δεν μου στείλε μήνυμα. Ενώ στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι έτσι χάνουμε και τον αυθορμητισμό μας. Δηλαδή, να σου στείλω μήνυμα, μπορώ να σου τηλεφωνήσω, θα σε ενοχλήσω. Και αυτό, ειδικά και σε κοντινούς ανθρώπους, στο τέλος της ημέρας ίσως δημιουργεί και μία απόσταση. Πάρε, αυτή είναι η Real News.

Νίκος Οικονομόπουλος και αυτός είναι ο έκτοτος άγγελος. Ένα τραγούδι που έχει και αν έχει τραγουδηθεί. Λοιπόν, άκου λίγο τώρα να δεις ένα πράγμα το οποίο εμένα κάπως με ενοχλεί. Και θέλω να το μοιραστώ και μαζί σου. Με ενοχλούν πάρα πολύ τα ηχητικά μηνύματα. Ειδικά τα ηχητικά μηνύματα που είναι 3 λεπτά ή 2 λεπτά. Ή που νομίζω άλλος ότι έχει ο άλλος 2 ολόκληρα λεπτά να διαθέσει για να κάτσει να ακούσει κάτι που μπορεί να μην τον ενδιαφέρει στο τέλος και καθόλου. Δεν σου λέω να συμβαίνει κάτι, δηλαδή μπορεί να έχεις τα χέρια σου λερωμένα και να μην μπορείς να γράψεις και να πεις, ξέρεις, σου στέλνω ένα φωνητικό γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να γράψω. Αυτό το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που νιώθουν ότι ο άλλος τρελαίνεται να ακούει τη φωνή τους. Δεν συμβαίνει αυτό, θέλω να ξέρεις. Sorry κιόλας, αλλά δεν συμβαίνει αυτό. Ένα σιγάρο διαδρομή. Αυτή είναι η δέσμη να βαμβεί.

Έλικο Κίνου, Νίκος Απέργης, θέλω τόσα να σου πω. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μένετε μόνοι σας. Κάποιοι σίγουρα μένετε μόνοι σας. Κάποιοι έχετε κάποιους ανθρώπους που μένετε μαζί, σχέσεις, γονείς, φίλους, συγκάτοικους, δεν ξέρω. Σίγουρα κάνουμε πολλές δουλειές του σπιτιού κάποιοι μόνοι μας. Εντάξει, μπορεί να μην καθαρίζουμε. Εγώ ας πούμε δεν καθαρίζω, να σου μιλήσω. Αλλά τακτοποιώ αναγκαστικά, δηλαδή ειδικά τα ρούχα μου, δεν μπορώ να μην τα τακτοποιήσω εγώ. Γιατί αν δεν τα τακτοποιήσω εγώ, μετά δεν θα βρω ποτέ που τα έχω βάλει. Κατάλαβες. Δηλαδή έχουν όλη την καλή διάθεση να το τακτοποιήσουν και προσπαθούν, αλλά μετά εγώ κάνω ανάστα ο κύριος για να βρω που είναι τα ρούχα μου. Οπότε εσένα ποιο είναι αυτό που σε κουράζει πιο πολύ?

0: Energy
1: 94,2. Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26 410 25 999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
5: Πάλι για τα φαγητά μας.
4: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
5: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
4: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
5: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
4: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει
6: 47 144.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει

0: τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7. Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy 94,2 FM.
0: Daily Couscous.

ξέρω αν τα σπάς εσύ. Εμείς εδώ τα σπάμε με Αναστασία. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Ένα τελικό σκουσίνι στην παρέα σου. Χρόνια πολλά και πάλι. Αν συντονιστήκατε και δεν τα ακούσατε χρόνια πολλά, μας πούμε στην αρχή. Ένα τελικό σκουσίνι είναι στην παρέα σου. Είμαι ο Παναγιώτης Σίμος. Σήμερα είμαι μονάχος μου. Στέλνουμε την αγάπη μας και τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στο υπέροχο μας πλάσμα, την Ηλένια. Ένας μας ούτης φυσικά είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Σήμερα δεν θα έχουμε daily throwback, γιατί το λέω μόνος που το βρίσκω εγώ. Δεν έχει νόημα. Θα ακούσουμε όμως ένα τραγούδι από τον πολύ αγαπημένο μας τον Γιώργο Μαζονάκη. Λοιπόν, στο Μασούτι μπορείς να μπεις και να κάνεις τα πάντα, γιατί ο Μασούτι είναι προσβάσιμο σε όλους. Επίσης, μπορείς να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, λαμπτήρες, μπαταρίες, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, χαρτί. Γενικότερα, ο Μασούτι ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα και ενδιαφέρεται γενικότερα για τον συνάνθρωπο. Το έχουμε δει σε πάρα πολλά πράγματα και εμένα τουλάχιστον αυτό δεν μου περνάει παρατηρητό. Όχι, γιατί αυτή είναι η Άννα Βύση, μετράμε και αντίστροφα. Τι μείνανε, 9 μέρες μείνανε για ένα ΟΑΚΑ. Να ζήσουμε με την Άννα και να δούμε τι θα είναι αυτό το υπερθέμα που περιμένουμε όλοι πώς και πώς.

0: τη ζωή.
1: Αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης, είναι ερωτευμένος. Ο Νίκος Βέρτης που σκίζει στην πύλη Αξιού. Πήγα και τον είδα και είχα καιρό να τον δω και η Λίλα. Εξαιρετική, εξαιρετική. Αυτό το κορίτσι το αγαπάω και πάρα πολύ. Και από το Vidcast που είχαμε κάνει μαζί, είχαμε μιλήσει πολύ. Το ξέρω από πριν ξεκινήσει και κάνει όλο αυτό το μεγάλο και τον ωραίο το χαμό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για να ακούσουμε ένα τραγούδι από τα παλιά. Ένα, δεν είναι τόσο παλιό αυτό το τραγούδι, είναι του 2023. Είναι ένα τραγούδι του Γιώργου Μαζωνάκη. Είναι ένα τραγούδι που έτσι γνωρίστηκα εγώ με τον Γιώργο Μαζωνάκη, να σας είμαι ειλικρινής. Έτσι ξεκινήσαμε να δουλεύουμε και να συνεργαζόμαστε. Μέσα από αυτό το τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη, να περνάς από εδώ για να μην τρελαθώ. Υπέροχος Γιώργος Μαζωνάκης.

Ολοκαίνω και τραγούδια από Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα, ήδη είναι αγαπημένο. Έλενα Παπαρίζου λοιπόν, και με αφορμή αυτό και με αφορμή που ακούσαμε και προηγουμένως τον Γιώργο Μαζονάκη, να πω ότι περιμένουμε να δούμε και ποιος θα είναι ο τέταρτος κριτής στο The Voice, ποιος θα πάρει τη θέση του Γιώργου Μαζονάκη. Το πρώτο επεισόδιο θα είναι ένα αφιερωματικό επεισόδιο από ό,τι έχω ακούσει στο Γιώργο Μαζονάκη από τους συνεργάτες του The Voice, και μένει να δούμε ποιος θα πάρει στην ουσία τη θέση του στο παιχνίδι.

0: 92. Fresh and Healthy στον Energy 942.
1: Είναι γνωδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dole μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις. Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-28-932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
6: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
7: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε, αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
9: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
7: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
10: Daily Couscous.

τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εν τω μεταξύ, στη χτεσινή του συναυλία, ο Πάνος Κιάμος έδωσε και ένα κομμάτι από το καινούργιο του τραγούδι, Ανοιχτή Ακρόαση. Το Λίκαρε στην ουσία. Ένα τραγούδι που κυκλοφορεί στις 28 του Σεπτέμβρη. Και βλέπω ότι σιγά σιγά ξεκινάει όλο αυτό των κυκλοφοριών, των καινούργιων τραγουδιών. Ήδη έχει ξεκινήσει με Πέτρο Ιακωβίδη, με Κατερίνα Λιόλιου, με Ηλία Βρετό. Αλλά έρχονται και άλλα πράγματα και πολλά τραγούδια. Έρχεται και η Στέλλα Καλή που έχει λικάρει επίσης το τραγούδι της. Ξεκινάνε από ό,τι είδα και 25 στο Ποσειδόνιο με τον Θοδωρή Φέρη. Ελένη Φουρέρα, πάμε να ακούσουμε Τζάκι Ω και επιστρέφω να σου πω και τα άλλα τα κουτσομπολιά.

0: σου θα ζω.
1: Αυτή είναι τη Φόνες, αυτή είναι η Αλκατράς. Λοιπόν, νομίζω ότι τα περισσότερα σχήματα προς το Νοέμβρη θα ανοίξουν. Δηλαδή, τι εννοώ. Άκουσα ότι Νοέμβρη θα ανοίξει ο Κωνσταντίνος Αργυρός με τη Ρία Ελληνίδου που ανακοίνωσε και το σχήμα και στη ΔΕΦ, αλλά και στο Super Live Unplugged. Επίσης, νομίζω Νοέμβριο ξεκινάει και η Δέσποινα Πανδύ με την Νατάσα Θοδωρίδου, όπως επίσης και ο Βοτανικός με Γιώργο Σαμπάνη και Νίκο Μακρόπουλο. Στην ουσία άμεσα ανοίγει τώρα το Λουξ, νομίζω ο Γιώργος Κακοσίος το ανοίγουν αύριο, και νομίζω ότι ανοίγει και 25 ο Θοδωρής Φέρης που είπαμε και προηγουμένως. Για άλλα μαγαζιά δεν έχω ακούσει κάτι. Παγκόσμια μέρα ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα.

Και επειδή μου στείλατε και πότε ανοίγει και η Λιόλιο, και η Λιόλιο νομίζω και ο Κιάμος ανοίγουν στα μέσα του Οκτώβρη. Και κάπως έτσι θα πούμε το γεια σας, θα πούμε το καλή αντάμωση αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα. Δεν ξέρω αν θα είναι η Ελένη στην παρέα μας, εμείς τη στέλνουμε την αγάπη μας. Σ' αφήνω μουσικά, σ' αφήνω με και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Τα λέμε αύριο.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το μέλλον δεν χαρίζεται, το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
2: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
1: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
2: Μην περιμένεις, ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
1: ΣΑΕΚ Τομή.
2: Η επιλογή που σε πάει μπροστά. Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.

0: Core. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για την διαμορφωθήσα κατάσταση στην αγορά και τα ελληνικά νοικοκυριά με φόντο το ενεργειακό, την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, μίλησε στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο κύριος Λεχουρίτης περιέγραψε το κλίμα στην αγορά με μελανά χρώματα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Βρισκόμαστε σε μια πορεία. Δύσκολη πορεία νομίζω, λόγω του ενεργειακού, και αυτό είναι που θα τυνάξει τις παγκόσμιες οικονομίες στον αέρα, μιας και το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η Αμερική και ο Τραμπ και καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Ελπίζω να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, γιατί ουέ και αλλή μονό μας, αν κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο ή έχουμε ανωδική πορεία.
1: Μην πάμε και χειρότερα, δεν ξέρω.
2: Ακριβώς, μην πάμε και χειρότερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά με 107 δολάρια και 110 δολάρια το βαρέλι Brent δεν θα βγει χειμώνας.
1: Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας του βουλευτή Ετωλακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Θανάση Παπαθανάση με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση των νοσοκομείων Αγρινίου και Μεσολογίου σε όλα τα επίπεδα, οικονομικά, υλικοτεχνικά και σε ανθρώπινο δυναμικό. Ο κ. Παπαθανάσης ανέδειξε τις αυξημένες ανάγκες των δύο νοσηλευτικών ιδρυμάτων και ζήτησε την άμεση στήριξή τους. Έτοιμα στο οποίο ο Υπουργός Υγείας επιβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί άμεσα. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη δρομολόγηση του αιμοδυναμικού, στη λειτουργία των χειρουργείων, καθώς καταγράφεται αύξηση της τάξης του 15% στα διενεργηθέντα και προγραμματισμένα χειρουργεία και στα δύο νοσοκομεία του νομού. Η σημαντική αυτή αύξηση καθιστά αναγκαία την πρόσθετη ενίσχυση των χειρουργικών τμήματων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε κλίμα σύμπνοιας και με τη συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε χθες ο αγιασμός στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου. Την τελετή διοργάνωσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου σε μια συμβολική στιγμή για τους εργαζόμενους και όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά τη δικαιοσύνη. Στο δικαστικό μέγαρο βρέθηκαν δικαστικοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι του δικαστικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της περιοχής.
3: Καθημερινά καλούμαστε πίσω από κάθε δικογραφία να βρούμε την αλήθεια. Υπάρχει πίσω από κάθε δικογραφία ένας άνθρωπος που προσδοκά, που ελπίζει, και σίγουρα αυτό απαιτεί από μας ανθρώπινη ευαισθησία. Κάθε άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα της δικαιοσύνης θα πρέπει να φεύγει με το αίσθημα ότι ακούστηκε, ότι τον σεβόμαστε, και στο πρόσωπό του βλέπουμε έναν άνθρωπο προσδοκά για την απονομή.
4: Μια αφετηρία ευθύνης, ανασύνταξης και νέων στόχων για όλους μας. Η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Η πρόκληση που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να ανταπεξέλθουμε στις δίκαιες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην απονομή του δικαίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις σαφώς και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για να αποφύγουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.
5: Θέλω να καλωσορίσω τους νεοτοποθετηθέντες, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο εφετείο μας και στο πρωτοδικείο μας, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία στο δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν.
6: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μαζί με τον συνάδελφο αντιπεριφερειάρχη του Λακαρδανίας Θανάση Μαυρομάτη, με την ευκαιρία αγιασμού του συνόλου σας. Θέλω να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε και συμβάλλετε ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
1: Μετά από σχετική σύσκεψη των γονέων του Δημοτικού Σχολείου της Ορεινής Ζώνης που στεγάζεται στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, παρουσία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, αποφασίστηκε το κτίριο να παραμείνει κλειστό για να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απολίμανσης και απεντόμωσης μέχρι

0: και αύριο Παρασκευή. Εφόσον όλα πάνε καλά, το σχολείο θα ανοίξει τις πόρτες του τη Δευτέρα για τους μαθητές του. Οι ενέργειες αυτές έγιναν ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο θα είναι στην κατάσταση που πρέπει και θα έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της παρουσίας ψήλων. Ένα ακόμη ενθύμιο από το πολεμικό παρελθόν της περιοχής έφερε στην επιφάνεια ο υποβρύχιος καθαρισμός της Παμβότιδας. Οι δίτες που συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού στη λίμνη, στο ύψος του πάρκου Κατσάρι, εντόπισαν στον πυθμένα ένα παλιό πολεμικό αντικείμενο τυλιγμένο ανάμεσα σε δίχτυα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για βλήμα πυροβολικού. Το αντικείμενο ανασύρθηκε μαζί με τα δίχτυα και μόλις οι δίτες διαπίστωσαν περί τίνος πρόκειται, ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Εξειδικευμένοι αξιωματικοί του στρατού παρέλαβαν το πολεμικό υλικό προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ασφαλή καταστροφή του. Το επιμελητήριο Δολακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα ότι σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος συνδιοργανώνει το δεύτερο φεστιβάλ Γαστρονομία Γεύσης Γης και Θάλασσα σε Δολακαρνανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην παλιά αγορά του Αγρινίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παπαδατών διοργανώνει εκπαιδευτική εσπερίδα πρώτων βοηθειών με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αρακίνθου Τοπικής Κοινότητας Παπαδατών. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Ετωλακαρνανίας διοργανώνει επιστημονική ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Ετωλακαρνανίας στο Αγρίνιο με θέμα τις υποχρεώσεις των λογιστών ως υπόχρεων προσώπων, τη δέουσα επιμέλεια, τον κώδικα διοντολογίας και τις ευθύνες συνέργειας στη φοροδιαφυγή. Μετά την αναβολή των αγώνων τον περασμένο Μάιο λόγω των καιρικών συνθήκων, οι αγώνες Αλεξίπτο του Πλαγιάς μεταφέρονται για τις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινότητας Εμπεσού. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ο 27ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ακυρώνεται. Ο Σύλλογος επικαλείται οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
3: Energy 94,2 Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Αν θέλετε να προσφέρετε κάπου τριαντάφυλλα αλλά δεν βρίσκετε, πάτε στο σούπερ μάρκετ και αγοράστε μήλα, αχλάδια και δαμάσκηνα. Αν δεν το ξέρετε, ανήκουν και αυτά στην κατηγορία των ρόδων. Αυτό να πείτε και σε όποιον προσφέρετε αυτή την πρωτότυπη ανθοδέσμη, που έχει σίγουρα περισσότερες βιταμίνες από τις άλλες. Να τα λέμε όλα.
1: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942.
1: Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
2: Επιμένουμε.
1: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
2: Υπερέχουμε.
1: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
2: Ξεχωρίζουμε.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
1: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
2: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
1: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
2: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
11: Energy.

0: Κάπα 2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει 3 σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
1: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
1: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 1891 και στο mekanika.pavlate.gr. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση, είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974 43 91 21.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
7: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντουζ. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντουζ. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
6: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
7: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
6: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
7: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
10: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
9: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
10: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
9: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
10: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
9: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
10: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
9: Τηλέφωνο 26410 27 137.
10: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
11: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
12: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
13: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
12: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
13: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
12: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
13: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
12: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
13: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
12: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
14: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
15: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: 2,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
9: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.

τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Η Πρόσπα, το ανερχόμενο ντουέτο ηλεκτρονικής μουσικής από τη Βρετανία, κυκλοφορούν μαζί με άλλους το Free Your Mind και βρίσκονται ανωδικά στα παγκόσμια charts. Ψηλά στα charts θα βρούμε από ό,τι φαίνεται το Animal των Αμερικανίδων Cat's Eye, που μόλις κυκλοφόρησε.

0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
1: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
2: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
3: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
3: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
3: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
3: Τηλέφωνο 26410-58314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
3: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
6: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
7: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο
3: 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος, Μαμούθ Στρόμ και Όνειρα Γλυκά. Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
10: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
11: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 410 57 687.
12: Κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Για την διαμορφωθήσα κατάσταση στην αγορά και τα ελληνικά νοικοκυριά με φόντο το ενεργειακό, την ακρίβεια και την αύξηση των τιμών στα καύσιμα, μίλησε στον Energy 94,2 ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης. Ο κύριος Λεχουρίτης περιέγραψε το κλίμα στην αγορά με μελανά χρώματα, τονίζοντας ότι θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Βρισκόμαστε σε μια πορεία. Δύσκολη πορεία νομίζω, λόγω του ενεργειακού, και αυτό είναι που θα τυνάξει τις παγκόσμιες οικονομίες στον αέρα, μιας και το μαχαίρι και το πεπόνι το έχει η Αμερική και ο Τραμπ και καθορίζει την παγκόσμια οικονομία. Ελπίζω να ξεκινήσουν να πέφτουν οι τιμές των καυσίμων, γιατί ουέ και αλλή μονό μας, αν κρατηθούν σε αυτό το επίπεδο ή έχουμε ανωδική
12: μην
13: πορεία.
12: Μην πάμε και χειρότερα, δεν ξέρω.
13: Ακριβώς, μην πάμε και χειρότερα. Δεν ξέρω ακριβώς τι γίνεται, αλλά με 107 δολάρια και 110 δολάρια το βαρέλι Brent δεν θα βγει χειμώνας.
12: Σε ιδιαίτερα.
13: Με 107 δολάρια και 110 δολάρια το βαρέλι Brent δεν

0: Η αναφορά έγινε στη δρομολόγηση του αιμοδυναμικού, στη λειτουργία των χειρουργείων, καθώς καταγράφεται αύξηση της τάξης του 15% στα διενεργηθέντα και προγραμματισμένα χειρουργεία και στα δύο νοσοκομεία του νομού. Η σημαντική αυτή αύξηση καθιστά αναγκαία την πρόσθετη ενίσχυση των χειρουργικών τμήματων, τόσο σε προσωπικό όσο και σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η εξυπηρέτηση των πολιτών. Σε κλίμα σύμπνοιας και με τη συμμετοχή των δικαστικών υπαλλήλων, πραγματοποιήθηκε χθες ο αγιασμός στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου Αγρινίου. Την τελετή διοργάνωσε ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου με αφορμή την έναρξη της νέας δικαστικής περιόδου σε μια συμβολική στιγμή για τους εργαζόμενους και όλους όσοι υπηρετούν καθημερινά τη δικαιοσύνη. Στο Δικαστικό Μέγαρο βρέθηκαν δικαστικοί υπάλληλοι και εκπρόσωποι του δικαστικού κλάδου, της αυτοδιοίκησης καθώς και εκπρόσωποι φορέων και αρχών της περιοχής.
1: Καθημερινά καλούμαστε πίσω από κάθε δικογραφία να βρούμε την αλήθεια. Υπάρχει πίσω από κάθε δικογραφία ένας άνθρωπος που προσδοκά, που ελπίζει και σίγουρα αυτό απαιτεί από μας ανθρώπινη ευαισθησία. Κάθε άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα της δικαιοσύνης θα πρέπει να φεύγει με το αίσθημα ότι ακούστηκε, ότι τον σεβόμαστε και στο πρόσωπό του βλέπουμε έναν άνθρωπο που προσδοκά για την απονομή.
2: Μια αφετηρία ευθύνης, ανασύνταξης και νέων στόχων για όλους μας. Η δικαιοσύνη αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της δημοκρατίας και της κοινωνικής συνοχής. Η πρόκληση που σήμερα καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε είναι να καταξέλθουμε στις δίκαιες απαιτήσεις των πολιτών για ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στην απονομή του δικαίου. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι σύγχρονες μεταρρυθμίσεις σαφώς και αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για να αποφύγουμε τις αγκυλώσεις του παρελθόντος.
3: Θέλω να καλωσορίσω τους νεοτοποθετηθέντες, δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς στο εφετείο μας και στο πρωτοδικείο μας, πρώτο και δεύτερο βαθμό. Θέλω να τους ευχηθώ καλή δύναμη και υγεία στο δύσκολο έργο το οποίο καλούνται να επιτελέσουν.
4: Με ιδιαίτερη χαρά βρισκόμαστε σήμερα μαζί σας, μαζί με τον συνάδελφο αντιπεριφερειάρχη του Λεμεσανίας Θανάση Μαυρομάτη, με την ευκαιρία αγιασμού του συνόλου σας. Θέλω να σας ευχηθώ υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στο σημαντικό έργο το οποίο επιτελείτε και συμβάλλεται ουσιαστικά στην εύρυθμη λειτουργία της δικαιοσύνης και στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Μετά από σχετική σύσκεψη των γονέων του Δημοτικού Σχολείου της Ορεινής Ζώνης που στεγάζεται στον Άγιο Λέοντα Ζακύνθου, παρουσία του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, αποφασίστηκε το κτίριο να παραμείνει κλειστό για να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις απολίμανσης και απεντόμωσης μέχρι και αύριο Παρασκευή. Εφόσον όλα πάνε καλά, το σχολείο θα ανοίξει τις πόρτες του τη Δευτέρα για τους μαθητές του. Οι ενέργειες αυτές έγιναν ώστε να διασφαλιστεί ότι το σχολείο θα είναι στην κατάσταση που πρέπει και θα έχουν ξεπεραστεί όλα τα προβλήματα που προέκυψαν λόγω της παρουσίας ψήλων. Ένα ακόμη ενθύμιο από το πολεμικό παρελθόν της περιοχής έφερε στην επιφάνεια ο υποβρύχιος καθαρισμός της Παμβότιδας. Οι δίτες που συνεχίζουν τις εργασίες καθαρισμού στη λίμνη, στο ύψος του πάρκου Κατσάρη, εντόπισαν στον πυθμένα ένα παλιό πολεμικό αντικείμενο, τυλιγμένο ανάμεσα σε δίχτυα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πρόκειται πιθανότατα για βλήμα πυροβολικού. Το αντικείμενο ανασύρθηκε μαζί με τα δίχτυα και μόλις οι δίτες διαπίστωσαν περί τίνος πρόκειται, ενημερώθηκαν άμεσα η αστυνομία και οι αρμόδιες στρατιωτικές αρχές. Εξειδικευμένοι αξιωματικοί του στρατού παρέλαβαν το πολεμικό υλικό προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την ασφαλή καταστροφή του. Το επιμελητήριο Δελακαρδανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα ότι σε συνεργασία με το Δήμο Αγρινίου και τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδος συνδιοργανώνει το δεύτερο Φεστιβάλ Γαστρονομία Γεύσης Γης και Θάλασσας Δελακαρδανίας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και φέτος στην παλιά αγορά του Αγρινίου το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Η Διεύθυνση Προσχολικής Αγωγής Προγραμμάτων Παιδιού, ΑΜΕΑ και Τρίτης Ηλικίας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Παπαδατών διοργανώνει εκπαιδευτική εσπερίδα πρώτων βοηθειών με στόχο την ενημέρωση και την πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Η δράση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Δημαρχείο Αρακίνθου, τοπικής κοινότητας Παπαδατών. Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Επαγγελματιών Ετωλακαρνανίας διοργανώνει επιστημονική ενημερωτική ημερίδα την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και ώρα 4 το μεσημέρι στην

0: Συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου των Λακαρδανίας στο Αγρίνιο με θέμα τις υποχρεώσεις των λογιστών ως υπόχρεων προσώπων, τη δέουσα επιμέλεια, τον κώδικα διοντολογίας και τις ευθύνες συνέργειας στη φοροδιαφυγή. Μετά την αναβολή των αγώνων τον περασμένο Μάιο λόγω των καιρικών συνθήκων, οι αγώνες Αλεξίπτο του Πλαγιάς μεταφέρονται για τις 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της κοινότητας Εμπεσού. Με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δρομέων Υγείας Αγρινίου, ο 27ος Λαϊκός Αγώνας Δρόμου Νεάπολης που είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου ακυρώνεται. Ο Σύλλογος επικαλείται οργανωτικούς και τεχνικούς λόγους. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
1: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
2: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
3: Energy 94,2.
4: Energy.

0: πάλι!
1: Energy. 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Είναι χνοδωτό, δεν είναι ζώο και βρίσκεται στη φρουτιέρα μας. Τι είναι? Μα το ακτινίδιο φυσικά. Αν δεν βρίσκεται στη δική σου φρουτιέρα, κακώς. Το ακτινίδιο είναι μια βόμβα υγείας. Περιέχει περισσότερη βιταμίνη C από μια ισοδύναμη ποσότητα πορτοκαλιού. Άρα είναι ό,τι πρέπει για να ενισχύσεις το ανοσοποιητικό σου σύστημα το φθινόπωρο.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου έως και το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, Dol μπανάνες 1,59 το κιλό. Θράκης γεύσης, επιλεγμένα λαντικά και αλφα τορτίγες σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
5: Το μέλλον δεν χαρίζεται. Το κερδίζεις. Η δουλειά που θες ξεκινά από εδώ.
6: Στη ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματική προοπτική που ζητάει η αγορά.
5: Με καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα και ειδικότητες στον τομέα της πληροφορικής, της αισθητικής και κομμωτικής, της διοίκησης και οικονομίας, των τουριστικών επαγγελμάτων, της μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής και πολλές άλλες.
6: Μην περιμένεις. Ξεκίνα σήμερα. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
5: ΣΑΕΚ Τομή.
6: Η επιλογή που σε πάει μπροστά.
7: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
8: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
8: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
7: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mechanica.pavlate.gr.
9: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα φροντιστήρια αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή. Για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-4391-21.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί Όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Εγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410 27 137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
11: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy. 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
2: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
3: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων Πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 47 565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410 22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Η ώρα είναι 9. Δυναμία.

Ευχαριστούμε πολύ! Energy.

0: 2.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Στέρεψαν από ονόματα οι επιστήμονες και στράφηκαν προς τους καλλιτέχνες. Ερευνήτρια από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια αποφάσισε να δώσει το όνομα της Taylor Swift σε μια ομάδα εντόμων που ανακαλύφθηκε πρόσφατα. Εκτός του ότι η ερευνήτρια ήταν φανατική οπαδός της Taylor Swift, είπε ότι τα έντομα έμοιαζαν στο χρώμα με τα μαλλιά της. Πάμε σε μια άλλη ερευνά, αυτή τη φορά για το ντους. Επιστήμονες από τη Βρετανία κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ιδανική διάρκεια του πρέπει να είναι τα 3 λεπτά για το σώμα και άλλα 2 λεπτά εάν κάνουμε και τα μαλλιά μας. Σύνολο 5 ιδανικά λεπτά για το ντους. Μάλιστα για τα μαλλιά, επεσήμανε ότι το να τα λούζουμε 2 φορές είναι εντελώς άσκοπο, γιατί και νερό σπαταλάμε, αλλά και ότι στην ουσία δεν υπάρχει πραγματική ανάγκη. Αυτά είπε η έρευνα των Βρετανών. Εάν ήταν στη χώρα μας, σίγουρα θα έβγαζε άλλα συμπεράσματα.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
0: Μαζί με το σχολείο έρχεται και η Προπαίδεια. Το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες, χαρτικά είδη γραφής, βοηθήματα, ξενόγλωσσα βιβλία, είδη ζωγραφικής, στις καλύτερες τιμές και με την πιο φιλική εξυπηρέτηση. Βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Θεστιαίων 5 Αγία Βαρβάρα Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 28 932. E-shop www.propedia.gr. Καλή σχολική χρονιά!
5: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
6: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
7: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: πουλά. Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Η αγορά αλλάζει. Και εσύ?
4: Ανησυχείς για το μέλλον σου? Για το αν θα έχεις δουλειά αύριο? Αν θα βρεις το δρόμο που σου ταιριάζει? Δεν είσαι μόνος.
3: Η ΣΑΕΚ Τομή στο Αγρίνιο είναι εδώ για σένα. Με σύγχρονα προγράμματα εκπαίδευσης, ειδικότητες που ζητάει η αγορά και καθηγητές δίπλα σου σε κάθε βήμα. Με πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δικτύωση με επιχειρήσεις.
4: Εδώ χτίζεις τις δεξιότητες που χρειάζεσαι για να ξεχωρίσεις. Δώσε μορφή στα όνειρά σου. Κάλεσε τώρα στο 26410-29924 ή έλα από κοντά Αγίου Βασιλείου 6 στο Αγρίνιο και κλείσε τη θέση σου στο μέλλον.
3: ΣΑΕΚ Τομή.
4: Εκεί που τα όνειρα γίνονται επάγγελμα.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
8: Ρωτάς, απαντάμε. Ψάχνεις, βρίσκουμε. Αναρωτιέσαι, βεβαιώνουμε. Έχουμε τα είδη που διευρύνουν τις επιλογές και τους ορίζοντές σου. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Όλα τα σχολικά βιβλία όλων των τάξεων. Σχολικά βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία. Μεγάλη ποικιλία σε σχολικές τσάντες. Χαρτικά και γραφική ύλη. Βιβλιοπωλείο Μαργαρίτης. Δημοτσελίου 17, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22381. Μαργαρίτης. Τα πάντα για το βιβλίο, το σχολείο, το γραφείο. Σύμβαση με τον ΟΓΑ για εξαργύρωση εκπτωτικών κουπονιών.
9: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
10: 94,2 FM.
11: Ακού τώρα
12: και μετά
11: και πιο μετά
12: και ξανά
11: και ξανά.
12: Energy. Ασταμάτητα μουσική.
13: Τι δεν καταλαβαίνεις?
10: Μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
11: Άκου και τώρα και μετά, πάρε και λίγο σε αλουμινόχαρτο για το σπίτι. Έτσι είναι 4,2. Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα γιορτινά, αγαπημένα μουσικά. Δευτερόλεπτα μετά τις 10, βραδάκι Πέμπτης, πρώτο ελευθερό ραντεβουδάκι εβδομάδα. Ο Σεπτέμβρης μετρά 17 ημέρες μέχρι τώρα. Και εγώ μετρούσα τις ώρες πραγματικά και ειλικρινά να βρεθώ κοντά με όλους και όλες. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είμαστε καλά. Το μουσικό χαμόγελο ηχεί στα ραδιοφωνά σου και θα είναι κοντά σου όπως και κάθε βραδάκι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Η Σοφία θα ζήσει επιμέλεια παρουσίαση, μια παρουσίαση, μια εκπομπή, ένα χαμόγελο μουσικό που μας προσφέρουν και για αυτό το βραδάκι ποιότητες. Αφήντα ρίλα. Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο με συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καταλύτες, με καθαρισμό όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών και φορτηγών, με εγγυημένο αποτέλεσμα, με εγγυημένα την καλύτερη τιμή της αγοράς. Στο παρεάκι μας όμως έχουμε και το ζώο, την κυποτεχνική του. Θα αγοράσεις φυράματα, καλαμπόκι, γατοτροφές, σκυλοτροφές, φθινοπορεινά φυτά, τα λουλουδάκια σου, τα λιπασματάκια σου για όλες τις καλλιέργειες, τα κυπευτικά σου και άλλα πολλά. Θέλεις πολλά, τα θέλεις όλα, τα βρίσκεις, θα τα βρεις στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια. Άριστη εξυπηρέτηση και ποικιλία τεράστια, Θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα. Και έχουμε και μύρι, γιατί θέλουμε Γουρνόπουλο και το βρίσκουμε και το έχουμε κάθε Πέμπτη αλλά και Παρασκευή. Θέλουμε πιτούλες, κλασικά και διαχρονικά, σκεπαστές, ασυναγωνιστές. Χαριλάω Τρικούπη 15, επικοινωνείς και παραγγέλνεις στο 2641-0337. Θέλουμε να αγοράσουμε χρώματα, να βρούμε εργαλεία, να έχουμε θερμοπρόσωψη αλλά και μόνο στο χώρο μας. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλης, η καλύτερη πρόταση που σου κάνω πραγματικά. Στην Ηρώων Πολυχνία 79 και να σου κάνω και άλλη μια πρόταση για κουλουράκι Θεσσαλονίκης. Ξέρω πως σου αρέσει και σε ποιον δεν αρέσει. Και πόσο μάλλον όταν δεν είναι σκέτο και είναι και γλυκό ή είναι αλμυρό ή έχει τους ξηρούς καρπούς του, είναι και χειροποίητο, είναι φρεσκοψημένο, τόσο τραγανό απ' έξω, τόσο μαλακό και ιδανικό από μέσα. Είναι για σένα, Χαριλάω Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραβαβά 14, M. Κουλούρη και MNG Anoil. Πρατήριο γνών καυσίμων, ποιότητα αξιοπιστία καυσίμων. Έχει πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, πετρέλαιο θέρμανση, 4 χιλιόμετρα γνωαντηρίου και έχει και φώτη Λόι. Τον έχεις για ψυχτικές εργασίες, τοποθέτηση, αλλά φυσικά και συντήρηση air condition και επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, τοποθέτηση, αλλά φυσικά και συντήρηση air condition

0: Μπεργκεράκια διπλά, τα μονά τι να σου κάνουν. Αγάπη μου, επικοινωνείς για να παραγγείλεις στο 2641-023-533 στην Μπουκογιάννη 6. Πάμε τώρα για μαθηματάκια υπασίας. Πάμε Φάρμα Λόγων και Γκλά, Κόμος Παρετολίου 69-36-13-038. Προσιτές τιμές μαθήματα υπασίας και καφεδάκι. Αν θέλεις και κατά τη διάρκεια έτσι της υπασίας σου να παίρνεις ενέργεια. Καφεδάκι όπως από του Άκη πάντα. Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 και φυσικά Ξενοπούλου 1. Καφές νερό με 1,5 ευρώ μέχρι τις 9 το βράδυ από νωρίς το πρωί. Έχουμε και τον Μάριο, έχουμε μια ωραία εμφάνιση. Τα καταφέρνει ο Μάριος, είναι μεγάλη εμπειρία του. Η τέχνη του η αγαπημένη, για το κούρεμά σου, για τη βαφή, το χτένισμά σου, Εθνικής Αντίστασης 5. Φυσικά και τα ηλεκτρολογικά θέλουν κάτι στο αυτοκίνητό σου. Δεν θέλουν ένα σέρβις, air condition, γυάλισμα φαναριών, αλλαγή μπαταρίας, μίζες δυναμό. Βαγγέλης από το Γιάννης Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και βεβαίως ασφάλεια. Ασφάλεια στο χώρο σου. Η περιπολία είναι με 1 ευρώ κάθε βράδυ στο δικό σου χώρο για ασφάλεια. Είναι η Protector Security εκεί στον Ακόμβο Πανετολίου Αδρεφών Γκυγκλά. Είμαι το Σοφάκι του Μιχή, Σοφία Χατζή Χελό, στον Energy 94,2 με πολλή μουσική. Πολλές πρώτες μεταδόσεις. Από ό,τι βλέπω εδώ, έχουμε εξασφαλίσει ήδη έτσι για την νέα μας εβδομάδα νέο πάνω κι άμμο. Leon of Athens και Κατερίνα Ντούσκα. Είναι κάποιες μεταδόσεις, είναι από τη νέα εβδομάδα. Λοιπόν, ένας σταθμός που έχει όμως και ενημέρωση, αλλά και ζωντανή παρεούλα, γιατί ένα ραδιόφωνο πρέπει να τα συνδυάζει όλα. Και ενημέρωση, και μουσική, και non-stop επιτυχίες, και τα DJ set που απολαμβάνουμε το Σαββατοκύριακο, και πάνω απ' όλα επικοινωνία. Αυτό που κάνουμε και θα κάνουμε εμείς εδώ στον αγαπημένο μας Energy. Γράφεις Μιχή για να στείλεις μήνυμα. Επιλογή, αφιέρωση και κουβεντούλα. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54301-0,34. Αν θέλεις γραφτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, εκτιμώ τους ανθρώπους εκεί που στέλνουν τα δικά τους και μου τα λένε. Γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54754,64. Γινόμαστε μία παρέα όπου και αν βρίσκεσαι, αρκεί να θέλεις να ακούσεις. www.energy942.gr. Γινόμαστε ένα και στα social γιατί μας ακολουθείς. Αλλά να σου πω την αλήθεια, μου πολύ καλά κάνεις. Energy942. Σοφία Χατζή και κάθε βραδάκι εδώ μαζί. Φανάκι μου, φανούλη μου, αγαπημένε μου. 100χρονη να μας είσαι, Σοφάκι. Καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλά. Υγεία και μοιχή. Και μουσικά λέει χαμόγελα. Ακριβώς έτσι, φάνη μου. Υγεία, να είμαστε καλά. Εμείς που γιορτάζουμε σήμερα, εντάξει βρε παιδί μου, δεν το δικαιούμαστε να είμαστε ακόμα λίγο πιο καλά.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Και εσύ ήσουν εδώ δυναμικά, Σάκη μου, με τις ευχές σου. Ποιότητα του energy, Σάκη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και... Θα το πω, δεν με πειράζει, δεν είναι γενέθλια, γιορτάζω, το φωνάζω, το λέω, είμαι εδώ, Θάνος Καλλίδης παρεούλα να το γιορτάσουμε. Πάλι καλά να λέμε που δεν έχω γενέθλια. Παναγία μου, μακριά από μένα. Ένα ρε Σιφάνη, αστέρι μου, και εσύ να σε καλά, να περνάς όμορφα. Και να στέλνεις, είπαμε, να με ξεκουράζεις, δεν είπαμε.

σαν τσουβάλια τις πετάω στην άκρη. Αχ, αυτές οι έννοιες. Αχ, αυτές οι έννοιες. Σοφάκι μου, γλυκό, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να σε καλά. Πω ευχές που έχω λάβει μέχρι στιγμής. Ο κόσμος να σας ευλογεί και ο Θεός ακόμα πιο πολύ.

Μπατσόνι γατώνι μου, ξέρω με το δικό σου τρόπο στέλνεις τα χρόνια σου πολλά. Λοιπόν, στο στέκι κάτι σε περιμένει με αγάπη. Πάντα.

Θα το γιορτάσω και θα κερνάω. Φανάκι μου, θέλεις ένα πράσινο τσάι με λίγο καφέ μέσα, το αγαπημένο μου πρωινό ροφηματάκι? Κερνάω. Ό,τι πίνω και εγώ να πίνεις και εσύ. Τι θες το άλλο το ακριβό, το μάτσα?

Αχ, αυτό το φιλί, το πρώτο το φιλί. Αλλά μένα μου αρέσουν όλα τα φιλιά. Φιλιά να είναι, με αγάπη να είναι. Και δέσου να μας βανδύ πρώτο φιλί.

Το πρώτο φιλί εκεί που έχεις το άγχος να το δώσεις, έτσι να συντονιστείς στο ρυθμό. Το αυθόρμητο συνήθως είναι και το καλύτερο. Δέσποινα Μανδύ και στο φίλο Μάριο. Καλησπέρα στο Θωμά μας.

0: Energy.
1: Όλοι μου κοιμάστε ανελιπώς, μα η καρδιά μου, η ψυχή μου και το μυχή μου, εμένα όχι, γιατί όχι.
2: Όλοι κοιμούνταν ελλιπώς,
1: μα το μυχή μου εμένει όχι. Άρε μαζό μας, λατρεμένε μας.
2: Κάθε σπίτι εχθρός, όλα σβήνουν φως, μα το μυαλό μου πάλι όχι.
1: Ναι ψηλέ μου, ναι, ναι, ναι σε μάζω.
2: Μακρινή, μακρινή.
1: Τον κρατάμε ζωντανό, ορίστε βρήκαμε τη λύση με τα τραγούδια του, τη χρειά του, τη φωνή του.
2: Γνωστούς γλυκός
1: και το ταλέντο του.
2: Όχι.
1: Στο λέει η ατάλαντη.

γόνια του. Παίζουν τα τόσα γιατί φεύγουν πάνε όλοι όταν φεύγουν. Πού πας ψιλούλη μου και εσύ, θα με πάρεις μαζί ψιλούλη μου, αλήθεια. Δεν μπορώ να μετρήσω τόσες μέρες απουσία, βρε.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
6: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
6: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
6: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
6: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
6: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
6: Τηλέφωνο 26410 46 390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
8: Ο καιρός είναι ανήσυχος, οι άνθρωποι είναι ανήσυχοι, ακόμα και τα θέλω μας, οι φιλοδοξίες έτσι, φτάνουν και αυτές να γίνονται αρκετά ανήσυχες. Νατάσα Θεοδωρίδου, την καλησπέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο μου τον Αλέξανδρο. Energy 94,2, ζωντανά.

0: απουσία, προδοσία.
1: Ένας ανησύχος καιρός και φίλος μου και εχθρός.
0: Φίλοι, εχθροί και αγαπημένοι, δικά σας γραπτά μηνύματα. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Το μήνυμά σου αποστολή 54301 0,34.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410 58 314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
9: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Αχ, αυτή η αγάπη, αχ, αυτές οι αγάπες. Αχ, δύσκολο πράγμα. Όχι τόσο πολύ για να έρθουν, αλλά προπάντων θεωρώ για να μείνουν. Νότης Φαγανάκης και για τον περαστικό μου.

με Γιάννη Πλουταρχό μας παλιότερο και για την πολύ καλή φίλη Βάσο. Είναι το «Καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου», «Κανείς δεν μοιάζει με energy», το λατρεμένο μου στέκι και με όλους εσάς. Στέλνετε γραπτά μηνύματα, επιλογές, αφιερώσεις, ό,τι χρειαστείτε. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό. Γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301 0,34.

αυτό, μάτια μου, και μην με συγκρίνεις, λέει η Κέτη μας, η Κετούλα μας, στο γιατρικό του Μιχή μας, σε flashback. Γλυκιά μου και καλή μου Αντωνία. Καλησπέρα, καλησπέρα. Έλαβα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ευχές σου. Θα τα αποδίδω για σένα και εύχομαι παντοτινή υγεία, αγάπη, ευλογία στην οικογένειά σου.

0: σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκόν.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Και το ζινάκι του και το ζινάκι του. Το πέγγι το ζινάκι του. Λακι μου, πέγγι ζίνα μας. Θεέ μου κάνε. Μακάρι να μου πάνε όλα πρίμα.

και στο νοτιά πολλές φορές, αλλά ειδικά στο βορειά το μεγαλύτερο θέμα. Χρόνια πολλά υπεροχή μας Φωνούλα, φιλιά, φίλια, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά και καλά, όμορφα, δημιουργικά, για όλο τον κόσμο έχω να πω εγώ.

Ναι, και καλησπέρα, καλησπέρα. Στο παρεάκι έχουμε να νοστιμένει την παρεούλα, τη γεύση και τη διάθεση στο εμκουλούρι μας με κρύα σάντουιτς, με διάφορα χειροποίητα γλυκά και αλμύρα και με τα μοναδικά λατρεμένα ξεχωριστά κουλουράκια φυσικά Θεσσαλονίκης, σε ολική, σε γλυκό, σε αλμυρό, σε σκέτο. Χαλιάου Τρικούπια 9, Γεωργίου Καραμπαβά 14, 7 το πρωί μέχρι 2 μεσημέρι εκτός της Κυριακής. Μάριος και εμφάνιση και το κούρεμά σου σε αντρικό γυναικείο παιδικό με προσιτές τιμές, υπέροχη εξυπηρέτηση και πάνω απ' όλα αυτό που σε ενδιαφέρει, υπέροχο αποτέλεσμα Εθνικής Αντίστασης 5. Αποτελέσματα που αξίζουν είναι τα σέρβις του Φόντι Λόι, ψυχτικές εργασίες σε ψυγείο, κουζίνα, πλυντήριο, παγκομηχανή. Επικοινωνείς μαζί τους στο 69 36 51 71 85. Πηγαίνεις και στο κέντρο υπασίας, μαθαίνεις την υπασία σου, είναι και προσιτές οι τιμές, είναι και στη φύση, παίρνεις και τον αέρα σου και σε μια χαρά. Φάρμα λόγω Νάγκυγκλα, Κόμος Πανετολίου, 69 36. Επικοινωνείς 13 01 38. Βάφλα εδώ, βάφλα εκεί, κρεπούλα, pancakes μόνο στο Ice Cream, δεν το ψάχνουμε αλλού. Έχουμε και ατομικά γλυκά Ντάνος, τα έχουμε όλα. Και στο eFood και στο Box έχουμε όλες τις προσφορές, όλο το μενού του διαθέσιμο, και το βρίσκεις στο Ice Cream στην Μπουκογιάννη 6. Παρέουλα μας και χρώματα γκεσούλη, σα και εργαλεία μόνο σε θερμοπρόσωψη Ρόμ Πολυτεχνείο 79, αλλά και ασφάλεια με την Protector Security να προστατεύει το χώρο μας, την κάθε εκδήλωσή μας, το σπίτι, την εργασία, κάμερες, περιπολίες, τεχνική κάλυψη, άμεση επέμβαση, αλλά και συναγερμή αδερφών Γκυγκλά στον Κόβο Πανετολίου. Στην κυποτεχνική του ζωή, να ξέρεις τι θα βρεις. Θα βρεις λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, κυπευτικά, φυτοφάρμακα, φυράματα, ζωοτροφές. Θα βρεις καλαμπόκι, φθινοπορνά, φυτά, σπόρους, δέντρα, τα λουλουδάκια σου και άλλα. Εθνικής Αντιστάσεως 114. Στους αγαπημένους, με ποιότητα πάντα, αδερφούς Νταρίλα, αφή Νταρίλα, θα βρεις την εξάτμιση, τον καταλύτη, συγκολλήσεις μετάλλων, καθαρισμός όλων των φίλτρων και καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά με εγγυημένο αποτέλεσμα, 2 χρόνια γραπτή εγγύηση και ανακατασκευή αν δεν παίρνει καθαρισμό φίλτρων. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Μαζί μας όμως είναι και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτρο με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Μπαταρίες με εγγύηση, εγκατάσταση 2 έτη, διαγνωστικός έλεγχος, μίζες, δυναμό, γυάλισμα φαναριών. Βαγγέλης από το Γιάννη απλά και συγκεκριμένα ποτέ δεν χάνεις. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Θέλουμε και μύρι. Βρίσκουμε αρνάκι γάλακτος ντόπιο. Βρίσκουμε την κάθε έτσι μερίδα που θέλουμε. Τις ποικιλίες με τα κρεατικά του. Τις σκεπαστές του, φρέσκες πατατούλες, τα καλαμάκια μας, φρεσκοψημένα, ωραία ψημένα και πεντανόστιμα. Χαριλάω Τρικούπι 15 στο Συντριβάνι, 26 41 0 337, μέχρι τη 1 το βράδυ παραγγέλνεις. Παραγγέλνεις σε καφεδάκι από το Άκη, αν δεν πας στον Άκη, στην Πρωταγόρα 3 Καλυβίου 54 Σιαδήμανα για Ξενοπούλου 1, καφές νερό 1,5 ευρώ, 26 41 0 21 629. Παρεούλα μας είναι και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα, Βασίλη Παπαθανασίου. Όλες οι μάρκες αυτοκινήτων εκεί πρέπει, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Πρέπει και καύσιμα, δεν πρέπει, δεν πάει αλλιώς, δεν τζουλάει αλλιώς. Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean Oil 4 χιλιόμετρα γνέο αντιρρίου Νικολός Παπούτσης. Και βεβαίως για τη νέα σχολική χρονιά, ό,τι δεν έχεις πάρει ακόμα ή όσα χρειάζεσαι, φυσικά όλα στο βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, στην Αγία Βαρβάρα Θεστιών 5, άνετος χώρος πάρκινγκ. Ταπεινά σου λέω, ό,τι μου ζητήσεις για σένα το έχω κάνει χτες. Ανουλαβήσει. Γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0-34. Οκ, okay, ζωγραφόλη μου, περί έτσι βύσης, το μυστικό που μου είπες. Εντάξει, δεν θα το αποκαλύψω τελικά, θα το παλέψω, ισχυρά. Energy 4,2, βραδάκι Πέμπτης, στο φθινοποράκι, στο όμορφο παρεάκι και στην όμορφη πόλη του Αγρινίου. Εδώ από τα κεντρικά της πόλης σας καλωσορίζω. Ζήτα μου εσύ και θα το κάνω εγώ.

ήρθες, ήρθες πάνω στην απόλυτη ήθες. Καλησπέρα, καλή εκπομπούλα σε όλους τους ακροατές Σοφίας Χατζή. Αυτά είναι τα ωραία. Καλησπέρα, καλησπέρα, να είμαστε καλά. Απολυτούλα εξαιρετικά και για σένα. Και σε λίγο έχουμε και

0: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλώς στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27-137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: θρύψουν.
1: Νατάσα από φίλου μας μοναδική και για το μοναδικό μου φίλο Αλέξανδρο. Φίλο Αλέξανδρο.

0: σε βρω.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Αν θες.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
2: Και με ερώτηση και με παράπονο, ποιος με βάφτισε σε θολό νερό? Δημήτρης μας, Δημήτρης Μητροπάνος. Ποιος, μωρετόλη μου?

Για όλο το μυχί σου. Ευχαριστώ, ευχαριστώ εγώ και όλο το μυχί μου. Η κονσόλα μου, το μικρόφωνο μου, τα ακουστικά μου και ο Άκης μου. Σοφάκι μου, ότι πες και για μένα και τα χρόνια μου πολλά, την αγάπη μου ακροατής. Ακροατή μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, να σε καλά, να είμαστε καλά. Ρε φιλαράκι μου, λίγη η ζωή, σύντομη και εντελώς απρόβλεπτη.

Energy, μύχη, μουσική συνέχεια. Με έναν ακόμα καλλιτέχνη της παλαιάς εποχής, παλαιάς κοπής. Μοναδικός. Γιάννης Πάριος, δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Μην ορκίζεσαι αγάπη μου, μην ορκίζεσαι.

αφαιρωμένο αποκλειστικά για σένα, με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ και εγώ αποκλειστικά για σένα, να μου σε καλά. Και για να είμαστε καλά, μας πιάσει καμιά καρδιά με αυτά τα τραγουδάκια. Σε λίγο σου έχουνε απόλυτη έτσι. Να μας ανεβάσει λίγο ρε παιδί μου. Είναι και υπέροχα τα τραγούδια, είναι και αυτό το νόημα. Είναι και αυτό το νόημα, βρε παιδί μου.

0: ποτέ πάντα μην τις χρησιμοποιείς αυτές τις μεγάλες κουβέντες. Γιατί ακόμα και αν το νιώθεις πραγματικά εκείνη την ώρα και το λες, που το νιώθεις έτσι, ποτέ δεν ξέρεις τη συνέχεια απόλυτα. Περιορίσου στα λόγια της στιγμής. Πιάσε το ποτέ. Εμείς δεν θα χωρίσουμε ποτέ. Καλέ, έτσι δεν λέγαμε και στις σχέσεις μας στο δημοτικό, ε? Νομίζω κανένα από αυτά τα ζευγάρια δεν έχουν καταλήξει πλέον μαζί. Άρε Απόστολε, το είπα εγώ, θα στείλεις ωραία ευχή. Καλησπέρα, χρόνιος πολλά, ματάκια μου, ό,τι επιθυμείς την αγκαλίτσα σου να το βρεις. Μακάρι, αγάπη περισσότερη, να βρω υγεία, αγάπη, κατανόηση, έτσι να μπορώ να τα πηγαίνω ακόμα πιο καλά με τους ανθρώπους.
1: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
2: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
1: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
3: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
1: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
3: Ice cream. Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
5: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
5: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
6: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
6: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
6: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
6: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
6: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
6: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410 46 390.
6: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

Και μετά παιδεύτηκα. Μην παιδεύεσαι, στείλε το δικό σου γραπτό μήνυμα. Είναι δύσκολο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή 54301. Βανδύ, Δεσποινάκη,

που τέτοια χάρη να μου πλήρωναν και εμένα δίκαιοτε. Και νεράκι, και νεράκι. Διαιτήσετε κανείς να τα πληρώσει. Συγκεκριμένα να μου τα

Αφιερωμένο για όλη την πόλη μας, έτσι έτσι, την όμορφη φθινοπορεινή μας πόλη, με πινελίτσες ακόμα έτσι καλοκαιρινές. Δεν συμφωνείς? Να φέρουμε και ένα τερζί? Δεν συμφωνείς? Συμφωνείς. Σε λίγο, σε λίγο.

0: είμαστε σιγουριά να μείνουμε εκεί στη ΔΕΗ. Πάω και την πληρώνω μόνη μου, δεν μπορώ να πω. Υπέροχα παιδιά, άψογη εξυπηρέτηση αλλακή στη ΔΕΗ. Δώσ' μου εσύ το χρήμα και θα πηγαίνω να την πληρώνω εγώ. Με τόσο καλά και ευγενικά παιδιά εκεί και φιλαράκια αρκετά, την καλή σφαίρα μου. Όχι, δεν σ' αγαπώ, γιατί δεν μου πληρώνεις τη ΔΕΗ, τον ΟΤΕ και το νερό.
1: Με τη Σοφία Χατζή.
0: Αλλά σε θέλω, Παναθεμά με. Σε θέλω. Πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα. Έτσι σε θέλω, Μιχή μου. Αποστόλη μου, κάνε λίγο προθέρμανση με Μιχή. Και βαθιές αναζούλες. Απ' τη Μητούλα αρχικά, κρατάμε λίγο έτσι λίγα δευτερολεπτάκια και βγάζουμε στο ματάκι. Ακού που σου λέω.

0: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
1: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
2: Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά. Τη μητρική γλώσσα εσείς. Την αγγλική εμείς. Στα Φροντιστήρια Αγγλικών Αλεξάνδρα Μπιτχαβά η επιτυχία δεν είναι υπόσχεση. Είναι παράδοση. Με πολυετή εμπειρία, πιστοποιημένους καθηγητές, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και άρτιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, εξασφαλίζουμε πως ο κάθε μαθητής θα αποκτήσει ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας με κύρος. Μαθαίνουμε αγγλικά με χαρά. Πάμε Μπιτχαβά. Με 5 σύγχρονα κέντρα στο Αγρίνιο και στην ευρύτερη περιοχή για να καλύψουμε τις ανάγκες σας. Για πληροφορίες και εγγραφές, επικοινωνήστε μαζί μας στο τηλέφωνο 6974-439121.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
4: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Γιατί μωρέ κόσμε να υπάρχει τόση πολύ αχαριστία? Γιατί? Και όχι μόνο στις προσωπικές μας σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους, αλλά και προς τη ζωή.

0: Γιαννιάς μας, Γιώργος Γιαννιάς. Η Ντίνα χαρίζει για τον Χρήστο, εγώ σε όλους. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Ο Νέαρ Σοφία Χατζή, μουσικό χαμόγελο στον Energy μας. Και το σοβάκι σου σταθερά εδώ.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
2: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Και δεν είναι ψέματα, είναι η αλήθεια. Αν ρωτήσεις πως περνάω πάντως, προφανώς θα σου πω και δύο ψέματα, Αντώνης Ρέμος, και για το κερασάκι του Μιχή μας. Καλησπέρες πολλές και στη φίλη Χρυσούλα.

0: τα ξενύχτια.
1: Ήρθε η ώρα να τα βρούμε καλύτερα με τον εαυτό μας, βρε φιλαράκι. Πασχαλής Θερζής, άσε με να βρω τον εαυτό μου. Στο παραμύθι, στο μυχί μου, στο όνειρό μου, στη μονάχικότητα.

0: Αφιερωμένο λέει από Βάσο για Βάσο. Του Tasting 2. Βασούλες. Έλα ρε Βάσο, εν Βάσο. Βάσο, εν Βάσο, έχω και έναν ωραίο παλαιότερο, λίγο παλαιότερο Οικονομόπουλο και έχω σε λίγο και Τόλι. Πες το και στην άλλη τη Βάσο.
1: Άλλο άνθρωπο με βρήκες, άλλο άνθρωπο με βλέπεις, με κάνε.
0: Τις το πες.

0: Τρίτη και μίχη μόνο με την Σοφία Χατζή.
1: Ναι, καθημερινά. Εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Νίκος Χρωμόπουλος, καθημερινά.

0: Ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
4: Έλα, άργησα, αλλά το έμαθα. Έμαθα, αργυρέ μου.

0: ενδιαφέρει.
1: Συγγνώμη κιόλα.
0: Χτυπάω πάντα τη γροθιά μου στο μαχαίρι.
1: Δηλαδή σημάδια που έχω.
0: Περίεργο μυαλό. Καλά το.
1: Δεν συμφέρω όμως. Όχι, όχι, μην το σκέφτεσαι.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Βέβαια, πώς τα λέω έτσι. Δεν ξέρω, μου έρχονται αυθόρμητα πραγματικά και ειλικρινά. Λοιπόν, είναι και η μέρα γιορτής μου. Πρέπει να με δικαιολογήσετε λίγο περισσότερο από τις άλλες ημέρες. Νομίζω, παρεούλα μας, χωρίς να το νομίζω, είμαι απόλυτα έτσι, βέβαια. Γι' αυτό είναι το βιβλιοπωλείο Προπαίδεια, με καλή εξυπηρέτηση και τις καλύτερες τιμές και ποικιλία θεστιών 5 στην Αγία Βαρβάρα, αλλά και το Aegean Oil, πρατήριο γνών καυσίμων. Πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ, Aegean Oil 4 χιλιόμετρο αγνέο αντιρρίου, αλλά και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε μύρι, ψητοπολείο fast food. Χτύπα λοιπόν το μεζεδάκι σου. Χοιρινό, κοτόπουλο, κεμπάπ, αρνάκι, γουρουνόπουλο, χειροποίητο γύρο, κοτοπουλάκι γύρω, βρε ό,τι θέλεις. Γύρω γύρω όλοι έχουμε στη μέση το μύρι μας. Επιλέγουμε τα πάντα όλα και παραγγέλνουμε στο 26410337 Χαριλάου Τρικούπι 15. Να παραγγείλουμε και καφεδάκι. Φυσικά να το πιούμε από του αγαπημένου μας τα στέκια Άκη, Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενοπούλου 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ. Και να πάμε στην ποιότητα, αφήν τα ρίλα, ποιότητα τα ρίλα, ποιότητα εξάτμιση καταλύτες. Καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic με την πιο οικονομική και συμφέρουσα, όπως καταλαβαίνεις, τιμή της αγοράς με 2 χρόνια γραπτή εγγύηση, Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μίζες Δυναμό. Μπαταρίες, service air condition, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Έχουμε κουλουράκι από το M κουλουράκι. Κουλουράκι, κουλουράκι αγαπημένο. Κουλουράκι τέτοιο, έτσι δεν θα βρεις αλλού, όπως θα βρεις στο M κουλούρι μας, με τους υπέροχους εκεί ανθρώπους του M κουλούρι. Τα δημιουργούν χειροποίητα, εργάζονται από νωρίς τα ξημερώματα για να απολαύσεις εσύ το κουλουράκι Θεσσαλονίκης όπως ακριβώς το θέλεις. Χαλιλάου Τρικούπι 9 του Δημαρχείου Γεωργίου Καραπαπά 14 έναντι του ΚΕΠ. Στο παρεάκι είναι και η κυποτεχνική του ζώη μας. Βεβαίως, Εθνικής Αντιστάσεως 114, με δέντρα, φθινοπορνά, φυτά, κυπευτικά, σκυλοτροφές, γατοτροφές, λιπάσματα που θες για όλες τις καλλιέργειες. Θέλεις και χρώματα και εργαλεία. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων και σούλιες, η Ρώμου Λιχνή 79. Δεν θες και μια κρεπούλα? Αλμυρί, πάρε και ένα ατομικό γλυκοντάνος, πάρε και μπέρκερ. Πάρε και κλαμπ σάντουιτς στην Μπουκογιάννη 6, food παραγγέλνεις και box παραγγέλνεις και 26410235533 και πάλι παραγγέλνεις. Παρεούλα μας έχουμε και το κέντρο υπασίας, μαθήματα υπασίας, φάραμα λόγων κυκλά, κόμβος πανετολίου, εννοείται πάντα με τιμές καλές και προσιτές. Επικοινωνήστε στο 69-36-13-0-38 και πάμε και φωτιλόι για τις ψυχτικές μας εργασίες σε πλυντήριο, κουζίνα, παγομηχανή, air condition και κατάσταση air condition και συντήρηση air condition. 69-36-51-71-85. Θέλουμε και Μάριο, γιατί θέλουμε εμφάνιση, κούρεμα, βαφή, θέλουμε και το χτένισμά μας. Εμπιστευόμαστε το Μάριο και την εμπειρία του, που είναι φυσικά δυνατή, αξεπέραστη, Εθνικής Αντίστασης 5. Και θέλουμε και Protecker Security για να έχουμε στο χώρο μας κάμερες, τεχνική κάλυψη, 24-ωρη άμεση επέμβαση, φύλακες, αδερφών γιγκλά, κόμβους πανετολίου. Μιχή Σοφία Χατζή, τα βραδάκια μαζί. Έχουμε ένα ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εβδομάδα. Έχουμε ξεπεράσει και τα μισά του μήνα του Σεπτέμβρη. Πότε έχουμε σημερία? Δευτέρα νομίζω, και Κυριακή Δευτέρα μπαίνουμε και επίσημα στο φθινοποράκι. Energy μου παρεάκι, ο σαν της Γαρδένιας στον Άνθο. Άρε τόλη μας αγαπημένο Στόλης Βοσκόπουλος, άλμπουμ για να μίσεις ξαναγυρίζουν. Αμ, τι θα κάνανε, γι' αυτό λέγονται και αναμνήσεις.

το στόμα μου τα χυλάκια μου, τι θα λέγανε για σένα ρε λάκια, ελάκια. Όμορφα λόγια μόνο, όμορφες καλημέρες Παρασκευής, μέρη βάσου.

Το έχεις, αδερφούλη του Μιχή μου, το έχεις. Ας σταματήσουμε του ρολογιού τους αδείκτες. Ρενάκι μας, Ρένα Κουμιώτη, σταμάτησε του ρολογιού τους δείκτες. Με τέτοια τραγούδια, ναι, ψήνομαι.

πόσες νύχτες με τέτοιου είδους τραγούδια. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Παρασκευούλα, Παρασκευό, Σάββατο, Κυριακό. 18, 19 και 20 του μήνα μας. Και φαίνονται και καλές θερμοκρασίες πάντως, γιατί κάτι αγνοφαίνεται στους μετρολόγους εκεί. Από την επόμενη εβδομάδα να αλλάζει το γονάτσι, η καιρούλη μας, το μουτ του καιρού, τις θερμοκρασίες, να περνάμε σε απόλυτα φθινοπορεινές. Κάτι πήρε τα αυθεία μου, λέει, σε κάποιες περιοχές, ίσως λέει και χειμωνιάτικες. Τι λες βρε αδερφέ μου τώρα. Άσε μας αγάπη να έτσι απολαύσουμε τα τριαντάρια στο πουσουκού μας. Από το συζητούσα, φθινοπορεινή ημέρα. Είναι τη Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου. Τη νέα εβδομάδα, μπαίνουμε σε νέα εβδομάδα. Τελικό δεκαήμερο του Σεπτέμβρη και μπαίνουμε και επίσημα στο φθινόπωρο. Φαίνεται κυρικά, έτσι φαίνεται προς το παρόν, ότι θα έρθει έτσι πιο δυνατά το φθινόπωρο στη ζωή μας. Πάντως, για σήμερα, γενικότερα στη χώρα, έτσι, θα υπάρχει καλός καιρός, έτσι και στην πόλη μας, με ηλιοφάνεια. Κάποιες είναι φούλες, αραιές, κυρίως. Και μια θερμοκρασία από 18. Αυτή τη λες ψυχρούλα. Βράδυ, βράδυ και πρωί, πρωί. Από 18 μέχρι 30. Κάπως έτσι ήταν και το Σάββατο. Ενδεχομένως η

Κυριακή τσιμπήσει και λίγο πιο πάνω από το 30. Εκεί η Κυριακή και η Δευτέρα. Πιο μετά φαίνεται λίγο προς το παρόν, έτσι, με αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα, να αλλάζει η κατάσταση. Μια υγρασία στο 65%. Μία ανατολή του ηλίου στις 7 και 8, δύση στις 19 και 30. Αριάνδη, Ρωμιλός και Ρωμιλία γιορτάζονται σήμερα. Τι ωραία ονόματα. Χρόνια πολλά και εσάς που έχετε γενέθλια. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου η σημερινή ημέρα. Διεθνής ημέρα ισότητας των αμοιβών. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Η Χιλή κηρύσσει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία 1810 και είναι εκεί η εθνική εορτή. Ημέρα λογοτεχνίας συνποίησης στο Ιράν. Εθνική ημέρα τσίσπερκερς, της είπα τέλεια. Ένα δεν μου φτάνει για να χορτάσω, από 3-4 και πάνω το συζητάμε. Λοιπόν, το μολομελές πρωτοδικείο Αθηνών εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ, παρακαλώ, σαν σήμερα 1924. Τι ΑΕΚ ήταν αυτή το βράδυ που πέρασε εκεί για το κύπελο Ελλάδας. Ισοπαίδωσε πραγματικά τον Πανσεραϊκό με 8 γκολ. Καταιγιστική εντελώς η ΑΕΚ, λοιπόν, παίζοντας με αναπληρωματικούς, διέλυσε τον Πανσεραϊκό με 8-1. Wow, πραγματικά, wow. Σκορ. Δεν ξέρω πόσα χρόνια έχω να ακούσω τώρα ένα οχτάρι, ένα 8-1. Μια μεγάλη πυρκαγιά στη Μόσχα το 1812 κατακαίει το 90% των σπιτιών και πολλές χιλιάδες εκκλησίες, Παναγιά μου. Το 1834 η Αθήνα ονομάζεται πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους με διάταγμα της Αντιβασιλείας, ενώ κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο εφημερίδας New York Times το 1851. Γεννημένος σαν σήμερα Μιχάλης Τερζής, συνθέτης 1954, ο αγαπημένος μας Γιάννης Γκονάκης, Έλληνας ηθοποιός, γεννημένος το 1922 σαν σήμερα.

αγάπη και τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια για τις επιλογές και τις αφιερώσεις σου. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή στο 54301. Καλημέρα Σοφάκη μου, γράφει μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Να είμαστε καλά εδώ στον αέρα του Energy, Σοφία Χατζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς. Μου γεμίσατε τη μέρα με πάρα πολλές ευχές. Ο Θεός να σας έτσι τις γυρίζει αυτές τις ευχές εσάς, να σας γεμίζει με πολλή υγεία, πολλή ευλογία, πολλές όμορφες στιγμές. Κρατώ τις ευχές πραγματικά σαν φυλακτό μου. Ατελείω τα μηνύματα, τηλέφωνα, τα πάντα όλα. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ ακόμα και εσάς που δεν μου ευχηθήκατε, αλλά θα το θέλατε, δεν είχατε τον τρόπο. Όμως πραγματικά για τη φετινή γιορτή μου αισθάνομαι ωραία και σίγουρα έτσι. Ευχαριστώ τον Θεό που για ακόμα μια χρονιά μπόρεσα να γιορτάσω τη γιορτή μου. Όμως θα ήθελα έτσι το περισσότερο κομμάτι από τις ευχές που έχω δεχτεί μέσα στην ημέρα μου, και ακόμα δέχομαι να είστε καλά, να γίνουν και ευχές. Ευχές ανάπαυσης για ένα πραγματικά έτσι αρκετά δικό μου άνθρωπο. Ταξίδεψε στην μικρή πατρίδα αυτές τις μέρες. Η γιορτή μου με όλη μου έτσι τη δύναμη ψυχής περιορίστηκε για φέτος μόνο του κόσμου τις ευχές και τίποτα περισσότερο. Σας ευχαριστώ όλους.

Κάποιες συμβουλές νομίζω τα λόγια είναι πολύ περίτα. Συμφωνείς Κουρτινάκη μου, το ξέρω αγαπημένε. Έτσι είναι η ζωή, τι να κάνουμε. Για σένα ένας Παντελής Παντελίδης πίνει από ψηλά. Είναι με τους αγγέλους κι αυτός. Βρήκε και το φίλο το Μαζονάκι, και τον καρά του, και όλα καλά.

0: αυτή την Κυριακή δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
2: Έλα με μούλα μου γλυκιά, έλα πατριδούλα μου, καλώς ήρθες. Άργησες, τα κατάφερες, πάλι καλά να λέμε. Πρόφτασε την επιλογή σου μόνο, πρόφτασε την.

υπέροχη, αγαπημένη, πάντα διαχρονική. Fix Lux, όλο μου αφήνει να σε αφήσω. Ψιλούλου μου, καλό ξημέρωμα. Συγγνώμη τώρα, βρε, μ' είχες για λογική. Εγώ σε είχα έτσι προειδεάσει και προετοιμάσει προπάντων. Τα φιλιά μου σε σένα και την οικογένειά σου. Να είσαι καλά. Κάνεσαι και εσύ με την αγάπη σου για όπου αγαπάς. Γιάννη Κότσιρα, εντάξει. Να μ' αγαπάς.

να κοιτάς, να αγαπάς και πολύ πολύ όμορφα να μου περνάς. Και τώρα που έμαθες, έτσι, τον τρόπο που ακούς, τον τρόπο που στέλνεις, τον τρόπο που επιλέγεις, να άρχισε και λίγο νωρίτερα, ε.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Και εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
7: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
9: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
7: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
10: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτή.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι του.
1: Και το μηχύ το παρεάκι του, ούτε λόγος γι' αυτό. Ρε πατηδρούλα μου γλυκιά. Μας καταίδρωσες πραγματικά έτσι. Δηλαδή αν ήταν κατά καλό καιρό τώρα, θα χρειαζόταν το στούντιο και δεύτερο κλιματιστικό. Δεν το συζητάμε. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου σε όλους. Ευχαριστώ για τις έτσι ωραίες συμμετοχές σας στα βράδια, για τις υπέροχες ευχές σας για το βράδυ αυτό που πέρασε. Να μου είστε καλά. Μουσικό χαμόγελο Σοφία Χατζή, μόνο Energy 4,2. Εννοείται και η ενημέρωσή σου η πρωινή. Και εννοείται την παρεούλα μας, έχουμε και τον Άκη Καφέ. Ψυχητικές εργασίες Φώτης Λόης, Προτέκερμη Security και Κέντρο Υπασίας, Κομώσεις Μάριος, Βιβλιοπωλείο Προπαίδη, Ηλεκτρολογία Αυτοκίνητο Βαγγέρης από το Γιάννη, Σούπερ Μάρκετ Φωμάτων και Σούλης, το M Κουλούρι μας, Κουλουράκια Θεσσαλονίκης και επίσης το Σούπερ Μάρκετ Φωμάτων και Σούλης. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, ολοκληρώνουμε εβδομάδα. Ερχόμαστε το βράδυ, επιστρέφουμε εδώ λίγο μετά από τις 10. Γαλήνιο και όμορφο ξημέρωμα. Την αγάπη μας, τα φιλιά μας, γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy. 94,2 FM.
1: Ωραία μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
0: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: 3 η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.